Alfredo Zitarrosa.

He is here. Alfredo Zitarrosa.

Sports 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα και καλό μήνα. Με ειδική σήμανση για μεσοσταθμική μείωση 9,5% στις τιμές πώλησης 1.740 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Είναι από χθες στη διάθεση των καταναλωτών. Οι εκπτωτικοί κωδικοί περιλαμβάνουν τρόφιμα όπως το κρέας και το γάλα, αλλά και σχολικά είδη. Οι τιμές τους θα μείνουν σταθερές υποχρεωτικά για 2 μήνες και προαιρετικά έως το τέλος του χρόνου. Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου παρατείνεται η κρατική επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Για την ίδια περίοδο τα διελιστήρια θα συνεχίσουν να διαθέτουν την αμόλυβδη και το ντίζελ με μειωμένη τιμή 5 λεπτά ανά λίτρο. Για μέτρα κοροϊδία κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Τον Ιούλιο του 2029 θα ολοκληρωθεί η πλήρης ανάπτυξη του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλλέα, του αμυντικού θόλου που προβλέπει πλήρη αντιαεροπορική και αντιβαλιστική προστασία του ελληνικού εναέριου χώρου. Η διακρατική συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ, ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, υπεγράφει χθες στο Τελαβίβ. Για μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες για το Ισραήλ έκανε λόγο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Στο Δουβλίνο μεταβαίνει σήμερα ο Νίκος Δένδιας για την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα συζητηθούν οι εξελίξεις στο Ουκρανικό, η στρατηγική ασφάλεια της Ένωσης και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. 2 χρόνια κρατούσε στην κατάψυξη το δολοφονημένο με 10 μαχαιριές μωρό του το ζευγάρι που συνελήφθη στην Κυψέλη να μεταφέρει το βρέφος σε βαλίτσα. Φρίκη προκαλούν οι λεπτομέρειες για τον τρόπο ζωής του ζευγαριού και των 3 ανήλικων παιδιών τους. Οι 2 γονείς και ο 26χρονος φίλος της κόρης τους οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Οι πρώτες εχθροπραξίες ΗΠΑ Ιράν επαναλήφθηκαν χθες, σχεδόν 1 μήνα μετά την τελευταία σύγκρουση, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επισύει την απειλή ότι θα διατάξει να βομβαρδιστεί δυνατά το αντίπαλο στρατόπεδο, αποκλείοντας το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων. Την παρέτηση του Υπουργού Στρατού Νταν Ντρίσκολ ανακοίνωσε χθες ο Λευκός Οίκος μετά από μήνες έντασης με τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέξεθ. Δεξαμενόπλοιο επλήγει από 3 άγνωστα βλήματα ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε σήμερα η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Στο Ιράν, σε θάνατο καταδικάστηκαν 2 γυναίκες που κατηγορούνται ότι συμμετείχαν στις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις τον περασμένο Ιανουάριο, ανέφεραν οργανώσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο Λευκός Οίκος συνεργάζεται με τους εταίρους της Blue Energy της Βόρειας Αμερικής για τη συμφωνία πετρελαίου με το Καράκας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δημιουργούν μια νέα εταιρεία με την Amber, τη δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία στη Βενεζουέλα, με την ελπίδα να δημιουργήσουν ένα νέο πετρελαϊκό γίγαντα. Η συμφωνία θα δώσει στο Πεντάγωνο μερίδιο ιδιοκτησίας 35% στην εταιρεία και το State Department θα λάβει εγγύηση για την αγορά του 20% της παραγωγής στο κόστος. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 5 τραυματίστηκαν σε ρωσικές επιθέσεις για 6η νύχτα στο Κίεβο και στην ευρύτερη περιοχή. Επιθέσεις με ντρόν προκάλεσαν πυρκαγιά στην περιοχή του λιμανίου Ουστ-Λούγκα στη βορειοδυτική Ρωσία και ζημιές σε πολιτικές εγκαταστάσεις στην περιφέρεια της Σαμάρα, σύμφωνα με τους κυβερνήτες των περιοχών. Καμία συμφωνία με τη Ρωσία όσο διαρκεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, διαμήνυσε στο Ρώσο ομόλογό του Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών σε συνάντησή τους στο περιθώριο της Συνόδου της G20 στη Βόρεια Καρολίνα. Η παρουσία Σιλουάνοφ στη Σύνοδο προκάλεσε απογοήτευση στους Ευρωπαίους ηγέτες που προσπαθούν να απομονώσουν τη Μόσχα στην παγκόσμια σκηνή. Η Βρετανία ενέτεινε χθες την πίεση στα σκιώδη χρηματοπιστωτικά συστήματα που στηρίζουν τη Μόσχα, διπλασιάζοντας το 100% τις χρηματικές κυρώσεις για παραβιάσεις των περιοριστικών μέτρων. Στις ΗΠΑ, τουλάχιστον 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας αγνοείται, σύμφωνα με τις αρχές, από τις ξαφνικές πλημμύρες που σάρωσαν το Σαββατοκύριακο τον Grand Canyon. 49χρονοι με ψυχιατρικά προβλήματα, σύμφωνα με τον τύπο, μαχαίρωσε χθες 2 άτομα στην Times Square της Νέας Υόρκης, σκοτώνοντας μία γυναίκα και τραυματίζοντας έναν άνδρα, και στη συνέχεια πυροβολήθηκε σαν θανάσιμα από την αστυνομία.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές μπόρες μεσημέρι και απόγευμα στα δυτικά και βόρεια υπηρετικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι, στα ανατολικά μέχρι 6 μποφόρ, από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 21 έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και το Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Παιδιά, καλημέρα, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, κυρίες και κύριοι.
0: Διονύση, ήρθε το φθινόπωρο.
1: Καλώς το. Καλώς το κι ας άργησε.
0: 3η 1η Σεπτεμβρίου.
1: Δρόσησε. Μπα.
0: Εντάξει, δεν κάνει και. Δεν βράζει
1: ακόμα
0: και ο τόπος.
1: Ακόμα
0: δεν βράζει.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Άσε που νυχτώνει και νωρίτερα.
1: Δεν πειράζει.
0: Λοιπόν. Όχι, λέω, δεν ρωτήσω για τα θετικά. Προσπαθώ να σου βρω θετικά.
1: Θετικό, όχι, θετικό είναι να πέσει θερμοκρασία. Θετικό δεν είναι να ανοιχτώνει νωρίτερα.
0: Αφού σ' αρέσει και αυτό.
1: Αδιάφορο δεν, το να ανοιχτώνει νωρίτερα.
0: Δεν σ' αρέσει αυτό.
1: Έβλεπα μία σειρά από αυτές που είναι εκτυλίσσεται σε αυτές τις χώρες εκεί πάνω, τις σκανδιναβικές, που έχουν έξι μήνες μέρα, έξι μήνες
0: νύχτα.
1: Δεν ξέρω αν θα τα άντεχα αυτό.
0: Ούτε
1: το πράγμα. Δεν ξέρω. Και θέλω να μετακομίσω, να πάω προς Νορβηγία, που είναι ωραία, αλλά
0: όχι.
1: Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω ποτέ, ας πούμε, γιατί δεν θα το αντέξω. Αν θα το αντέξω αυτό το πράγμα.
0: Ειδικά όταν έχουν πολύ νύχτα.
1: Αυτό ναι, έτσι, ρε παιδί μου, συνέχεια νύχτα.
0: Παθαίνουν κατάθλιψη οι άνθρωποι, φοράνε αυτά τα ειδικά καπελάκια με το φως.
1: Παθαίνουν.
0: Ναι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και αυτό το Σεπτέμβριο.
1: Και,
0: ναι.
1: Και είμαι 30 χρόνια στο ραδιόφωνο, όπως και εσύ.
0: Mm.
1: Πρώτη φορά βλέπω ευχή που έρχεται από τον κύριο Νίκο.
0: Ναι.
1: Καλό εκκλησιαστικό έτος. Άλλο πάλι και
0: ναι,
1: τούτο.
0: Αρχίζει για το εκκλησιαστικό έτος.
1: Ποιο εκκλησιαστικό έτος.
0: Έτσι λέγεται, ρε παιδί μου, από την εκκλησία.
1: Τι αρχίζει
0: έτος.
1: Δηλαδή.
0: Το εκκλησιαστικό έτος. Τι αρχίζει.
1: Καλά. Ωραία. Καλημέρα στον κύριο Ερώνημο. Πού είστε, κύριε Ερώνημε. Έχετε καιρό να στείλετε μήνυμα. Πάνω από εβδομάδα, ας πούμε. Σέρες, 22 βαθμούς. Πότε είχαμε καλοκαίρι και σε λίγο θα μιλάμε για φούρνους και βασιλόπιτες. Να μιλάμε. Ωραία πράγματα είναι αυτά.
0: Μακάρονα, βέβαια.
1: Ναι. Την καλημέρα μου στο φούρναρι στην Άνω Καμίνα, σε Ρον Χρυσόστομο και σε όλους τους ορτοποιούς. Καλημέρα στον κύριο Τιμολέοντα, 18 βαθμούς στα Βαλσαμάτα. Κυριακή, καλό μήνα μας έφυγε, 25 βαθμούς στην Καλαμάτα. Καλημέρα και στη Φωτεινή τη φίλη μας. Από την Τίνο, μας στέλνει φωτογραφίες. Πάλι διακοπές κάνει, Φωτεινή.
0: Άρθε, κάνει θέλει.
1: Όχι να κάνει, εντάξει.
0: Τυχερίνος πάνε τώρα.
1: Ναι.
0: Ο Γιάννης ο Πρίντερης είναι στη ρυθμίση του ήχου. Η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές.
1: Η Κατερίνα Σερέτη.
0: Και ο Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα.
1: Και ακούστε να δείτε τι γίνεται σήμερα, παιδιά.
0: Είναι το 40 Παρθένων.
1: Πρέπει να τις πω όλες. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα.
0: Κοίταξε να δεις τώρα.
1: Αδαμαντίνη, Αδαμάντιος, Αδαμαντία, Διαμαντής, Διαμάντου, Αθηνά, Ακριβή, Ακριβώς, Αντιγόνη, Αντίγονος, Αριβοία.
0: Αριβία, ρε μάνα μου, τι αριβοία.
1: Αριβία, αριβία.
0: Αριβοία.
1: Αριβία. Ασπασία, ασπάσιος, ασπάσιος.
0: Ασπάσιε.
1: Αφροδίτη, Διόνη, Δοδόνη, Ελπινίκη, Ερασμία, Εράσμιος, Ερατό. Ήξερα μια Ερασμία. Ευτέρπιος, Ευτέρπη, Θαλής, Θάλια, Θεανό, Θεονόη, Θεονύμφη, Καλλιρόη, Καλίστη, Κλείο, Κλεονίκη, Κλεόπατρος, Κλεοπάτρα. Κοραλία, ωραίο όνομα. Μαργαρίτης, Μαργαρίτα, Μαριάνθη, Μελπομένη, Μόσχος, Μόσχο. Ουράνιος, Ουρανία, Πανδώρα, Παρθένα, Παρθενόπη, Πινελόπη, Πολύμνιος, Πολύμνια, Πολυνίκης, Αφό, Σημεών, Σημεωνία, Τερψυχώρη, Τροάς, Χάιδος, Χάιδο, Χαϊδεμένη, Χαρικλής και Χαρικλία.
0: Βέβαια, και
1: Χάιδο. Τα παόλα.
0: Και Χάιδο, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Και Αθηνά, Αθηνές πολλές ξέρουμε. Και χρόνια τους πολλά.
1: Χρόνια πολλά σε όλους, σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Παιδιά. Ειδικά στους Εράσμιους.
0: Να σας χαιρόμαστε όλους και
1: όλες. Και τους Ασπάσιους. Ναι. Ειδικά τους Ασπάσιους. Θέλω να τους πάρω αγκαλιά.
0: Την αγάπη μας.
1: Ναι.
0: Είναι η μέρα της τυχαίας ευγενικής πράξης στη Νέα Ζηλανδία και συμπίπτει με την πρώτη μέρα της άνοιξης στο νότιο. Και έχουν άνοιξη τώρα στο νότιο ημισφαίριο.
1: Mm-hmm.
0: Είναι μια μέρα που μπορεί να αλλάξει τον κόσμο σύμφωνα με τους διοργανωτές της. Θα βλέπεις όταν έρχεται η άνοιξη, όχι όταν έρχεται το φθινόπωρο ή ο χειμώνας. Mm-hmm. Αν ακολουθήσουμε κάποιες από τις προτάσεις τους. Οι προτάσεις είναι: κέρασε έναν καφέ ή μια μπύρα σε ένα άγνωστο πρόσωπο. Μπορεί να σε κοιτάξουν και περίεργα εδώ πέρα. Όχι στη Νέα Ζηλανδία. Φτιάξε ένα κέικ και μοίρασε το στους γειτονές σου. Φτιάξε με δύο αυγά μάτια, δώσε στο Διονύση.
1: Έτσι.
0: Με μπέικο. Χάρισε λουλούδια σε ένα φίλο ή μια φίλη σου. Ωραία είναι αυτά.
1: Μα.
0: Είναι η μέρα της ακακίας στην Αυστραλία. Οι ολάνθιστες ακακίες σηματοδοτούν τον ερχομό της άνοιξης στη χώρα των καγκουρών. Είδα δύο καγκουρό που πλακώνονταν πάλι χτες σε ένα βίντεο. Είναι η μέρα της γνώσης στη Ρωσία που ξυμπίπτει με το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς, του δασκάλου στη Σιγκαπούρη, του συντάγματος στη Σλοβακία. Το Ουσμπεκιστάν γιορτάζει και αυτό την επέτειο ανεξαρτησία κάθε μέρα. Μια χώρα γιορτάζει την ανεξαρτησία του από τη Σοβιετική Ένωση το 1991. Και είναι και η μέρα του δημοσιογράφου του καημένου στη Δημοκρατία της Κίνας.
1: Χρόνια πολλά.
0: Ναι.
1: Στην Ταϊβάν δηλαδή.
0: Εντάξει.
1: Στην Ταϊβάν.
0: Έχουνε...
1: Όχι στην Κίνα. Στην Ταϊβάν έχουν.
0: Εντάξει.
1: Έχουν.
0: Είναι του Αγίου Αιγιδίου επίσης. Τζάιλς. Τζάιλς. Mm. Στα αγγλικά. Ζήλ στα γαλλικά. Πολιούχος του Δημβούργου. Προστάτης των Ζητιάνων, των Σιδεράδων, των Πασχόντων από καρκίνο, επιληψία και νυχτοφοβία. Νυχτοφοβία.
1: Σαν σήμερα.
0: Α, γι' αυτό γράφει και φοβάμαι, φοβάμαι τη νύχτα. Ναι, πάμε.
1: Σαν σήμερα το 272 π.Χ. ο βασιλιάς της Ηπείρου Πύρος, στην προσπάθειά του να κυριεύσει το Άργος από τους Μακεδόνες, βρίσκει άδοξο θάνατο από κεραμίδι που ρίχνει στο κεφάλι του μια γυναίκα.
0: Να πας από κεραμίδι.
1: Γι' αυτό του ήρθε κεραμίδα στο κεφάλι. Έχει μείνει η έκφραση, καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Το 1902 κάνει πρεμιέρα στους γαλλικούς κινηματογράφους η ταινία του Ζορζ Μελιέ. Μελιές λεγόταν, Μελιέ. Ταξίδι στη Σελήνη. Θεωρείται η πρώτη ταινία επιστημονικής φαντασίας που έδειχνε το φεγγάρι να δέχεται ένα πύραυλο στο μάτι του, να δακρύζει και τέτοια πράγματα. Φώναζε, σφάδαζε το καημένο το φεγγάρι.
0: Το
1: 1911, σαν σήμερα, με ενθουσιασμό και συγκίνηση υποδέχεται ο ελληνικός λαός, κοίτα να δεις, το θορυκτό Αβέροφ που καταπλέει στα φαλιρικά νερά.
0: Εκεί είμαστε.
1: Τώρα έρχονται οι φρεγάτες πέρα εδώ, θεάζουμε.
0: Ναι. Εκεί ήμασταν, στα γένεια.
1: Ναι.
0: Το
1: του Αβέροφ.
0: Ναι.
1: Το 1939 η Γερμανία εισβάλλει στην Πολωνία.
0: Κακό.
1: Γίνεται η αρχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Εισέβαλε στην Πολωνία αφού προηγουμένως είχε υπογράψει συμφωνία με τη Ρωσία του Στάλιν.
0: Πάντα τότε. Μια Ρωσία είναι.
1: Καταλαβαίνετε. Ναι. Πολύ ωραία. Το θυμάστε? Όχι. Όχι. Δεν πειράζει. Το 1959 η Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ αποφασίζει την καθιέρωση της πρώτης εθνικής κατηγορίας, εναρμονίζοντας τα ελληνικά δεδομένα με τα ευρωπαϊκά. Αν εναρμονίζονταν έτσι. Στη νέα διοργάνωση συμμετέχουν 18 ομάδες, με την Αθήνα, τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη να έχουν από 4 εκπροσώπους, ενώ οι υπόλοιπες 6 θα προέρχονται από την επαρχία. Και το 2016, σαν σήμερα, τη δημιουργία γραφείου πρωθυπουργού στην πόλη της Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στους παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας.
0: Τότε ήταν σοβαρός.
1: Χθες διάβασα ότι ήταν πάλι στους παραγωγικούς φορείς. Δεν είχα παρακολουθήσει.
0: Αλλά μιλήγε για τον Κωνσταντέλια.
1: Ούτε αυτό το έχω παρακολουθήσει. Δεν ξέρω, δεν έχω παρακολουθήσει τι είπε. Διάβασα όμως ότι για παράδειγμα δεν ήταν στους καλεσμένους στο εργατικό κέντρο Θεσσαλονίκης. Δηλαδή οι εκπρόσωποι των εργατών δεν ήταν καλεσμένοι.
0: Γιατί?
1: Ξέρω εγώ. Δεν θεωρούνται παραγωγικοί φορείς.
0: Μούτρα.
1: Ή ξέρω εγώ. Τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων, ναι. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1815 ο Σπυρίδων Ζαμπέλιος, Έλληνας ιστορικός και λογοτέχνης. Χαρακτηρίστηκε ως ο θεωρητικός της ιστορικής ενότητας αρχαίου μεσαιωνικού και νεότερου ελληνισμού μαζί με τον Κωνσταντίνο Παρηγόπουλο. Ιδιόσκουροι της ελληνικής ιστοριογραφίας του 19ου αιώνα, βέβαια.
1: Το 1824 γεννιόταν ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, Έλληνας ποιητής και πολιτικός.
0: Το 1915 ο Κεν Άστον, ο Άγγλος διαιτητής ποδοσφαίρου, εφευρέτης της κίτρινης και κόκκινης κάρτας στο ποδόσφαιρο. Χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά στο Παγκόσμιο Κύπελλο το 1970. Πηγή της έμπνευσής του ήταν τα φανάρια στους δρόμους του Λονδίνου. Κατάλαβες. Όταν επέστρεφε σπίτι του μετά από ένα επεισοδιακό μάτσο, αυτοί έχουν και μπιφ ούτως ή άλλως, ανάμεσα στην Αγγλία και στην Αργεντινή.
1: Πάλι Αργεντινή.
0: Πάλι
1: Αργεντινή.
0: Πάλι.
1: Τώρα, ποιοι έφευγαν από αυτόν τον κόσμο? Το 1715 ο βασιλιάς ο Ήλιος. Ο Λουδοβίκος ο 14ος.
0: Λουί 14.
1: Ωραία έπιπλα.
0: Πολύ ωραία. Το 1984 ο Σημάκης Πανσέλινος. Δικηγόρος, πολιτικός, ποιητής, δοκιμιογράφος, κριτικός λογοτεχνίας.
1: Και το 2006 ο Γουόρεν Μητόφσκι. Δεν σας λέει απολύτως τίποτα. Είναι όμως ο πατέρας, ως όνομα θέλω να πω, είναι ο πατέρας των exit poll. Όταν βγαίνουμε από το εκλογικό κέντρο και μας ρωτάνε θα μας πείτε τη γνώμη σας. Και δεν τη λέμε. Αυτός το σκέφτηκε πρώτος και το εφάρμοσε.
0: Ναι.
1: Ο Γουόρεν Μητόφσκι με το όνομα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στον φίλο μας τον κύριο Παύλο. Ο Σεπτέμβριος δεν είναι φθινόπωρο. Εκτός από κάτι λίγο στα τελειώματα. Και ο χειμώνας ευτυχώς αργεί ακόμη. Καλό μας μήνα λοιπόν και καλό υπόλοιπο του καλοκαιριού. Και όσο και να λεονταρίζει ο ακατονόμαστος του Βορρά, Σλάβα Ουκραίνη. Μαζί σας. Καλημέρα στον κύριο Μπάμπη. Πολλές ευχές για ένα ήρεμο και χαρούμενο μήνα. Με ένα δεύτερο μικρό καλοκαιράκι για το Διονύση. Σήμερα αρχίζουν, λέει, τα καλά τα μπάνια. Ο Μπάμπης από τη Μυτιλίνη. Το Σαββατοκύριακο πάντως που έκανα, παιδιά, ήταν υπέροχα. Υπέροχα. Ήταν και η θάλασσα λάδι. Υπέροχα. Μαγευτικά. Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη. Από Σέρες, 20 βαθμούς. Καλό μήνα να έχουμε με υγεία, ησυχία, χωρίς εντάσεις και καλή συνέχεια καλοκαιριού.
0: Ναι,
1: σε διάθεση.
0: Ναι.
1: Αν και δεν μου αρέσει ιδιαίτερα η ζέστη, αλλά και το χειμώνα, ρε παιδιά, δεν τον αντέχω. Τι θέλετε.
0: Εντάξει, ο χειμώνα εξαρτάται είναι... που μένει.
1: Το κακό είναι ότι. Στη Μυτιλίνη. Στις Σέρες.
0: Γενικά, ρε παιδί μου.
1: Το κακό είναι ότι έχουν λίγο πολύ εκλείψει οι ενδιάμεσες εποχές. Και εμείς κατά βάση του φθινοπόρου και της άνοιξης είμαστε. Ε, τέτοιοι δεν είμαστε. Ναι. Κατά βάση. Mm. Αλλά τα έχουμε εξοφελήσει, ας πούμε. Mm. Καταλαβαίνετε.
0: Τον χάνουμε και τον Λάιονελ.
1: Ποιο? Είναι δεύτερη-τρίτη φορά που
0: πήγε στην εντατική.
1: Μπαίνει στην εντατική.
0: Λένε Ρίτσι.
1: Και μάλιστα σε συναυλία. Μετά από συναυλία, μετά ή σε εκδήλωση μέσα κτλ.
0: Ναι.
1: Τέτοια πράγματα γίνονται.
0: Ναι. Αυτή ήταν η πρώτη είδηση, γιατί μου έκανε εντύπωση που το είπα. Η δεύτερη είδηση.
1: Δεν είναι η πρώτη είδηση, αλλά. Ναι.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Η δεύτερη είδηση που σας λέμε, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Πρώτη. Η δεύτερη είδηση που σας λέμε είναι ο Μελ Γκίμπσον παίρνει κάτι.
1: Έχει απασφαλίσει λίγο.
0: Είναι
1: πολύ,
0: όλα τα τελευταία 20 χρόνια.
1: Πολύ,
0: αλλά,
1: ναι. Πολύ έχει απασφαλίσει.
0: Αλλά εντάξει τώρα, να σου πω κάτι. Τι κρίμα. Τόσο ταλαντούχο ηθοποιό, ρε παιδί.
1: Πες στον κόσμο τι έκανε.
0: Έχει κοροϊδέψει μια διερμηνία τη νοηματική.
1: Ναι.
0: Εγώ πολύ θα ήθελα να ξέρω την νοηματική. Αλήθεια. Θεωρώ ότι είναι λάθος που δεν μαθαίνετε, ας πούμε, στα σχολεία.
1: Και εγώ θα ήθελα να την ξέρω, αλλά την ηρωνευόταν, ρε παιδιά, πριν βγει στην σκηνή, ας πούμε. Και έχει γίνει μεγάλο θέμα, βέβαια, και δικαίως έχει γίνει, ας πούμε, γιατί γενικώς να κοροϊδεύσουν οποιονδήποτε. Δεν είναι αυτό, αλλά.
0: Γενικά τώρα. Αλλά...
1: Ναι, γενικά. Τι,
0: ναι,
1: αυτό είπα,
0: τώρα
1: τι
0: να λέμε.
1: Γενικότερα το λέω.
0: Λοιπόν, τον καιρό πες.
1: Δεν έχω. Έχουν αλλάξει τα site και δεν βρίσκω τον καιρό.
0: Κάτσε, δηλαδή, είναι φοβερό.
1: Πες τον εσύ.
0: Εγώ τον καιρό.
1: Μπράβο, πες τον εσύ.
0: Έχουν αλλάξει τα site. Υπάρχει το μετεό, μάνα μου.
1: Ναι, βρες το εσύ από το μετεό. Εγώ δεν βρίσκω τον καιρό.
0: Λοιπόν, σήμερα, 3η-1η Σεπτεμβρίου, θα έχει τοπικά φαινόμενα. Κυρίως σε ορεινές περιοχές και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Και έξυπνο φόρο στο Αιγαίο. Λοιπόν, θα έχει τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, στα βόρεια, δυτικά, κεντρικά, υπηρωτικά, από το μεσημέρι και μετά όμως. Θα έχει σκόνη που θα είναι αυξημένη στην ατμόσφαιρα. Και η ορατότητα στα δυτικά τώρα το πρωί θα είναι περιορισμένη, να ξέρετε. Θερμοκρασίες, Δυτική Μακεδονία από 18 έως 33, η υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη 17 έως 35, στη Θεσσαλία από 23 έως 39, Διονύση.
1: Πόσο?
0: 39. Στην Ήπειρο από 19 έως 37,
1: ναι.
0: Στη Στερεά και την Πελοπόννησο από 20 έως 37, στο Ιόνιο από 22 έως 33, στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο 19 με 34, στις Κυκλάδες 22 έως 32 και στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη από 18 έως 33. Εδώ στην Αττική θα έχει ένα βοριαδάκι μέχρι 4 μποφόρ και το απόγευμα θα γίνει 5 και θερμοκρασία από 26 έως 36. Στη Θεσσαλονίκη δεν θα φυσάει καθόλου και θα η θερμοκρασία από 25 έως 32. Μου είπανε, λέει, πολύ υγρασία πάνω έχει.
1: Ωραία. Πολύ... Να πάρεις μπουφανίνι.
0: Πολύ υγρασία.
1: Να πάρεις μπουφανίνι. Και να τρως κάτι που θα σε θερμαίνει από μέσα.
0: Λοιπόν,
1: κάνα τουλουμπάκι, κάνα κουρκουμπίνι, κάνα τέτοιο
0: άκουσε,
1: πράγμα.
0: Ναι. Όλοι οι άνθρωποι που ετοιμάζονται να ανέβουν στη ΔΕΘ, συνάδελφοι και εμείς, τέλος πάντων, όσοι ετοιμάζονται να ανέβουν.
1: Παράγοντες, ναι, αυτό.
0: Στη ΔΕΘ,
1: ναι.
0: Οργανώνουν, φτιάχνουν τις βαλίτσες τους, έχουν τους προβληματισμούς τους και για διάφορα πράγματα.
1: Έχουν προβληματισμούς.
0: Ναι, ρε παιδί μου, διάφορες δουλειές κτλ. Εμένα ο προβληματισμός μου είναι. Ποια τσάντα θα βάλω μέσα στην τσάντα μου για να μπορέσει να χωρέσει τα κουρκουμπίνια να σου φέρω.
1: Έτσι, εννοείται. Και επίσης, ο άλλος νταλκάς που πρέπει να έχεις,
0: ναι,
1: είναι να πας βόλτα με το μετρό.
0: Αυτό, καλά, αυτό είναι το πρώτο.
1: Ναι, μήπως βολεύει το μετρό να σε πάει κοντά στα ζαχαροπλαστεία που έχουν τα μπλιμπλίκια.
0: Ένα είναι.
1: Εντάξει, δεν είναι μόνο ένα. Εσύ χθες μου έκανε ένα κατάλογο εντωμεταξύ και μου έλεγε: θα ήθελα να γεμίσω το πορτμαγκάζ με το τάδε από εκεί, με το δίνα από το άλλο, με το παράλλο από εκεί. Και άρχισε και μου απαριθμούσε, ας πούμε, μέσα κλίκια και γλυκούλια.
0: Δεν θα έπρεπε.
1: Κανονικά, ναι. Γιατί δεν πας με το αυτοκίνητο.
0: Άμα γύριζα με το αυτοκίνητο. Γιατί δεν είναι Διονύση, μόνο μου τόσες ώρες.
1: Γιατί δεν με παίρνεις παρέα.
0: Έλα, γιατί σου παγωγή.
1: Τώρα.
0: Θες ειδική πρόσκληση, δηλαδή.
1: Τώρα.
0: Να σου πω κάτι. Ναι. Στο Τσακίρ.
1: Έτσι
0: σε
1: έχω πάει στο Λιβάδι 7 φορές μέχρι τώρα.
0: Ναι. Στο Τσακίρ και έφυγε, επειδή είναι κοντά τώρα. Η
1: Θεσσαλονίκη είναι μακριά, τίποτα. Τι είναι.
0: Τι είναι, 5 ώρες. Λοιπόν. Όχι, αλλά στο Τσακίρ και έφυγε. Σου φέρνα και μπουγάτσα ζεστή, ας πούμε. Άμα την έβαζα στη σωστή.
1: Σε θερμοθάλαμο, σε
0: κάτι. Όπως σκέφτομαι για τα κουρκουμπίνια, θα έκανα κατάσταση και για
1: τα κουρκουμπίνια. Είναι πιο εύκολο μεταφερόμενα.
0: Κάθεται και το σιρόπι ωραίο και πηγώνει ωραία.
1: Λοιπόν, γεια σου Δημήτρη. Στην Ορεστιάδα 15 βαθμοί. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει το 15 βαθμί, μ' αρέσει.
0: Μια μακριά Ορεστιάδα.
1: Λοιπόν,
0: μακριά.
1: Πάμε να δούμε. Να ξεκινήσουμε από τον πόλεμο.
0: Άντε, ξεκίνανε που είναι ευχάριστο.
1: Ναι. Ο Τραμπ απειλεί να διατάξει να βομβαρδίσει ξανά δυνατά το Ιράν.
0: Έλα μου τώρα.
1: Το οποίο Ιράν χθες το έχει εξαφανίσει. Αλλά με τεχνητή νοημοσύνη.
0: Πάει το
1: δηλαδή,
0: χάρκ,
1: ναι,
0: το χάρκ.
1: Ξανά δυνατά το Ιράν.
0: Έλα μου τώρα.
1: Το οποίο Ιράν χθες το έχει εξαφανίσει. αλλά με τεχνητή νοημοσύνη.

0: 2% λέει πήρε.
1: Ναι.
0: Τι 2%. 1,2 χθες, 2 σήμερα.
1: Η Google,
0: ναι,
1: άλλαξε τη λίμνη
0: του Οντάριο.
1: Ναι, και ζήτησε και από την Apple να κάνει το ίδιο τώρα.
0: Και τη λέει πώς.
1: Λίμνη Αμερικής.
0: Επειδή το από Τραμπ. Η Google πάει πάνε καλά.
1: Αφού υπάρχει διάταγμα.
0: Όπως είπαμε πριν για το Mel Gibson, η Google πάει καλά.
1: Η Google δεν μπορεί να, αφού είναι διάταγμα, είναι νόμος του κράτους. Εκεί στην επικράτεια, στις Ηνωμένες Πολιτείες,
0: ναι,
1: όποιος χρησιμοποιεί Google, του γράφει λέει καμέρικα.
0: Γιατί, παιδί μου, το έλεγα πριν και στο Γιάννη. Με τον όνομασε και τον κόλπο του Μεξικού. Τον λέει κανείς αλλιώς? Όχι. Όλοι κόλπο του Μεξικού τον λένε.
1: Εντάξει. Πες,
0: και επειδή το άλλαξε αυτός με διάταγμα.
1: Πες.
0: Κάτι θα μείνει.
1: Ναι.
0: Ποιος το έλεγε αυτό?
1: Δεν θυμάμαι. Ποιος?
0: Ένας χιτλερικός, πώς τον έλεγα.
1: Κάτι, ναι.
0: Ο Γκέμπελς.
1: Γεια σου.
0: Του Γκέμπελς.
1: Ναι, γεια σου.
0: Μην μου χρησιμοποιείς τον Γκέμπελς τώρα,
1: ναι,
0: αυτά, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ότι ο Τραμπ μπορεί να το έχει στο μυαλό του. Καλημέρα, κύριε Κώστα. Από την Κύπρο λέει. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα.
1: Καλημέρα.
0: Δεν θα είμαστε πολύ ωραία με την Κύπρο. Έχουμε πλέον συμμαχίες καινούργιες.
1: Ναι.
0: Είδες εσύ τι έγινε.
1: Τι έγινε?
0: Τα λέγαμε από χθες το πρωί. Οι φίλοι ακροτές της εκπομπής ήταν ενημερωμένοι. Ναι, για την ασπίδα.
1: Καλά, εντάξει.
0: Πολλά οπλικά. Παίρνουμε και ένα καινούργιο, λέει, που δεν το είχαμε υπολογίσει. Δεν το είχαμε πει εμείς χθες το πρωί τουλάχιστον. Δεν το θυμάμαι. Που είναι αντι-drone σύστημα για τα νησιά και για διάφορους στρατηγικούς, έτσι, στρατηγικές τοποθεσίες.
1: Δεν το πρόσεξα ότι έρχεται στη λίστα μας.
0: Ντόμ.
1: Όλα ντόμ.
0: Ντρομ-ντόμ.
1: Ντρομ-ντόμ.
0: Εντάξει. Ντρομ-ντόμ.
1: Μεγιά.
0: Ωραίο. 26 εκατομμυρία κι αυτό.
1: Καλωστέριο το.
0: Να σας πω και ένα μυστικό τώρα πριν πάμε με το μουσικά στους τίτλους των ειδήσεων. Ένα μέρος από αυτά τα έχουμε ήδη. Δεν τα ακούσατε από μένα. Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο, ισχυρές εκρήξεις, τουλάχιστον 4 νεκροί. Καμία συμφωνία με τη Μόσχα όσο διαρκεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, διεμήνυσε στο Ρώσο ομολογό του Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών σε συνάντησή τους στο περιθώριο της Συνόδου των Υπουργών Οικονομικών της G20. Με ειδική σήμανση 1.740 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης στη διάθεση των καταναλωτών, οι εκδοτικοί κωδικοί περιλαμβάνουν τρόφιμα όπως το κρέας και το γάλα και σχολικά είδη. Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου παρατείνεται η επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Για την ίδια περίοδο, τα δηληστήρια θα συνεχίσουν να διαθέτουν την αμόλυβδη και τον ντίζελ με μειωμένη τιμή 5 λεπτά ανά λίτρο. Για μέτρα κοροϊδία κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Τον Ιούλιο του 2029 θα ολοκληρωθεί η πλήρης ανάπτυξη του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλέα, του αμυντικού θόλου που προβλέπει πλήρη αντιαεροπορική και αντιβαλιστική προστασία του ελληνικού εναέριου χώρου. Σε εφαρμογή σήμερα το νέο ψηφιακό σύστημα της αστυνομίας, drones, κάμερες και AI στη μάχη για την αποσυμφόρηση των δρόμων της Αττικής. Δεξαμενόπλιο επλήγει ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούς. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διασφαλίσουν την ελεύθερη ροή του εμπορίου στα στενά, διεμήνυσε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, J.D. Vance. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Καλημέρα σας, καλό μήνα.
1: Γιατί το λες απειλητικά?
0: Καλημέρα σας, καλό μήνα. Οι ευχές είναι από το Earth News Radio 105,8. 6 και 36 πρώτα λεπτά και 30 δευτερόλεπτα, παρακαλώ.
1: Η Φωτεινή δεν πήγε μόνο Τίνο, τη γύρισε και την πολυφωτογράφησε και μας στέλνει μερικές, μοιράζεται μαζί μας μερικές από τις φωτογραφίες.
0: Ωραίο νησί.
1: Δεν έχω πάει.
0: Ωραίο νησί.
1: Έχω ακούσει πολύ καλά λόγια και από την μεγάλη μου κόρη που έχει πάει αρκετές φορές, αλλά δεν έχω πάει καμιά
0: Εγώ
1: φορά.
0: Εγώ έχω πάει κανένα δύο φορές, αλλά δεν την έχω γυρίσει όλη την Τίνο.
1: Λένε ότι είναι ωραία. Και το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια, είναι πολύ στα πάνω της.
0: Βέβαια.
1: Η Τίνος.
0: Βέβαια.
1: Και έχει γεμίσει, τι λέγαμε χθες με τον Παπαχλιμίτζο, έχει γεμίσει με γκουρμεδιάρικα εστιατόρια.
0: Πολλά, πολλά.
1: Πολύ γκουρμεδιάρα, παιδί μου, στην Τίνο, δηλαδή.
0: Ναι, πολλά.
1: Καλημέρα στον Θοδωρή στην Ελασσόνα, 20 βαθμούς. Καλό μήνα να έχουμε.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Βλέπαμε πριν από λίγο ότι παρετήθηκε ο υφυπουργός. Υπουργούς τους λένε όλοι αυτοί. Όλους αυτούς στην Αμερική, ο υφυπουργός πολέμου.
0: Στρατού.
1: Επί της ουσίας.
0: Πολέμου είναι ο Χέξεθ.
1: Παιδί μου, ναι, το Υπουργείο λέγεται πολέμου.
0: Πολέμου.
1: Είναι ο Χέξεθ, υπό τον Χέξεθ ή παρά το Χέξεθ ήταν αυτός.
0: Όπως έχει το στρατό αυτός.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω τι είχε, αλλά τσακώθηκε λέει με το Χέξεθ. Δεν δόθηκε επίσημη δικαιολογία γιατί παραιτήθηκε. Αυτός θεωρούνταν ότι ήταν άνθρωπος του αντιπροέδρου, του J.D. Vance. Εν τω μεταξύ δεν είναι κανένας τυχαίος. Είχε συμμετάσχει, ας πούμε, σε συνομιλίες που έχουν γίνει για την Ουκρανία. Όχι ότι είχαν κανένα αποτέλεσμα. Αλλά το παραβλέπουμε αυτό. Είχε μετάσχει και σε διάφορες πρωτοβουλίες κτλ. Αλλά μας άφησε. Δεν. Λένε οι κακές γλώσσες, φανταζόμαστε ο αμερικανικός τύπος θα γράψει ότι υπήρχε μεγάλη κόντρα με τον Χέξεθ.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Γιατί τις λέμε κακές αυτές τις γλώσσες, αφού μας δίνουν πληροφορίες.
1: Έραντε, έχει περάσει την καθομιλουμένη.
0: Ναι.
1: Μια χαρά γλώσσες είναι.
0: Μια χαρά γλώσσες.
1: Καταρχήν, υπό αυτή την έννοια, υπό μία έννοια ευρεία, και εμείς μπορούμε να θεωρηθούμε κακές γλώσσες.
0: Ναι, εντάξει.
1: Υπό μία έννοια. Γιατί είναι δουλειά μας, καταλαβαίνετε.
0: Τώρα. Ναι, τι να κάνεις. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, κυκλοφορούν λέει κάτι χάπια έκσταση.
1: Ναι.
0: Τα οποία έχουν τη φάτσα του Τραμπ.
1: Ναι.
0: Και είναι, λέει, πώς το λένε, πολύ επικίνδυνα. Όλα τα χάπια έκσταση είναι επικίνδυνα. Αυτά είναι λέει παραπάνω από τα.
1: Από το κανονικό επικίνδυνα.
0: Τι κανονικό, τέλος πάντων.
1: Ξέρω εγώ, ποιο είναι το κανονικό σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τώρα είναι εύκολο. Τους δίνουν διάφορα σχεδιάκια, ας πούμε. Δεν έχω καταλάβει γιατί. Για να ξεχωρίζει ο κατασκευαστής. Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
0: Πατέντα, την πατέντα.
1: Αλλά κάνουν διάφορα τέτοια πράγματα.
0: Το πιο τρομακτικό όμως για μένα ήταν αυτό που πάθανε στη Βρετανία. Που εγκλωβίστηκαν σε τρενάκι Λούνα Πάρκ αυτά τα roller coaster.
1: Ναι, που πάνε γρήγορα πάνω
0: αυτά,
1: κάτω.
0: Αυτά,
1: παίρνουν τις τροφές από τα μέσα κατηφόρες και τα λοιπά.
0: Σε αυτό έμειναν 3 ώρες 15 μέτρα ψηλά και το ευτύχημα λένε που δεν ήταν ανάποδα γιατί αυτά γυρνάνε και έτσι κάτω. Το ξέρεις.
1: Ναι.
0: Δεν θα ήθελα.
1: Ναι.
0: 3 ώρες 15 μέτρα. Το μόνο που έχω στενοχωρηθεί που είχα πάει στη Euro Disney πριν πολλά χρόνια.
1: Α, σου πω κι εγώ.
0: Και ήταν κλειστό. Το roller coaster Avec Aerosmith.
1: Ναι.
0: Δηλαδή που κάνει roller coaster και παίζει Aerosmith.
1: Αυτό
0: ήταν. Ναι. Και ήταν κλειστό για. Κάνανε συντήρηση, ας πούμε, και είχα πολύ στενοχώρια γι' αυτό.
1: Εγώ είχα.
0: Αλλά σε έχει πάθει στο βελικό ελληνικό ζεμπαλαρίνα.
1: Γλυκό πικρή αυτή. Γιατί πριν ήμουνα στη σειρά για να μπω.
0: Ναι.
1: Στη Euro Disney.
0: Ναι.
1: Και πριν να μπούμε εμείς. Έτσι, στα βαγονέτα αυτά που κάνουν το roller coaster που λες, οι προηγούμενοι από εμάς μείνανε στην κορυφή πριν αρχίσει αυτή η μεγάλη κατηφόρα η απότομη.
0: Ναι.
1: Πάνω στην κορυφή και εγκλωβίστηκαν από το κρύο.
0: Ήταν χειμώνας βαρύς.
1: Ναι,
0: το θυμάμαι.
1: Είχε χειμώνα.
0: Ναι.
1: Είχε παγώσει και είχε μείνει επάνω και κολλήσει το βαγονέτο. Οι άνθρωποι μείνανε πάνω με μία ώρα, ας πούμε, εγκλωβισμένοι. Αλλά από τη μία είχα χαρεί που το γλίτωσα, από την άλλη είχα στεναχωρηθεί και δεν έκανα. Καταλαβαίνεις. Ήταν από τις λίγες φορές που είχα αποφασίσει να κάνω τέτοιο πράγμα. Γιατί ως γνωστόν εγώ δεν τα πάω καλά.
0: Και μετά τι έκανε?
1: Πήγα αλλού. Πήγα και έκανα με τη βαρκούλα, μπήκα στη σπηλιά των πειρατών της Καραϊβικής.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Ωραία ήταν εκεί.
0: Ναι.
1: Η Πέπη τώρα θέλει να μας κουρδίσει. Καλό μας μήνα λέει και μας στέλνει μια φωτογραφία με ένα ταψάκι με τουλούμπες. Τουλουμπάκια επί της ουσίας. Τα οποία παιδιά, δεν μπορώ να σας δείξω τη φωτογραφία, αλλά αν τη βλέπατε, μιλάμε ότι είναι στο σιρόπι. Πάνω κάτω, μέσα έξω, παντού. Παντού σιρόπι.
0: Πω πω Παναγία μου.
1: Κυρία Πέπη μας, σας παρακαλώ πολύ.
0: Λοιπόν, δηλαδή... θέλω να πω το εξής.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Έτσι, πρέπει να κάνουμε κάτι εμείς.
1: Ναι.
0: Εσύ και εγώ έχουμε κάνει πολλά λάθη στη ζωή μας.
1: Ναι.
0: Και πολλά σωστά.
1: Το Viber που είναι εδώ πέρα.
0: Ναι. Ναι. Θα το βρούμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε κάνει πολλά λάθη και πολλά σωστά βέβαια στη ζωή μας. Αλλά θέλω να πω το εξής.
1: Ναι.
0: Πρέπει να κάνουμε αυτό αυτές τις εταιρείες που λένε στον άλλον: έλα εδώ, θα σου κάνω rebranding.
1: Rebranding, ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Πώς είπανε στο Τσίπρα, θα σου κάνουμε rebranding.
1: Ναι.
0: Άλλαξε κάτι.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Εγώ δεν είδα να αλλάζει.
1: Δεν
0: καταρχήν.
1: Ο καθένα, που... Όχι, ο καθένα το βλέπει διαφορετικά.
0: Όχι, με αυτό που είπε χτες.
1: Τι είπε χτες. Δεν παρακολούθησε.
0: Χτες, παιδί μου, που συναντήθηκε με τους παραγωγικούς φορείς και τα λοιπά. Και τα λοιπά.
1: Ναι, εκεί που δεν πήγαν τον εργαζομένο.
0: Αυτό.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Ναι.
0: Πώς το λένε, κάποια στιγμή δεν κρατήθηκε. Του βγήκε αυτό που είχε παλιά. Που δεν φεύγει. Ο άνθρωπος, έχω αλλάξει εγώ. Έχει αλλάξει εσύ τόσα χρόνια που γνωριζόμαστε.
1: Εγώ ναι.
0: Καλά,
1: με έχει κάνει καλύτερο άνθρωπο.
0: Και εσύ εμένα, αλλά αυτό είναι άλλο πράγμα.
1: Ναι,
0: άλλο πράγμα είναι αυτό. Θέλω να πω και είπε ότι. Άφησε υπενιγμό για το Μητσοτάκη ότι εγκατέμπια στο Κωνσταντέλια, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Επειδή αναφέρθηκε
1: και μία ακροάτρια, το έλεγε εδώ χθες. Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, πρόσεξε. Όχι. Θέλω να πω ότι αυτό του είδους το χιούμορ μας είχε συνηθίσει και παλιά το έκανε.
1: Ναι. Και άλλοι μας έχουν συνηθίσει αυτό το είδος το...
0: Ναι.
1: Έχουμε ακούσει ήχους και ήχους.
0: Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι είναι πεταμένα λεφτά το rebranding. Βγάζουν βέβαια οι εταιρείες αυτές. Δηλαδή, με τι το λέω αυτό, με τι αφορμή, όχι με τον Τσίπρα.
1: Ναι, όχι.
0: Με τη Miley Cyrus.
1: Ποια Miley Cyrus,
0: τραγουδίστρια.
1: Πώς πήγες από τον Τσίπρα στη Miley Cyrus.
0: Χτες.
1: Έκανε rebranding η Miley Cyrus.
0: Ναι, χτες ανέβασε στα social της
1: μια
0: φωτογραφία της έτσι λίγο κοντινή και τα λοιπά. Και έγραφε από πάνω, δεν έγραφε Miley Cyrus.
1: Ναι.
0: Έγραφε Miley. Την κοροϊδέψανε. Της είπαν θα βγάλεις το Cyrus, σου κάνουμε rebranding. Αμόρ, κρίμα το κορίτσι.
1: Κοίτα να δεις τι συνειρμό έκανε ρε παιδιά.
0: Είναι αίρεση.
1: Εντάξει. Λοιπόν, εγώ επανέρχομαι.
0: Αλήθεια, το πλασάρουν ως rebranding.
1: Εγώ επανέρχομαι, γιατί κάπου το διάβασα και έχει ένα ενδιαφέρον.
0: Τι.
1: Οι διάφοροι εκπρόσωποι αυτού του κόμματος του Ελλάς.
0: Ναι.
1: Έτσι. Οι οποίοι συμμετέχουν σε κάθε πάνελ, αν και δεν είναι κόμμα εκλεγμένο, δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα κτλ. Κτλ. Αλλά συμμετέχουν σε κάθε πάνελ με κάποιον μαγικό τρόπο.
0: Αυτό είναι πετυχημένο.
1: Αυτό είναι πετυχημένο. Δεν το συζητώ. Είναι πολύ πετυχημένο.
0: Ναι.
1: Μπράβο τους. Λοιπόν. Απολογούνται ή υπερασπίζονται το έργο της κυβέρνησης Τσίπρα με τον ΣΥΡΙΖΑ και επίσης την πρωθυπουργία του κυρίου Τσίπρα.
0: Για
1: έτσι,
0: το λέω,
1: σε όλα,
0: λεφτά.
1: Σε όλα τα πάνελ. Άμα είναι έτσι και άμα τα έκανε καλά ο ΣΥΡΙΖΑ και τα έκανε καλά ο Τσίπρας επί ΣΥΡΙΖΑ, γιατί φύγαν, διαλύσαν το ΣΥΡΙΖΑ για να κάνουν καινούριο κόμμα το οποίο δεν ξέρουμε και τι αρχές έχει. Θα τις μάθουμε κάποια στιγμή στον χρόνο. Αλλά γιατί φύγανε τότε, αφού όλα γίνονταν καλά τότε, την περίοδο αυτή, 15-19, αφού γίνονταν όλα καλά και ήταν καλή και η πρωθυπουργία του κυρίου Τσίπρα και ήταν καλός και ο ΣΥΡΙΖΑ τότε και το έργο που έκανε και τα λοιπά και τα λοιπά και το υπερασπίζονται με τα αυδελιγμίας. Τότε γιατί φύγανε.
0: Αυτοί δεν φύγανε.
1: Έχω την απορία.
0: Και είναι καινούργοι κάποιοι.
1: Εντάξει τώρα, καινούργοι.
0: Ναι.
1: Αλλά την έχω αυτή την απορία. Τέλο πάντων,
0: εντάξει, μωρή τώρα.
1: Ναι,
0: γι' αυτό σου λέω πεταμένα λεφτά.
1: Καλημέρα στο... Εγώ δεν μιλάω.
0: Εμείς, όχι. Άμα είχαμε μια τέτοια εταιρεία, θα βγάζαμε λεφτά για πλάκα. Καταλαβες.
1: Ναι. Καλύτερα να ασχολιόμασταν με τη Miley Cyrus πάντως. Καλημέρα στον κύριο Σολομόντα. Στον κύριο Σολομόντα. Που είναι στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης με 18 βαθμούς. Ο κύριος Δημήτρης. Χτες στη συμβολή των οδών στα δύο με την Όλου περίπου στο 12.30 μια κοπέλα εντόπισε έναν παππού ο οποίος είχε πιαστεί από μια κολόνα και έδειχνε ανήμπορος. Σταμάτησε ένας αστυνομικός με μοτοσυκλέτα να αγοράσει ένα καφεδάκι, τον ενημέρωσε σχετικά και αφού σταμάτησε η κυκλοφορία, σταμάτησε και ένα ταξί, τον βοήθησε.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Κύριος με κεφαλαία γράμματα. Μπράβο.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Ναι, ωραία είναι αυτά. Καλημέρα και στον κύριο Κώστα. Καλό μήνα να έχουμε. Καλό μήνα.
0: Εντόπισα και άλλο ένα είδος στο δρόμο. Ειδικά τα πρωινά όμως, αυτό το είδος κυκλοφορεί τα πρωινά. Τώρα που δεν έχει ξημερώσει ακόμα. Το χάραμα, ας πούμε.
1: Άλλο είδος την. Όταν...
0: Ανθρώπων, συμπολιτών μας.
1: Άλλο σε σχέση με ποιους.
0: Πώς ήταν ο Μπαρμπασκούτερ.
1: Ναι. Α, εκεί το πας.
0: Ήταν
1: ναι,
0: ο Μπαρμπασκούτερ που είναι ο άνθρωπος που έχει, φοράει το κράνος του, έχει τον καφέ του στο.
1: Στο σακουλάκι.
0: Ναι, φοράει μπουφανίνη τώρα τελευταία.
1: Ναι.
0: Έχει αρχίσει και φοράει μπουφανίνη.
1: Μπουφανίνη με σαγιονάρες.
0: Μπουφανίνη με σαγιονάρα,
1: ναι.
0: Γιατί μετά έχει ζέστα.
1: Ναι.
0: Δεν απαγορεύεται φορά σαγιονάρα και να οδηγείς. Τα έχουμε πει αυτά. Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Σε ποιο άρθρο το λέει αυτό. του κώδικα οδηγίας κυκλοφορίας. Άμα δεν μου πεις το άρθρο,
0: υπάρχει, θα σας λοιπόν και ομουλοχτός πεζός.
1: Τι είναι ομουλοχτός πεζός?
0: Ομουλοχτός πεζός είναι νύχτα. Είναι ακόμα νύχτα. Έτσι τώρα που ερχόμαστε εμείς εδώ.
1: Εντελώς.
0: Έτσι. Ναι. Μαύρο σκοτάδι.
1: Πίσω. Και σε λίγο θα είναι ακόμα πιο μαύρο.
0: Ναι. Και είναι κάποιοι άνθρωποι που πηγαίνουν στη δουλειά τους.
1: Ναι.
0: Είτε γιατί δεν έχει πεζοδρόμιο. Δεν φταίνει οι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Γιατί άμα δεν έχει πεζοδρόμιο, τι θα κάνεις? Πού θα πας?
1: Ναι.
0: Θα πηγαίνεις και στον δρόμο. Όμως αυτοί πάνε ΣΥΡΙΖΑ στα αυτοκίνητα.
1: Ναι.
0: Τα παρκαρισμένα.
1: Ναι.
0: Και πολλές φορές επειδή φοράνε ίδια ρούχα, ας πούμε, δεν τους βλέπεις.
1: Και γιατί τον λες μουλοχτό τον άνθρωπο?
0: Γιατί πώς να τους πω? Οι αόρατοι άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Οι χαμελέοντες. Πώς να τους πω? Ξέρεις πώς συνάντησα τέτοιους σήμερα? Εντάξει παιδιά, αυτό το πράγμα με τα πεζοδρόμια δεν έχει πεζοδρόμια.
1: Και με το φωτισμό λίγο κάτι πρέπει να γίνει.
0: Ναι.
1: Πρέπει...
0: Γεια σας.
2: Πάλι
0: γεια
2: τα...
0: σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε?
3: Να σας ρωτήσω κάτι, γιατί
1: ελεύθερα.
3: Ναι, δεν είχε αυτή τη γνώση και με στενοχώρησε.
0: Τι?
3: Το 96. Γιατί μας έδωσε λίγα χρυστάρα τη σκηνή που στείλετε για τον Αντώνη Ρέμου που θα γιορτάσει 30 χρόνια. 30 χρόνια, 26-96. Θυμάστε που τραγουδούσε στην Αθήνα ο Αντώνης Ρέμος για πρώτη φορά?
0: Όχι.
2: Ορίστε, κανείς δεν θυμάται. Μόνο εσύ θυμάσαι, γιατί έτυχε τότε, όπως λες, να σου πει ένας φίλος σου.
3: Στο Θησίο.
2: Για ένα νέο που τραγουδάει πολύ ωραία.
3: Με Θεοδωρίδου και Λάμπη Λιγεράτο.
0: Εγώ θυμάμαι το 94, το σχήμα Μοσχολιού, Άντζελα Δημητρίου, Σαμπρίνα, Έφη Σαρή και Λίσσα Διαμάντη στην Εράιδα.
3: Του στήθηκα και έτσι η Εράιδα τότε.
0: Ναι.
3: Ναι.
1: Έχετε αναμνήσεις, ρε παιδιά. Μπράβο, σας χαίρομαι.
0: Είχα πάει στη γιορτή μου, θυμάμαι.
1: Έχετε πλούτο. Μπράβο.
0: Είχα πάει στη γιορτή μου.
1: Όχι, εγώ δεν έχω πάει πουθενά από αυτό σε όλα αυτά. Δεν ξέρω.
0: Είχαμε βγει, ρε παιδί μου,
2: δεν θυμάμαι τότε, δηλαδή το 96, δεν θυμάμαι. Θυμάμαι άλλα κούσματα.
0: Πώς πήγαινε σχολείο ακόμα?
1: Πήγαινα εγώ, ρε παιδί μου. Δεν πήγαινα εγώ σε αυτά, δεν πήγαινα. Και άρα δεν τα ξέρω κιόλας, ούτε παρακολουθούσα τις μαρκίζες.
0: Είχε να το λέει παιδιά που είχε πάει στο Νότι Φακιανάκι και τ' άρεσε πολύ.
1: Ναι, έχω πάει μια φορά. Ναι, στο Νότι Φακιανάκι έχω πάει.
3: Όταν ήταν ακόμα.
1: Πού?
0: Όχι,
1: όχι ρεστικό, ρε. Εδώ πέρα, κάπου στη Πειραιώς, κάπου εκεί πέρα.
0: Και είχε να το λέει. Ήταν εντυπωσιασμένος. Μου λέει, τελικά είναι ωραία τα μπουζούκια, βέβαια.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ. Είχε πάρα πολύ καλή ορχήστρα. Αυτό μου είχε αρέσει. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία.
3: Καλή ορχήστρα στη Συμφωνική της Βιέννης πήγες να δεις.
1: Ωραίσει. Έχει μέσα.
3: Καλή ορχήστρα.
1: Θα σου πω, έχει μέσα.
3: Τι ωραίο το βιολί.
1: Είχε τότε. Ρε, μην είσαι απαξιωτικός, μωρέ. Λοιπόν, είχε μέσα μουσικούς οι οποίοι έχουν σπουδάσει, παίζουν τζάζ, ας πούμε. Είναι βιρτουόζοι στα όργανα που παίζουν. Και αυτοί είχαν φτιάξει μια ορχήστρα που συνόδευε τον Σπαγιανάκη.
3: Καλή παρέα
1: τότε.
3: Ζούκια, Διονύση, να πηγαίνουμε συχνά.
1: Να πηγαίνουμε στο Σπαγιανάκη για τζάζ. Καλό.
2: Στη ΔΕΛ συνήθως, όποτε πάνε συνάδελφοι, δουλειάζονται τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και όχι συνάδελφοι, κατά τη διάρκεια τέλος πάντων της διεθνούς
0: έκθεσης. Πολύ μπουζούκι παλιά.
2: Πολύ μπουζούκι
0: παλιά.
1: Στη Θεσσαλονίκη έχω να το λέω
0: αυτό. Έχει πάει ο Διονύσης.
1: Έχω πάει στη Μαριό. Σε ένα καταγώγιο.
0: Όχι, όχι, όχι. Δεν θα πεις για τη Μαριό.
1: Έχω παρακολουθήσει.
0: Θα πεις που είχες πάει με τον Καραμαλή.
1: Με τον Καραμαλή έχω πάει
0: στο
1: επίσης.
0: Μπαρ.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι.
1: Που είχε μπει πίσω από την.
0: Πίσω από την μπάρα.
1: Πίσω από την μπάρα και σερβίρε ποτά.
0: Τόσο παλιοί είμαστε. Να σέβεστε.
3: Εκεί το βράδυ ήσουν εκεί.
1: Βεβαίως ήμουν εκεί.
0: Βέβαια.
1: Έκανα το ρεπορτάζ Νέας Δημοκρατίας τότε.
0: Φυσικά. Ο Διονύσης.
3: Παιδί μου, όχι. Εμένα αυτό μου φαίνεται σαν να μου λες τώρα όταν έδωσε.
0: Όχι, παιδί. Ο Κώστας πήγαινε στην πιαγωγείο.
3: Καραμαλή, τόσο παλιό μου φαίνεται αυτό.
2: Αυτό ρώτησα γιατί έχει πάει παντού. Οπότε λέω μήπως ήταν νοερά εκεί.
0: Με τον υπηαγωγείο του είχαν πάει δρομή στη ΔΕΔ.
3: Άρα τότε, συγγνώμη, τότε τα μπουζούκια Θεσσαλονίκη ήταν αυτά τα 2-3 μεγάλα, 3 πρέπει να το νομίζω, ή 2, δεν θυμάμαι, δίπλα στο αεροδρόμιο, εκεί. Μετά όταν κλείσαν αυτά ξεκίνησε αυτή η παρακμή αυτού του...
0: Παιδιά, γινόταν κόλαση.
1: Εντάξει, τότε για μένα, για τα δικά μου γούστα, ας πούμε, τότε υπήρχε ένα όνομα που γινόταν προσκύνημα όπου τραγουδούσε. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Πρέπει να θυμηθώ ποιος ήταν.
0: Ο Βασίλης Καρά.
1: Όχι. Ούτε ο Μελάς. Ο Πασχάλης Τερζής.
0: Πασχάλης Τερζής.
1: Ναι.
0: Τ' αρέσει ο Πασχάλης
1: Τερζής. Μ' αρέσει. Τερζής μ' αρέσει.
3: Ναι, ενώ στο άλλο πηγαίνει στον Τσουφακανάκι και βρίσκει τον κλαρινίστα και του λέει παίξει λίγο Μπένι Γκούντμαν. Από το
0: ο Διονύσης ακούει τη παλιά Αθήνα τραγούδια.
1: Ναι, ναι, κανονικά θα ζητούσα Αττικ. Λοιπόν,
0: όχι, όχι τόσο παλιά.
1: Ναι.
0: Όχι τόσο παλιά. Αυτό είναι πολύ παλιά. Είναι προϊστορικά
3: χρόνια. Τι άλλο πράγμα εκτός να κλείσουμε 12 Σεπτεμβρίου να πάμε όλοι μαζί Θεσσαλονίκη για το Ρέμο, σε ένα μπαλκονάκι Θεσσαλονίκη να βρούμε να κάτσουμε.
1: Βάλε τη χρυσάρα να μας κλείσει ένα.
2: Τι κόσμο λέει θα έχει.
1: Θα έχει και από αυτά τα που κάθεσαι πάνω δίπλα στο φουαγέ και έχει θεωρείο και παρακολουθείς.
2: Στο δρόμο, έξω είναι.
0: Θέλετε να δημιουργήσουμε θέμα. Πότε είναι του Ρέμου?
3: 12, το άλλο Σάββατο.
0: Πότε είναι τη Σβήση.
3: Τη Σβήση. Α, στο Καλλιμάρμαρο.
2: Είναι στο Καλλιμάρμαρο, ναι, δεν το θυμάμαι.
0: Τέλος του μήνα. Τέλος του μήνα. Ναι, για να δούμε κόντρα, καταλαβαίνεις.
1: Σιγά την κόντρα.
3: Επειδή το ένα είναι Καλλιμάρμαρο που είναι περασμένο, δηλαδή χωράει πόσο, 60.000 κόσμο το Καλλιμάρμαρο. Και το άλλο είναι ελεύθερο. Δεν είναι εύκολο να το μετρήσεις.
0: Είναι ελεύθερο, θα μου πεις. Ναι.
3: Εντάξει.
1: Στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει η αμίμητη συναυλία. Μόλις είχαν βγάλει το καινούργιο δίσκο U2. Είχαν βγάλει το Lemonade, αν θυμάμαι καλά.
3: 57.
1: Είχε γίνει η συναυλία των U2 στην παραλία και ήταν.
3: Ναι.
1: Πανδεσία.
3: Όσοι έχουν πάει τότε, πραγματικά μου λένε ότι ήταν εκπληκτικό.
2: Ναι. Και με το εκεί.
3: Το θυμούνται όλοι. Νομίζω και η Λία ήταν εκεί. Πρέπει να το είχε πει ότι είχε πάει. Έτσι θυμάμαι, αν δεν κάνω.
1: Να σας πω ότι αφού έχουμε αρχίσει αυτό τις αναμνήσεις, τι θυμόμαστε από τέτοιες εκδηλώσεις, να σας πω. Παιδιά, σαν το πάρτι της Βουλιαγμένης, εγώ δεν έχω ξαναδεί. Ήσασταν αγέννητα, ήξερα εγώ τι.
3: Αυτό το
1: 83
3: δεν ήταν.
1: Ναι, ήμουν εκεί.
0: Εκεί ήταν.
3: Ήσουν εκεί ήσουν.
1: Εννοείται.
0: Τι νομίζει, με ποιον μιλάς, α πούμε.
1: Συγγνώμη, γι' αυτό λέω, εσείς ήταν αγέννητα. Αλλά ναι, εκεί ήμουν, ναι, βέβαια. Αλλά εκείνο ήταν ωραίο ως.
2: Ως ψυχή του πάρτι.
1: Ως happening, όχι δεν ήμουν.
3: Με τον Βασίλη Τσάνη και τη Σωτηρία Μπέλου.
1: Έχω δει Βασίλη Τσάνη στο Χάραμα. Τι εννοεί.
0: Κι εγώ.
3: Όντως.
1: Φυσικά. Φυσικά.
0: Τι μας πέρασε, εσύ, Παπα Χαλιβίτζο.
1: Και Μπέλου που στο Δία, σε ένα μαγαζί πάνω από μια γέφυρα που μετά κατεβαίνει και βγαίνει στην Αχαρνών. Τέλος πάντων, ναι, τα έχω δει όλα αυτά. Ναι, τα έχω ζήσει. Αυτά.
3: Για το πάρτι, για πέσει τη Βουλιαγμένη.
1: Ωραία, ήταν παιδιά. Ήταν ωραίο περιβάλλον. Ήταν ωραίο happening. Ήταν ωραίο, διασκέδασε όλο ο κόσμο. Δηλαδή, ήτανε...
0: Δεν είχε ξαναγίνει και δεν υπήρχε. Δεν μπορούσε να επικοινωνήσει, α πούμε, μια τέτοια διοργάνωση όπω την επικοινωνεί τώρα. Τώρα είναι για πλάκα. Κάνεις μια ανάρτηση.
2: Τώρα είναι μέσα από τα social.
0: Ναι, και τέλειωσε. Για σκεφτείτε τότε. Ναι. Τότε είχε πάει όλη η Αθήνα.
3: Ναι.
0: Σε αυτό το πάρτι.
1: Και, ήταν και το κλίμα, ρε παιδί μου. Ο κόσμος που έφευγε και κάποιοι είχαν ταλαιπωρηθεί και τα λοιπά και τα λοιπά. Γιατί καταλαβαίνετε τι έγινε. Αλλά ήταν όλοι χαρούμενοι, ρε παιδί μου. Ήταν όλοι σχεδόν ευτυχισμένοι, θα πω, ας πούμε. Ήταν ωραίο το κλίμα και της συναυλίας μέσα και μετά του κόσμου που έφευγε. Ήταν εκπληκτικό. Δηλαδή, όσοι το έζησαν, θα το θυμούνται μια ζωή.
3: Μα νομίζω ότι είναι αυτό το αυθόρμητο. Αυτό μετράει. Όχι το στημένο, το στυλ ζαρισμένο, τέλος πάντων. Αυτό ήταν, νομίζω, και ο Κελάιν. Περίμενε τόσο κόσμο, σε καμία περίπτωση.
1: Ναι.
3: Δηλαδή ήταν πέρα από έξω από κάθε φαντασία αυτό που έγινε.
1: Εντάξει, ήταν τώρα. Είχαμε δει παλιότερα κάποιες συναυλίες που είχαν κάνει άλλα ιστορικά συγκροτήματα, ξέρω εγώ, στη Βενετία για παράδειγμα, που είχαν κάνει Pink Floyd ή τέτοια, και λέγαμε σιγά τώρα εξέδρα στη θάλασσα. Και έγινε στο Βουλιαγμένη. Ήταν πραγματικά πάρτι, όπως το έλεγε το τίτλος. Ήταν πάρτι στη Βουλιαγμένη. Έπεφτε και κόσμος μέσα στη θάλασσα και τα... Δεν μπήκα στη θάλασσα, αλλά πάρα πολλοί κόσμος μπήκε. Ήταν όμως υπέροχα.
0: Στο ΟΑΚΑ είναι η Βύση, με ενημερώνουν.
3: Α, δεν είναι Καλλιμάρμαρο.
0: Ναι, αυτή τη φορά είναι στο ΟΑΚΑ. Ναι, αυτή τη φορά είναι στο ΟΑΚΑ. Να το διορθώσουμε.
1: Το διορθώσαμε, μην πάνε κάποιοι και σε
0: δύο.
1: Στο Καλλιμάρμαρο.
0: Ευχαριστούμε. Ναι, γιατί.
3: Εδώ στο ΟΑΚΑ χωράει πολύ.
0: Εμείς θα πηγαίναμε στο Καλλιμάρμαρο. Δεν το πάμε. Και θα λέγαμε γιατί δεν έχει κόσμο. Εντάξει, ακόμα.
2: Είναι άλλη ημερομηνία πάντως.
0: Ναι, ναι.
2: Το 12 είναι τελείως διαφορετική ημερομηνία.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, ωραία τα πάρτι. Ρε παιδιά, να σας πω, σούπερ μάρκετ πήγατε.
0: Όχι, εγώ δεν πρόλαβα.
1: Δεν είχε καλή μουσική. Δεν είχε καλή μουσική. Δεν μας άρεσε, δεν είχε κλαρίνα.
0: Όχι, εγώ δεν πρόλαβα να σου πω. Εσύ πηγές.
2: Εγώ έχω το καρτελάκι. Έχω το καρτελάκι. Το έδειξα πριν.
3: Το Φεροχριστούλια.
2: Το Φεροχριστούλια. Έχω το καρτελάκι εδώ.
3: Εγώ πήγα
2: το λέει μείωση τιμών.
3: Δεν είχαν βάλει ακόμα. Πήγα το πρωί μετά την εκπομπή.
2: Σήμερα λέει και σταδιακά θα αρχίσουν να μπαίνουν σε όλα τα σούπερ μάρκετ.
1: Πάντως ο ηχολήπτης μας που χθες πήγε μας είπε ότι κάτι πουτίνγκες που παίρνει ήταν ευθυνότερες. Οι πουτίνγκες.
0: Αυτά ξέρετε που παίρνουν και τρώνε και νομίζουν ότι κάνουν γενή διατροφή.
1: Όχι, νομίζω γιατί είναι τίγκα πρωτεΐνες αυτό. Και σου λέει 25%
0: παραπάνω. Ο Γιάννης μόνο πρωτεΐνη.
1: Ο Γιάννης πρωτεΐνη, πολύ.
0: Πολύ, πολύ.
1: Λοιπόν, αυτές.
2: Άρα, γιατί λένε τώρα. Συνήθως αγοράζουμε πράγματα τα οποία ξέρουμε πόσο έκαναν πριν 2 μήνες, ρε παιδί μου. Οπότε μπορείς τώρα να δεις αν όντως υπάρχει μείωση, τι ποσοστό είναι αυτή η μείωση. Επειδή συνήθως παίρνουμε πράγματα μέσα σε άκρες που τα ξέρουμε.
0: Στάνταρ,
2: είναι ένα θέμα
0: ναι,
2: τώρα
0: ναι,
2: αυτό, αν όντως είναι εκπτωτικό ή όχι. Θα δεις το καρτελάκι, αλλά ισχύει το καρτελάκι.
0: Ναι, άμα θυμάσαι, ναι, εντάξει, κοίταξε.
1: Εγώ ξέρω ανθρώπους οι οποίοι κρατάνε σημειώσεις, δηλαδή βοηθάει και το παρατηρητήριο και κρατάνε τιμές. Κάνουν τιμοληψία, ας το πούμε, που λέγανε παλιά.
2: Άρα βλέπουν τα
1: βλέπουν τις αλλαγές, βέβαια, τις βλέπουν τις αλλαγές. Φυσικά, φυσικά, φυσικά. Και ελέγχουν κιόλας που θα βρουν φθηνότερα. Δηλαδή λένε, θέλω να πάρω απορρυπαντικά. Μάλιστα, θα πάω στο Α σούπερ μάρκετ. Θέλω να πάρω τρόφιμα, θα πάω στο Β σούπερ μάρκετ. Γιατί εκεί είναι καλύτερες τιμές. Ξέρω τέτοιους ανθρώπους, δηλαδή. Πώς το λένε, ζουν ανάμεσά μου.
0: Εγώ δεν είμαι πάντα.
1: Ούτε εγώ είμαι τέτοιος.
2: Εγώ δεν είμαι. Εγώ δεν ξέρω να σας πω.
1: Εγώ μπαίνω και λέω, θέλω αυτό, τελείω.
2: Μου λες ότι υπάρχουν, μπράβο.
0: Δηλαδή ακούω που λέει πω ακρίβεινε το γάλα. Και κάνω εγώ. Αυτό.
2: Ακρίβεινε το γάλα.
0: Εμείς
2: το καταλαβαίνουμε.
0: Δεν είναι καλό αυτό. Ο νέο Παπακλημίτσος το ξέρει, όλα απ' έξω.
3: Μπορώ σε πάνω από 100 προϊόντα να σου πω πόσο έχουν.
0: Άνετα.
2: Ούτε εγώ, Κατερίνα, το ίδιο. Εμείς καταλαβαίνουμε όμως τη διαφορά στο ταμείο, ρε παιδί μου. Γιατί πάνω
0: στο ταμείο πάντα την καταλαβαίνεις τη διαφορά.
1: Ναι, γιατί λες, εγώ πήρα λίγο πολύ τα ίδια προϊόντα. Τα είχα πληρώσει την προηγούμενη εβδομάδα, ας πούμε, 70, τώρα τα πληρώνω 83. Τι έγινε, κάτι έγινε. Άρα πήραν πάνω. Δεν ξέρεις ποιο προϊόν.
2: Δεν ξέρεις ποιο, ξέρεις ότι
1: ακριβώς.
2: Η τσέπη σου αδειάζει.
1: Η ίδια κατηγορία καταναλωτές. Και ύστερα θέλουμε να υπάρξει και καταναλωτικό κίνημα στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Σιγά.
0: Όχι,
2: γιατί
0: λέτε.
2: Υπάρχει σε καμιά άλλη χώρα.
1: Σε κάποιες, ναι.
3: Βέβαια.
1: Για παράδειγμα, στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει και υπάρχει και οργανωμένο.
3: Και στη Βόρεια Ευρώπη τώρα.
1: Και στη Βόρεια Ευρώπη, σωστό. Και επηρεάζουν και τις τιμές.
3: Συγγνώμη, ο άλλος πηγαίνει και λέει. Στη Γερμανία, ξέρω εγώ, πόσο έχει το τάδε. Αν είσαι γειτονιά, δεν σου λέει να κάνει 100 χιλιόμετρα. Το είναι από εδώ το Aldi και από εδώ το Lidl, λέω, ξέρω εγώ τώρα, δύο σούπερ μάρκετ στην Γερμανία. Λέει, από εδώ θα πάρω αυτά τα προϊόντα και από εκεί θα πάρω αυτά.
1: Που είναι αυτό πιο, που έλεγα πριν. Αυτά.
3: Ή ένα πράγμα το οποίο, αν κάποιο το αυξήσει την τιμή απότομα ή υπερβολικά, τον τιμωρεί το καταναλωτικό κίνημα από μόνο του. Μην αρχίσει τώρα την κουβέντα εδώ πέρα για το καταναλωτικό κίνημα στην Ελλάδα, που είναι κάποιοι που βγαίνουν σε όλα τα κανάλια ω εκπρόσωποι εργαζομένων καταναλωτών.
1: Αυτό έλεγα, Κώστα μου, αλλά κοιτούσε στο κινητό σου εκείνη την ώρα. Αυτό έλεγα.
0: Κώστα, άστο, γιατί θα έχει πρόβλημα.
3: Όχι, είπα πριν, δεν μιλάω, είπα πριν.
0: Άστο, ρε μάνα μου.
1: Σε τσιγκλάμε, συγγνώμη.
0: Λοιπόν.
1: Ωραία. Πάρε ένα break τώρα.
2: Να πούμε αύριο.
0: Πείτε στο Χριστούγεννα.
1: Γιατί να πάμε και καλά σούπερ μάρκετ, παιδάκι μου, γιατί έχει πάθει.
0: Πείτε στο Χριστούγεννα ότι περνάει περίοδο χάριτο.
2: Αν αυτό είναι πραγματικότητα ή όχι.
0: Στο Χριστούγεννα ότι περνάει περίοδο χάριτο. Έτσι και πλατιάσει. Τον περιμένω στη γωνία.
3: Εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, θα το ενημερώσω.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Γεια σας.
1: Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, ναι. Γεια σας.
1: Βγαίνουμε κι εμείς.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Πρεμιέρα σήμερα για το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας. Drones, κάμερες και AI στους δρόμους της Αττικής. Περισσότεροι από 138 αστυνομικοί, τόσο μέσα από το επιχειρησιακό κέντρο, όσο και στους δρόμους, θα επιχειρούν καθημερινά σε βασικούς οδικούς άξονες. Όπως εκτιμούν μάλιστα, όταν αρχίσει η έντονη κυκλοφορία, θα διαχειρίζεται καθημερινά με περίπου 50.000 κυκλοφοριακά συμβάντα. Τον Ιούλιο του 2029 θα ολοκληρωθεί η πλήρης ανάπτυξη του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλλέα του αμυντικού θόλου, που προβλέπει πλήρη αντιαεροπορική και αντιβαλιστική προστασία του ελληνικού εναέριου χώρου. Η διακρατική συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ ύψους 3 δις ευρώ υπεγράφει στο Τελαβίβ. Για μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες για το Ισραήλ έκανε λόγο ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου. Στο Δουβλίνο μεταβαίνει σήμερα ο Νίκος Δένδιας για την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σοκαριστική κατάθεση για το δολοφονημένο βρέφος που κρατούσε στην κατάψυξη το ζευγάρι που συνελήφθη στην Κυψέλη. Οι δύο γονείς και ο 26χρονος φίλος της κόρης τους οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Φρίκη προκαλούν οι λεπτομέρειες για τον τρόπο ζωής του ζευγαριού και των 3 ανήλικων παιδιών τους. Εξετάζεται το σενάριο οι γονείς του παιδιού που ήταν χρήστες ναρκωτικών να το σκότωσαν απλά επειδή αυτό έκλαιγε. Η ιατροδικαστική εξέταση εντόπισε περισσότερα από 10 θανατηφόρα πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη του. Με ειδική σήμανση και μεσοσταθμική μείωση 9,5% στις τιμές πώλησης 1.740 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης είναι στη διάθεση των καταναλωτών. Οι εκπτωτικοί κωδικοί περιλαμβάνουν τρόφιμα όπως το κρέας και το γάλα, αλλά και σχολικά είδη. Οι τιμές τους θα μείνουν σταθερές υποχρεωτικά για 2 μήνες και προαιρετικά έως το τέλος του χρόνου. Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου παρατείνεται η κρατική επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Για την ίδια περίοδο τα δηληστήρια θα συνεχίσουν να διαθέτουν την αμόλυβδη και τον ντίζελ με μειωμένη τιμή 5 λεπτά ανά λίτρο. Για μέτρα κοροϊδία κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Νέα ένταση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επισύει την απειλή ότι θα διατάξει να βομβαρδιστεί δυνατά το αντίπαλο στρατόπεδο, αποκλείοντας το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων. Με σκληρά αντίπεινα απειλή η Τεχεράνη. Δεξαμενόπυλη ο επλήγη ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούζ. Στην Ουκρανία τουλάχιστον 4 νεκροί και 5 τραυματίες σε ρωσικές επιθέσεις για 6η συνεχόμενη νύχτα στο Κίεβο και στην ευρύτερη περιοχή. Επιθέσεις με ντρόουν προκάλεσαν πυρκαγιά στην περιοχή του λιμανιού Ουστ-Λούγκα στη βορειοδυτική Ρωσία. Υπέκυψε στα τραύματά του ένα από τα δύο θύματα της επίθεσης με μαχαίρι που σημειώθηκε στην πολυσύχναστη Times Square της Νέας Υόρκης. Ενώ νεκρή είναι και η δράστη. Το δεύτερο θύμα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλημερίζουμε τον κύριο Κωνσταντίνο, ο οποίος μας λέει: πείτε ένα καλημέρα στο Γιώργο μου.
1: Καλημέρα, Γιώργο μας.
0: Καλημέρα, Γιώργο του Κωνσταντίνου. Να το πούμε.
1: Καλημέρα
0: στον κύριο Σωτήρη. Καλό φθινόπωρο, καλό μήνα, καλή σχολική χρονιά για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. Σε λίγες μέρες ταξιδεύει από τη Θεσσαλονίκη για την Ιγουμενίτσα για να αναλάβει υπηρεσία. Να είμαστε όλοι καλά. Με το καλό.
1: Με το καλό, με το καλό.
0: Μια ξεχωριστή καλημέρα στη φίλη μας τη Σπυριδούλα, η οποία σήμερα έχει γενέθλια.
1: Χρόνια πολλά.
0: Γίνεται 48.
1: Και λέει, παιδί μου.
0: Λέει στο πάρτι της Βλιαγμής, θα ήθελα πολύ να είμαι. Ήμουνα 5 χρονών τότε.
1: Εντάξει.
0: Ναι, εντάξει. Ναι. Χάσμα. Χάσμα
1: γενναιών.
0: Χρόνια πολλά. Πολύ χρόνη, καλό χρόνη, Σπυριδούλα μας. Καλημέρα στον φίλο μας τον Βαγγέλη, βεβαίως, από τις Σέρες. Το Δημήτρη. Με μια ωραία φωτογραφία από την παραθαλάσσια Φωκίδα. Κοίτα να δεις τι ωραία.
1: Τι ωραία.
0: Στη Φωκίδα είναι ωραία, ρε.
1: Ναι.
0: Έχω πάει. Δεν έχω πάει. Έχω πάει.
1: Έχεις πάει.
0: Καλημέρα στην κυρία Σούλα από την Αρτέμιδα και στον Χρήστο από την περιοχή της Αμφίπολης. Εκεί έχει ένα πρόβλημα με το σήμα. Θα το πούμε στους τεχνικούς μας. Γιάννη, έχει ένα πρόβλημα στην Αμφίπολη. Θα το διορθώσουν. Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη. Νέα Πολυλακωνίας 25 βαθμούς. Καλημέρα και στον. Ο Γιώργος του Κωνσταντίνου,
1: ναι,
0: παρουσιάζεται σήμερα στη Θήβα.
1: Καλός πολίτης.
0: Καλή θητεία και καλός πολίτης. Έχω και ένα φίλο,
1: ναι,
0: φίλο της κόρης μου και δικό μου φίλο, ναι, τον Αντρέα, που επίσης παρουσιάζεται αύριο στην Καλαμάτα.
1: Ωραία.
0: Καλός πολίτης και ο,
1: τυχερός.
0: Και ο Αντρίκος.
1: Τυχερός που πάει στην Καλαμάτα,
0: μου,
1: βέβαια.
0: Ναι.
1: Είναι
0: από
1: Νάπλιο,
0: ο Γιάννης μας ακούει κάθε μέρα από το αυτοκίνητό του. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σας λόγια, κύριε Γιάννη.
1: Πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Λέει καλά, ε. Λέει καλά λόγια.
0: Άμα θες να τα δεις. Έχεις και εσύ να δεις Viber.
1: Δεν έχω, δεν δουλεύει αυτό.
0: Δεν δουλεύει εκεί το Viber το δικό
1: δουλεύει,
0: σου.
1: Δουλεύει, αλλά λίγο δεν στρίβει έτσι.
0: Ναι. Δεν στρίβει το Viber.
1: Ναι.
0: Κρίμα.
1: Ναι, τι να κάνεις.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη από το Μεσολόγγι.
1: Ναι. Τι έγινε στην Times Square,
0: πάλι. Τι έγινε στην Times Square.
1: Ήταν εκεί ο κόσμος. Times Square είναι από τα πιο πολυσύγχρονα στα μέρη του κόσμου.
0: Αλήθεια.
1: Του πλανήτη ολόκληρο. Έτσι, τώρα
0: ναι,
1: μην το συζητάμε.
0: Τι να συζητάμε.
1: Και ήταν λοιπόν απόγευμα, χτες το απόγευμα. Και ήταν μια γυναίκα.
0: 49 χρονών.
1: Με
0: ναι,
1: ένα μαχαίρι.
0: Α, με το μαχαίρι, ναι, το ξέρω.
1: Τραυμάτισε δύο ανθρώπους, τις σκότωσαν.
0: Ναι.
1: Γιατί εκεί πυροβολούν στο ψαχνό. Έτσι,
0: ήταν κίνδυνος.
1: Όχι, αφού, θέλω να πω.
0: Μα μαχαίρωνε κόσμο.
1: Ρε παιδί μου,
0: εκεί
1: ναι.
0: Εκεί έχουν όμως και άλλα συστήματα. Θα μπορούσαν να την κάνουν αυτό που κάνουν με τα τίζερ, ας πούμε. Με το...
1: ναι.
0: Να τις κάνουν ηλεκτροσόκ, να την ακινητοποιήσουν.
1: Πέρα από αυτό. Εγώ δεν έχω δει ποτέ να σημαδεύουν, ναι, να σημαδεύουν στα πόδια, ας πούμε.
0: Αυτό το έχω απορία. Το έχω ναι, απορία από τις ταινίες και από τις σειρές δηλαδή.
1: Σημαδεύουν στο Δόξα Πατρί κατευθείαν.
0: Γιατί δεν σημαδεύουν, ρε παιδί.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδάκι.
0: Δηλαδή χτυπά το γόνατο, τελεία. Ακινητοποιεί το άλλο.
1: Ναι, ναι.
0: Πρέπει να ξέρει και σημάδια για να είσαι και ψύχρεμος. Αυτό είναι θέμα εκπαίδευσης δικιάς τους. Δεν είναι θέμα δικό μας. Αλλά ναι, χτυπάνε στο ψαχνό, ρε παιδί
1: ναι,
0: μου, κατευθείαν.
1: Ναι, ναι, φοβερό, ναι, φοβερό πράγμα.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι. Με αφορμή αυτό το συμβάν, σκέφτομαι ότι έχουν λίγο πληθύνει αυτές οι καταστάσεις. Οι καταστάσεις δηλαδή που διάφοροι τύποι, τους οποίους όλους εμείς βαφτίζουμε ότι είναι σαλεμένοι,
1: ναι,
0: έτσι ένα γενικό χαρακτηρισμό ας πούμε, στο οποίο χωράνε ό,τι θέλει ο καθένας, ό,τι χωράει ο νους του καθενός. Λοιπόν, εμφανίζονται και κάνουν διάφορα. Οι άλλοι παίρνουν φόρα με το αυτοκίνητο και πέφτουν στο πλήθος. Οι άλλοι μπαίνουν σε εστιατόριο ας πούμε και αρχίζουν και βγάζουν κόσμο, τον πιάνουν το γιακά και τον βγάζουν έξω γιατί διαφωνούν με την καταγωγή του ή τη γλώσσα που μιλάει. Ο καθένας κάνει, δηλαδή, δεν είναι καλά,
1: έχουν χαθεί
0: καλά σημάδια.
1: Έχουν χαθεί αναστολές, νομίζω.
0: Ναι, γιατί
1: δηλαδή,
0: όμως.
1: Κάποτε είχαμε κάποιες αναστολές, ρε παιδί μου. Έλεγες αυτό δεν μπορεί να συμβεί.
0: Υπήρχαν κάποιοι κανόνες,
1: ναι,
0: μίνιμουμ, ρε παιδί μου,
1: ναι,
0: της συμβίωσης. Δεν υπάρχουν πια.
1: Όχι.
0: Δεν υπάρχουν. Υπάρχει ο εαυτούλης. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Το οποίο όμως δεν είναι ίδιο δικό μας.
1: Όχι,
0: έτσι,
1: όχι, όχι,
0: να λέμε ότι είναι ίδιο της φυλής και τα λοιπά, που το έχουμε εμείς.
1: Λες ένα απότοκο της πανδημίας και αυτό.
0: Άντε πάλι, πες και εσύ τώρα τα εμβόλια αυτά είναι.
1: Όχι για τα εμβόλια, ρε μάνα μου. Όχι, εννοώ εγκλεισμός, μάνα μου.
0: Δεν ξέρω, τι να σου πω.
1: Εγκλεισμός ζήσανε ο περισσότερος κόσμος.
0: Δεν μπορώ να δώσω.
1: Αυτό λέω.
0: Δεν μπορούν οι επιστήμονες να δώσουν.
1: Εδώ σου λέει ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας αυξήθηκαν τα διαζύγια μετά. Μετά
0: λογικό,
1: τη λήξη της πανδημίας.
0: Λογικό το βρίσκω.
1: Τι λογικό, γιατί είναι λογικό.
0: Έχει τη λογική, τέλος πάντων, ναι.
1: Όχι, θέλω να πω, δεν ήταν μια κανονικότητα αυτό. Όταν λοιπόν είσαι σε ένα πράγμα το οποίο δεν είναι κανονικό, δηλαδή ζεις σε έναν εγκλεισμό. Γιατί ο εγκλεισμός όπως και να έχει, είτε στη φυλακή είσαι, είτε σε κλεισμένο σπίτι σου, το ίδιο πράγμα είναι. άμα δεν έχει το δικαίωμα ότι να κυκλοφορεί.
0: Πάντως να πούμε για το ειδησιογραφικό σκέλος της υπόθεσης από την οποία ξεκίνησε αυτή η κουβέντα, ότι ένα από τα θύματα της 49χρονης πέθανε. Ένα από τα θύματα, δηλαδή.
1: Ρε παιδιά, τι είναι αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Το ίδιο συμβαίνει με κάθε αφορμή και με κάθε ευκαιρία, ακόμη και για το θρησκευτικό μίσος ημένος, για παράδειγμα. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που πάνε και τις στείνουν έξω από συναγωγές ή αντιστοίχως τις στείνουν έξω από τζαμιά ή αντιστοίχως από ναούς και κάνουνε, προκαλούνε, ρε παιδί μου, πάνε για τσαμπουκά που λέγαμε παλιά. Πάνε για να πιαστούν με κάποιον τρόπο. Δεν ξέρω τι κουβαλάει ο καθένας και θέλει να το βγάλει με αυτόν τον τρόπο, εν πάση περιπτώσει. Ναι, δεν καταλαβαίνω.
1: Ούτε εγώ καταλαβαίνω. Τέλος πάντων.
0: Να σας πούμε ότι συνεχίζεται για πολλωστή νύχτα ο βομβαρδισμός του Κιέβου. Η Ρωσία εξακολουθεί και βάλει, μιας και δεν έχει απάντηση από αντιβαλιστικά πυρά της Ουκρανίας, γιατί δεν έχει, δεν διαθέτει, δεν τις έχουν δώσει. Διαβάζω μάλιστα σήμερα στην Καθημερινή, αν δεν κάνω λάθος, ότι υπάρχουν πάλι πιέσεις από τις Βρυξέλλες σε Ελλάδα και άλλη μια χώρα να δώσουν Patriot που έχουν απόθεμα στην Ουκρανία. Ξέρουμε και ποια είναι και η απάντηση της Ελλάδας μόνιμα, ότι η Ελλάδα είναι υπό απειλή και όσο είναι υπό απειλή δεν είναι εύκολο να γίνει κάτι τέτοιο, έως αδύνατο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, συνεχίζεται για πολλωστή μέρα ο βομβαρδισμός του Κιέβου. Τώρα πυροβολούν, ρίχνουν πυράβλους και drones εναντίον, όχι ότι δεν το κάνανε μέχρι τώρα, εναντίον πολυκατοικιών, έτσι. Δεν έχει τώρα στρατιωτικές εγκαταστάσεις κτλ. Έχει εναντίον κατοικημένων. Δηλαδή, οι Ουκρανοί ήδη λένε ότι αυτό που θέλουν να σπείρουν είναι ο πανικός, ο τρόμος. Το οποίο είναι ίδιο συγκεκριμένων καθεστώτων και λογικών και συμπεριφορών, εν πάση περιπτώσει. Καλημέρα στον κύριο Παύλο που λέει έξεστη Τσίπρας ασχημονίν. Έξεστη Τσίπρα ασχημονίν. Όχι Τσίπρας. Τσίπρα ασχημονίν. Συγγνώμη, ότι εγώ δεν το είπα σωστά. Κύριε Παύλο, καλημέρα. Και πάλι.
1: Μου είπες ότι θα έχει ζέστη πάλι.
0: Εγώ δεν το είπα, εσύ μου είπες.
1: Όχι, η Μαρία μας το είπε.
0: Η Μαρία μας είπε, ναι, θα έχει ζέστη, παιδιά, να βγάλουμε μετεωρολόγο. Ναι. Γιατί ο Σεπτέμβριος μπαίνει πρωτομηνιά με ζέστες πάλι. Και θα έχει και όλο το επόμενο διάστημα. Και επειδή εμείς δεν ξέρουμε, καλέσαμε τον κύριο Γιώργο Εμμανουήλ, τον μετεωρολόγο μας, να μας πει. Είναι έτσι τα πράγματα. Πόσο θα έχει στις 29 του μηνός.
1: Υπερβάλλει Μαρία Κόντου. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλό μήνα.
2: Καλημέρα, καλό μήνα, ο καιρός το λέει.
0: Άμα το λέει ο καιρός. Για πείτε μας λοιπόν, τι θα κάνει.
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λοιπόν από τις θερμοκρασίες. Και σήμερα μια ζεστή μέρα, αλλά και οι επόμενες. Το καλοκαίρι δεν μας έχει καταλήψει, επειδή μπήκε ο Σεπτέμβριος, δεν σημαίνει ότι έφυγε το καλοκαίρι. Αυτό σημαίνει ότι σήμερα θα έχουμε 34 με 36 βαθμούς Κελσίου στα ηπειρωτικά. Στη Δυτική Ελλάδα θα δούμε και 37 βαθμούς Κελσίου. Από εκεί και πέρα οι βοριάδες στο Αιγαίο δεν ξεπερνούν τα 6 μποφόρ. Και από πλευράς καιρού γενικά καλός ο καιρός. Στη Δυτική και Βόρεια χώρα θα έχουμε κάποιες μεσημεριανές νεφώσεις με τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Αυτό είναι ο σημερινός καιρός. Τώρα για την αυριανή μέρα έχουμε μία μικρή ενίσχυση των βοριάδων στο Αιγαίο που θα φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Κάποιες μπόρες πάλι μεσημέρι απόγευμα στη βόρεια χώρα μόνο. Και θερμοκρασία σε παρόμοια με τα σημερινά επίπεδα, δηλαδή εκεί στους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Και χωρίς σημαντικές διαφοροποίησεις η εβδομάδα. Έτσι ζεστή, με γενικά καλό καιρό και ανέμους που θα φτάνουν.
1: Άρα δηλαδή όσοι έχουν επιλέξει να κάνουν διακοπές αυτή τη εβδομάδα, ας πούμε.
0: Αυτό ήθελα να το ρωτήσω, ήθελα να το ρωτήσω και για τη θερμοκρασία από τις θάλασσες. Γιατί κάποιοι έχουν φύγει. Η θάλασσα πώς είναι, ναι. Ρωτάω.
2: Η θάλασσα αυτή την περίοδο είναι στα πιο ζεστά της.
0: Ναι.
1: Βέβαια, η καλύτερη περίοδος.
0: Α, πείτε μου αυτό. Πείτε μου το αυτό. Ναι, γιατί μου αρέσει μέρα στη θάλασσα. Ναι, θέλω. Ναι.
2: Όποιος θέλει να πάει διακοπές αυτή την περίοδο, από όλες τις απόψεις είναι
1: μπορεί,
2: η καλύτερη περίοδος.
0: Η καλύτερη περίοδος.
1: Ναι.
0: Τα ακούει στη διεύθυνση να τα πείτε. Να
1: απλά απλά νυχτώνει πιο νωρίς τώρα.
2: Νυχτώνει πιο νωρίς και αυτό έχει και τα καλά του, βέβαια.
0: Γιατί κάνεις νυχτερινό μπάνιο, αν θέλεις.
2: Ναι. Προλαβαίνει να πέσει και η θερμοκρασία το βράδυ. Δηλαδή δεν έχουμε τις υψηλές θερμοκρασίες που είχαμε Ιούλιο ή και Αύγουστο ακόμα και μέσα στη νύχτα. Τώρα οι θερμοκρασίες το βράδυ έχουν αρχίσει και πέφτουν. Τώρα πριν μπούμε στο κτίριο της ΕΡΤ, η θερμοκρασία έξω ήταν στους 25 βαθμούς Κελσίου. Καλή θερμοκρασία.
1: Καλή είναι.
0: Εντάξει,
1: καλή.
0: Πριν από, αν σκεφτεί κανείς ότι πριν από ότι περί τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας ήταν το πρωί 28 και 29, το
2: ακριβώς.
0: 25 είναι μια χαρά, ναι, εντάξει,
2: ακριβώς.
0: Μια χαρά.
1: Βροσό.
0: Ναι, ναι, συγκριτικά.
1: Ναι. Ναι.
0: Εμείς θέλουμε να πέσει και παρακάτω. Εγώ το θέλω στους 19. Προσωπικά.
2: Έρχεται.
0: Α, καλώς το. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ζω με την προσδοκία. Να είστε καλά, κύριε Μανουήλ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Μανουήλ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα και στον Δημήτρη, το φίλο μας, ο οποίος είναι στις Σέρες. Και κάθε πρωί του κάνουμε παρέα την ώρα που κάνει προπόνηση. Και μας στέλνει και φωτογραφία από το γήπεδο που βρίσκονται την ώρα που σκάει ο ήλιος. Κοίτα να δεις, κάνει προπόνηση τέτοια ώρα.
1: Εσύ, ωραία.
0: Και μας ακούει, ωραία. Η Άλεξ, η φίλη μας. Η Γκούντεν Μόργεν.
1: Ναι,
0: Άλεξ, ναι, ναι, αυτή η Άλεξ, λοιπόν. Ναι. Λέει ότι έχει βάλει σε ένα αγαπημένο της πρόσωπο ως ήχο κλήσης, ναι, ringtone, ναι, το Heartbreak των Cars που βάλαμε νωρίτερα.
1: Τι,
0: και άκουγε το τραγούδι στο ραδιόφωνο και έτρεγε να σηκώσει το τηλέφωνο. Ναι, έτρεγε.
1: Έχω πάρει
0: και
1: εγώ αυτό.
0: Καλημέρα στο Γιώργο, ο οποίος σου στέλνει ανέκδοτο. Για σένα είναι αυτό.
1: Έτοιμη.
0: Έρχεται μια κυρία, μπαίνει στο σπίτι της και ρωτάει τον άντρα της: Γιώργο, πού είναι τα παιδιά? Στα αγγλικά. George, where are the kids?
1: Ναι, καλό είναι αυτό. Παλιό καλό. Ωραία.
0: Ήταν σίγουρο ότι θα γελάσεις, αρέτη. Αυτό.
1: Γιατί να μην γελάς, αφού είναι αστεία όλα αυτά.
0: Καλημέρα και στο Γιάννη από τη Ριζούπολη, το φίλο μας.
1: Καλημέρα σας, κύριε Γιάννη.
0: Γυρίσατε, κύριε Γιάννη, είστε χαλκούτσι ακόμα. Μ' άρεσε αυτό που είπε, ότι η καλύτερη θερμοκρασία της θάλασσας είναι τώρα.
1: Δεν το ξέρεις αυτό.
0: Εγώ το ξέρα. Απλά να μην το πούμε στο κρατές επειδή το ξέρω εγώ.
1: Δεν νομίζεις ότι τώρα είναι η καλύτερη.
0: Εντάξει, να μην χαρούν αυτοί που ξεκινούν τώρα να πάνε διακοπές, ας πούμε, ότι θα έχουν ωραίες θάλασσες.
1: Θα πάμε. Όταν πάρουμε
0: να πάμε
1: σύνταξη. Ανέκδοτο είναι αυτό.
0: Α.
1: Και δεν γέλασες.
0: Ναι, δεν γέλα. Α, και τότε θα πάρουμε σύνταξη. Αυτό, ναι, είναι από τα πιο σύντομα ανεκδοτά μας.
1: Ναι, αυτό. Θα πηγαίνουμε διακοπές τέτοια εποχή. Βασικά θα πάμε συνέχεια διακοπές.
0: Καλημέρα στην Άννα. Καλό Σεπτέμβρη, μας λέει. Καλημέρα και στην κυρία Ποθητή από τη Σαντορίνη. Καλημέρα να έχει τώρα.
1: Λοιπόν, μία υπόθεση φοβερή και τρομερή που μας είχε συγκλονίσει. Είχε συγκλονίσει το. Ήταν μεγάλο θέμα. Ήταν η δολοφονία του ράπερ, του Τούπακ. Τούπακ Σακούρ, το θυμάσαι?
0: Ωραίος ο Τούπακ.
1: Ναι. Λοιπόν, το 96 είχε γίνει η δολοφονία αυτή. Τότε ήταν στο φόρτε τους ακόμα οι συμμορίες και τα μπιφ που λέμε τώρα, οι κόντρες οι φοβερές μέχρι θανάτου, όπως λέει, ανάμεσα σε ράπερ, που ηγούνταν είτε μια συμμορία, είτε μια τάση, ακόμα και μουσική τάση, ας πούμε, και σε παρακλάδια, ας πούμε, της ραπ και ό,τι τέλος πάντων συμπεριλαμβάνει. Λοιπόν, 30 χρόνια μετά ολοκληρώθηκε η δίκη και βρέθηκε, καταλογίστηκε τέλος πάντων, ότι ένοχος είναι ένας 63χρονος, με τον δεις τότε με τώρα.
0: Καμία σχέση.
1: Ναι, ο Μπάρμπας τώρα, τέλος πάντων. Λοιπόν, ο Κεφεντή, έτσι τον λένε.
0: Κεφεντή.
1: Ναι, Ντουέιν Κεφεντή, πρώην ηγετικός τέλεχος των South Side Compton Creeps.
0: Για αυτή την.
1: Έχουν γίνει ταινίες.
0: Για αυτή τη δολοφονία, εκτός από ντοκιματέρ και ταινίες και σειρές με υπονοούμενο αυτή την δολοφονία, είχε κατηγορηθεί ένας επίσης εξέχων ράπερ της εποχής που μου διαφεύγει το όνομά του, ο οποίος κάνει ένα παράδοξο, ο οποίος είχε κατηγορηθεί αδίκως για την δολοφονία εκείνη και είχε γίνει μεγάλο σκάνδαλο την εποχή εκείνη, γιατί ήταν και στην εποχή του της πλήρης άνθησης αυτού του είδους της μουσικής, σε πάση περιπτώσει, ή τότε που αρχίσαμε να τη γνωρίζουμε και εμείς.
1: Που είχε πολύ βία, παιδί μου.
0: Οι Αφροαμερικάνοι την ήξεραν, τη ζούσανε, τη βιώνανε. Εμείς άρχισαμε να τη μαθαίνουμε και εμείς, οι υπόλοιποι, εν πάση περιπτώσει, να γίνεται πιο γνωστή στον ευρύτερο κόσμο. Και για κάποιους ήταν και σημείο. Ποιους θα ακούσεις αυτούς? Αυτοί είναι δολοφόνοι, είναι εγκληματίες, είναι τάδε. Παρακατιανοί, κάτι ξέρεις. Ένα τέτοιο πράγμα.
1: Λίγο πριν τη δολοφονία του Τούπακ, ο Τούπακ μαζί με ένα φίλο του, το Μάριον Σούτζ Νάιτ, ήταν ιδρυτής της δισκογραφικής εταιρείας του Τούπακ, είχαν πάει να δουν έναν αγώνα πυγμαχίας του Μάικ Τάισον.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι εύκολο.
0: Εύκολο, ναι.
1: Μετά λοιπόν αφού είδαν τον αγώνα τέλος πάντων, πήγαν και σε ένα πάρτι. Σταματάει το αυτοκίνητο σε ένα κόκκινο φανάρι και τότε μία λευκή Cadillac πλησιάζει δίπλα τους και αρχίζουν να πυροβολούν. Έτσι πέθανε λίγες μέρες αργότερα, 25 ετών ήταν ο Τούπακ, γι' αυτό είχε γίνει τότε και ήταν στο απόγειο της δόξας του τότε ο Τούπακ. Ίσως ήταν και ο πιο γνωστός ράπερ τότε, ρε παιδί μου, ο Τούπακ,
0: ναι, έτσι, εντάξει,
1: αλλά, εκείνη την εποχή, ας πούμε.
0: Αυτός ο Big Mouth. Δεν θυμάμαι και τα ονόματα. Έχουν και περίεργα ονόματα τώρα.
1: Αυτός ο τύπος λοιπόν που καταδικάστηκε είχε γράψει βιβλίο.
0: Ναι.
1: Στο οποίο περιέγραφε τη δολοφονία. Δεν θα σε καταδικάσω, μάτια μου.
0: Τι να σου πω.
1: Ξέρω κι εγώ.
0: Ο κύριος Πάνος λέει: καλημέρα, καλό Σεπτέμβριο από Κασάνδρα. 22 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Παλαιότερα λέει: δεν υπήρχε τέτοια φτωχοποίηση των λαών, γι' αυτό δεν υπήρχαν παρόμοιες και τόσες πολλές αντιδράσεις με τις σημερινές από τους περιθωριοποιημένους. Δεν είναι αυτό, δεν είναι. Εγώ προσωπικά δεν θα συμφωνήσω με αυτό. Έχω δει και θεωρίες. Οικονομικές θεωρίες οικονομολόγων, οι οποίοι λέγανε και κάνουν και συγκρίσεις εποχών για το πότε ο συνολικός πληθυσμός ή ο συνολικός πλούτος ήταν μεγαλύτερος. Έχω δει τέτοιες συγκρίσεις και σε ποσοστά ευμάρειες κτλ. Απλά αυτοί συγκεντρώνονται σε λιγότερους, αλλά πάντα ήταν συγκεντρωμένοι σε λιγότερους αυτή η ευμάρεια και αυτός ο πλούτος, έτσι. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Δεν ξέρω, μπορεί να έχετε και δίκιο, μπορεί. Απλά εγώ δεν την ασπάζω με αυτήν την άποψη.
1: Έχει ένα πολύ νεκροτροχαίο.
0: Ναι.
1: Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας έγινε τη νύχτα, ναι, με τρεις νεκρούς.
0: Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας
1: συγκρούστηκαν δύο μηχανές.
0: Ναι.
1: Πολύ όμως ήταν σφοδρή η σύγκρουση.
0: Ναι.
1: Και στη μία επέβαινε ένας άνδρας και στην άλλη δύο γυναίκες. Είναι νεκροί και οι τρεις, δυστυχώς. Συμβολή Αλεξάνδρας και Βραήλα. Εκεί έγινε το τροχαίο. Μέσα στην πόλη τώρα, μέσα στον αστικό
0: ιστό. Δεν μπορείς να πεις, γιατί άμα δεν ξέρουμε τις συνθήκες, δεν μπορούμε.
1: Όχι,
0: να πούμε
1: αλλά,
0: κάτι.
1: Παιδί μου, τώρα...
0: Αλλά το μυαλό σου πάει και σκέφτεσαι και λες τρεις άνθρωποι, οι οποίοι φαντάζομαι νεαροί. Δηλαδή δεν ξέρω.
1: 27 βλέπω, 50 βλέπω.
0: Λοιπόν, είναι κρίμα, ας πούμε, σε μια πόλη η οποία δεν είναι και τέτοια ώρα, ας πούμε, το πρωί. Τα
1: βλέπω.
0: Λοιπόν, είναι κρίμα, ας πούμε, σε μια πόλη η οποία δεν είναι και τέτοια ώρα.

0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Τι
0: είναι ούτε εγώ ξέρω. Και επειδή δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω.
1: Είναι αυτό ακόμα ένα πράγμα, μια ψηφίδα σε όλο αυτό το οποίο συζητάμε όλο αυτό το διάστημα. Γιατί γίνεται ένα debate και στις παρέες. Έπρεπε να μειωθούν τα ωραία ταχύτητα στο κέντρο της πόλης. Έπρεπε να είναι διαφορετικά τα πράγματα. Εμείς σας το λέμε κάθε πρωί εδώ, φανταζόμαστε και εσείς που κυκλοφορείτε και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, μεγάλες πόλεις ας πούμε, ή ακόμα και στην Εθνική Οδό. Για βλέπουμε ανθρώπους, έβλεπα προχθές αυτόν στο ΒΟΑΚ, που είχε μπει και έκανε προσπέραση, είχε μπει στο αντίθετο ρεύμα και πήγαινε και πήγαινε, πήγαινε τουλάχιστον 200 μέτρα.
0: Να σου πω τώρα, εγώ γύρισα, θα σου πω πολύ απλό, γύρισα χθες, όχι προχθές, Κυριακή, έτσι, ήμουνα στο δρόμο. Εθνικό δίκτυο. Δρόμος που έχει, αν και εθνικό δίκτυο, ναι, μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση.
1: Ναι.
0: Μία λωρίδα, έτσι. Διπλή διαγράμμιση ενδιάμεσα. Είναι ένας κύριος με συγκεκριμένο αυτοκίνητο, εν πάση περιπτώσει, ο οποίος με προσπερνάει και μπαίνει μπροστά μου.
1: Ναι.
0: Με προσπερνάει παραβιάζοντας τη διπλή διαγράμμιση,
1: ναι,
0: έτσι δηλαδή.
1: Ναι.
0: Για να κερδίσει τι.
1: Τι.
0: 2 μέτρα.
1: Ναι.
0: 4 μέτρα. Πόσο είναι το μήκος του αυτοκίνητου μου.
1: Ναι.
0: Κέρδισε 4 μέτρα. Και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα με έναν κίνδυνο σε σημείο που δεν είχε καλή ορατότητα. Δηλαδή ήταν λίγο πριν από στροφή. Δεν ξέρεις πώς θα ερχόταν ο άλλος από τη στροφή, πώς θα μπαίνε. Και βγήκε, με προσπέρασε για να μπει ακριβώς μπροστά μου. Ήταν πίσω μου και μπήκε μπροστά μου. Δεν κέρδισε κάτι παραπάνω. Αυτά τα 4 μέτρα. Και τι έγινε δηλαδή, γιατί αυτό το πράγμα,
1: ξέρω,
0: να κερδίσει τι ακριβώς, ένα δέκατο του δευτερολέπτου, ένα κλαξόνιο που μας έλεγε ένας φίλος που είναι ο χρόνος όταν από την ώρα που ανάψει το κόκκινο μέχρι να πατήσει,
1: ναι,
0: το κλάξον,
1: ναι.
0: Ναι. Τι να κερδίσει, δεν καταλαβαίνω, είναι έξω πέρα από τη λογική μου.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο.
0: Πού?
1: Στο στούντιο.
0: Θα βγούμε δηλαδή τώρα.
1: Ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εφαρμογή σήμερα το νέο ψηφιακό σύστημα της αστυνομίας, drones, κάμερες και AI στη μάχη για την αποσυμφόρηση των δρόμων της Αττικής. Με ειδική σήμανση 1.740 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης στη διάθεση των καταναλωτών. Οι εκπτωτικοί κωδικοί περιλαμβάνουν τρόφιμα όπως το κρέας και το γάλα αλλά και σχολικά είδη. Μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου παρατείνεται η κρατική επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης. Για την ίδια περίοδο τα δηληστήρια θα συνεχίσουν να διαθέτουν την αμόλυβδη και τον ντίζελ με μειωμένη τιμή 5 λεπτά ανά λίτρο. Για μέτρα κοροϊδία κάνει λόγο για αντιπολίτευση. Τον Ιούλιο του 2029 θα ολοκληρωθεί η πλήρης ανάπτυξη του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλέα, του αμυντικού θόλου που προβλέπει πλήρη αντιαεροπορική και αντιβαλιστική προστασία του ελληνικού εναέριου χώρου. Δέξαμενο πλοίο για ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούς. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διασφαλίσουν την ελεύθερη ροή του εμπορίου στα στενά, διεμήνησε ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων, J.D. Vance. Ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο, ισχυρές εκρήξεις, τουλάχιστον 4 νεκροί. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, 33 στη Θεσσαλονίκη. Η Άννα Ασημέλη.

0: Μας λέει ο Κώστας, αγαπημένα, υπέροχα παιδιά εμάς.
1: Εντάξει,
0: μας λέει παιδιά.
1: Οπότε,
0: εντάξει. Ναι, ωραία. Τα έχω χάσει. Πόσα από τα χρόνια σας ακούω έτσι. Η Κατερίνα πάντα με Παναθηναϊκό και Ελλάδα σε όλα τα σπορ. Διονύση, μη βιάζεσαι πάντα να βρει το κρύο. Είναι καλοκαίρι, λέει επίσημα και επιστημονικά μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου. Και εμείς θα σας πούμε ότι όχι μόνο είναι καλοκαίρι ακόμα, αλλά γίνονται τουριστικές.
1: Εντάξει, αυτά γίνονται για του χρόνου.
0: Ναι, γίνονται τουριστικές εκδηλώσεις και φεστιβάλ
1: εκθέσεις,
0: και αυτό,
1: ναι,
0: και εκθέσεις,
1: ναι,
0: και τέτοια πράγματα.
1: Ναι.
0: Και παίρνουμε ήδη θέση για του χρόνου.
1: Βλέπουμε
0: το καλοκαίρι.
1: Μπροστά, παιδιά, βλέπουμε μπροστά.
0: Ρε, λίγο χειμώνα, ρε, λίγο χιονάκι, λίγο
1: ήταν,
0: ωραία.
1: Άκου τώρα, βρήκαμε μια αφορμή εμείς να μιλήσουμε με τη Θωμαΐδα.
0: Αυτό, θέλαμε να μιλήσουμε με τη Θωμαΐδα.
1: Θέλαμε να μιλήσουμε, είχαμε καιρό. Πώς το λένε, πήγε εκείνη διακοπές, πήγαμε εμείς διακοπές, γυρίσαμε και λέμε τώρα ψάχνουμε να βρούμε τώρα Παπαϊωάννου. Θέλουμε Παπαϊωάννου.
0: Πάμε να μιλήσουμε για, το, για την έκθεση
1: αυτή.
0: Να
1: την ξυπνήσουμε που της αρέσει.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
2: Όλοι επιστρέφουν σήμερα κατά σύμπτωση, ξεκινούν τα σχολεία, αρχίζουν σχολεία ξανά.
1: Καλή χρονιά.
2: Καλή χρονιά να έχουν τα παιδιά.

0: Ένα εκατομμύριο και παραπάνω παιδιά, ναι.
1: Εμάς δεν έχω καταλάβει γιατί αρχίζουμε πάντα 11 Σεπτεμβρίου.
0: 11 εκατομμύρια, συγγνώμη. Είμαστε πάρα πολύ εδώ, είμαστε 8 εκατομμύρια.
2: Και δεν θα έχετε και κινητά φέτο.
0: Ναι, λοιπόν, αποφάσισαν φέτος ότι τα κινητά. Να σας πω κάτι. Προσπαθώ να καλύψω μία άλλη αποτυχία. Τα κινητά ήδη στα γυμνάσια ήταν απαγορεύονται εδώ και αρκετό καιρό, νομίζω 2 χρόνια. Το θέμα ήταν ότι μαζί με τα κινητά που θα απαγορεύαν και στο Λύκειο, όπως και στο Γυμνάσιο, ήθελαν να βάλουν και να απαγορεύονται και η πρόσβαση των εφήβων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και τελικά
1: υπήρξε δικαστική απόφαση γι' αυτό.
0: Ναι, στο συνταγματικό, ακριβώς στο συνταγματικό συμβούλιο αποφάσισε ότι αυτό είναι αντισυνταγματικό, να απαγορεύσουν την ελεύθερη έκφραση στους εφήβους, οπότε πρέπει να το ξαναπάνε από το κοινοβούλιο, να αλλάξουν ορισμένα πράγματα για να το ξαναπεράσουν και για να κρύψουν αυτή την αποτυχία. Μιλάνε φυσικά ότι τα κινητά απαγορεύονται στα λύκεια και στα γυμνάσια πλέον. Αν και αυτό για να γίνει, είναι τόσο δύσκολο στο λύκειο να απαγορευτούν, γιατί είναι πολύ περίπτωκο, όπως και στην Ελλάδα, δεν είναι μόνιμα τα παιδιά στην ίδια αίθουσα. Αλλάζουν συνέχεια αίθουσες, αλλάζουν συνέχεια πρόγραμμα, βγαίνουν από το σχολείο, ξαναέρχονται πίσω, επιστρέφουν. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο να χειριστεί τα κινητά τόσο εύκολα. Είναι μια σπαζοκεφαλιά, προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο καλύτερο. Αλλά για να δούμε πώς θα εφαρμοστεί. Εντάξει, η θεωρία είναι καλή, αλλά η πράξη είναι δύσκολη.
1: Αυτό είναι η εφαρμογή. Από νόμους είμαστε όλοι εξπέρ.
0: Είμαστε
1: κομπλέ. Ναι, κομπλέ. Ναι,
2: αλήθεια. Αλήθεια. Λοιπόν, θα έχουμε πολύ όμως καλή χρονιά στα παιδιά. Έτσι,
1: ούτως ή άλλως.
2: Θα έχουμε πολύ έντονη την ελληνική παρουσία στην διεθνή έκθεση που γίνεται και στο Παρίσι για τον τουρισμό.
1: Για τον τουρισμό,
0: ναι, είναι η περίφημη Top Reza που γίνεται κάθε χρόνο, που μαζεύει όλους τους επαγγελματίες του τουρισμού. Και αυτή είναι η διαφορά. Δεν είναι απλά να πηγαίνει ο κόσμος και να ζητάει προσπέκτους, ξέρετε, για να μάθει τι ωραία που είναι η Σαντορίνη, η Πάρος και η Μύκονος. Είναι οι επαγγελματίες του τουρισμού και εκεί η Ελλάδα πάντοτε είναι παρούσα με ένα περίπτερο. Φέτος το περίπτερο θα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Φυσικά η κυρία Κεφαλογιάννη, υπουργός, θα είναι εκεί πέρα, ο υπουργός τουρισμού θα είναι παρούσα για να εγκαινιάσει το περίπτερο και κυρίως αυτό είναι το σημαντικότερο, να υπάρξουν διάφορες συναντήσεις για να ενισχυθεί περισσότερο.
1: Εκεί είναι που κλείνονται τα πακέτα της επόμενης χρονιάς, τροποντινά, ας πούμε. Ναι.
0: Π.χ. όπως και αεροπορικές εταιρείες, οι συνδέσεις που κάνουν με την Πάμε Σχαρή, ενισχύθηκε πάρα πολύ πέρσι η σύνδεση με τη Θεσσαλονίκη, Παρίσι-Θεσσαλονίκη. Και αυτές οι συμφωνίες ουσιαστικά κλείνουν σε τέτοιες μεγάλες εκθέσεις, γιατί όλοι είναι μαζεμένοι, οι αεροπορικές εταιρείες είναι μαζεμένες με τους επικεφαλείς τους, με τους, όπως τα μεγάλα πρακτορία, τα ξέρουμε όλοι, που έχουν πολύ μεγάλη παρουσία σε ορισμένα από τα νησιά μας, σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδας. Και σκέφτομαι περισσότερο την Κρήτη, που έχει πάρα πολύ μεγάλη επιρροή, εδώ πέρα έχει μεγάλη παρουσία η Κρήτη, όπως και η κεντρική Ελλάδα, σε κάθε χρόνο.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή έχουμε κάποια μέρη που είναι στάνταρ, παιδί μου, τα ξέρουμε, τα περιμένουμε. Ξέρω εγώ, η Κρήτη, η Σαντορίνη, η Πάρος, όπως ανέφερες πριν, και κάποια άλλα, η Ρόδο, ξέρω εγώ, κτλ. Έχουμε νέες εισόδους, ας πούμε, κάποιους που να διεκδικούν μέρος από αυτή την πίτα, η κεντρική Ελλάδα, η Πελοπόννησος, ξέρω εγώ, το Ιόνιο, δεν ξέρω εγώ,
0: ναι,
1: η Χαλκιδική.
0: Σωστά. Η φετινή χρονιά είναι εξαιρετικά θετική για την Ελλάδα, γιατί πέρασε αυτό που λέμε το τσουνάμι, ο τυφώνας Οδυσσία του Νόλεν. Και αυτή η ταινία, λοιπόν, όπως θυμάστε παλιότερα, το Μάμα Μία.
1: Σωστό.
0: Που είχε γυρίσει στην Ελλάδα, άνοιξε την ευκαιρία στις Ποράδες, παραδείγματος χάρη, να δεχτούν τουρίστες, που 2 εκατομμύρια τουρίστες τουλάχιστον έρχονται στην Ελλάδα κάθε χρόνο, φαντάζομαι και από τις άλλες χώρες ακόμα περισσότερες. Ναι. Αντίστοιχα, τώρα αυτή η Οδύσσια του Νόλεν έχει γίνει τεράστια επιτυχία παγκοσμίως και έχει ανοίξει το ενδιαφέρον για σημεία που δεν ήταν γνωστά στο κοινό, αλλά αυτό είναι φυσικά και καλά. καλό, αλλά είναι και κακό, γιατί εκεί ξαφνικά διοχετεύεται ένας υπερτουρισμός που καταστρέφει τελικά αυτό το όμορφο και το μοναδικό που ήταν εκείνο το σημείο.
1: Ξαφνικά, άμα θέλουν να πάνε όλοι στην Ιθάκη, ας πούμε, δεν αντέχουν και οι υποδομές. Αυτό δεν αντέχουν οι υποδομές να πάει όλο ο κόσμο.
0: Και δεν είμαι σίγουρη ότι ο μαζικός τουρισμός είναι το καλύτερη απάντηση. Γιατί άμα είναι 40 εκατομμύρια τουρίστες που έρχονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα και είμαστε μόνο 10 εκατομμύρια μόνιμοι κάτοικοι, καταλαβαίνετε ότι κάποτε δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα στο νερό μας, στις όλες τις υποδομές μας, για να μπορέσουμε να υποδεχτούμε τόσο πολύ τουρισμό, αν οι τουρίστες αυτοί που έρχονται όλο και πιο μαζικά ξοδεύουν όλο και λιγότερα χρήματα.
1: Δημιουργεί πρόβλημα.
0: Δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα.
1: Δημιουργεί πρόβλημα στο βαθμό που δεν παίρνονται μέτρα και πρόνοια, αφού αυτό το κύμα το ξέρουμε και το περιμένουμε και καταλαβαίνουμε ότι στο μέλλον θα είναι ακόμα μεγαλύτερο για διάφορους λόγους, γιατί θα έρθουν και από την Ινδία ή από την Κίνα ή δεν ξέρω εγώ πού. Θα πρέπει να υπάρξουν κάποια έργα υποδομών. Εμείς αντί να κάνουμε έργα υποδομών, ας πούμε, για παράδειγμα, στα νησιά, γεμίζουμε με γούρνες που τις βαθίζουμε πισίνες σε νησιά που έχουν, ας πούμε, λήψη δρία. Λέω ένα παράδειγμα.
2: Μην πάτε μακριά. Μου έλεγαν για παραλιακό προάστιο εδώ της Αττικής, δεν είμαστε μακριά, για το λεκανοπέδιο σας λέω, που μου λέγανε ότι κάθε χρόνο τον Αύγουστο βουλιάζει το συγκεκριμένο. Έχει τριπλασιάζεται και πενταπλασιάζεται ο πληθυσμός, ας πούμε, από τους ανθρώπους που πάνε εκεί για να κάνουν τα μπάνια τους ή πηγαίνουν τα Σαββατοκύριακα και παθαίνει υπερχείληση αποχέτευση. Το αποχετευτικό δίκτυο, ας πούμε, του συγκεκριμένου. Δηλαδή, αυτό μιλάμε για την πρωτεύουσα.
1: Ναι, αλλά αυτό το ξέρουμε. Το γεγονός ότι δεν κάνουν έργα, ας πούμε, να μεγαλώσουν τους Ολλήνες, για παράδειγμα.
2: Που το έχουν δεδομένο. Αυτό.
1: Γιατί σε κάποια νησιά που δεν έχουν νερό, πάνε και κάνουν πισίνες, ας πούμε.
2: Τέλος πάντων. Εγώ σκεφτόμουν τώρα, αφού έχει πει καλύτερη σύνδεση το Παρίσι με τη Θεσσαλονίκη, να βγει Θωμαή στη Θεσσαλονίκη. Να ανέβουμε κι εμείς επάνω
1: στην έκθεση.
2: Γιατί αλλιώς δεν θα συναντηθούμε. Εμείς Παρίσι δεν θα πάμε. Η Θωμαή Αθήνα δεν έρχεται, τι να κάνει.
1: Έλα να φας το λουμπάκια.
2: Ναι. Επίσης θέλω να σε ρωτήσω, Θωμαή, επειδή εγώ μεγαλώνω, ο Διονύσης μεγαλώνει.
1: Όχι, εσύ μικραίνεις
2: πάντα.
1: Ναι.
2: Εσύ η Θωμαή πάντα με. Η Λεπέν είναι ακόμα 58 χρονών. Σοβαρά τώρα.
0: Ναι, είναι 57 ή 58 χρονών. Ναι,
2: 58.
0: Ναι, ναι. Μόνο, ξέρετε, όχι, ξέρω που θέλετε να το πάτε, γιατί φαίνεται λίγο πιο μεγάλη. Αλλά
2: πολύ πιο μεγάλη.
0: Είναι, ξέρετε, οι καταχρήσεις
1: έχουν σπάσει.
0: Είναι αυτές που σπάνε και άντρες και γυναίκες μετά τα 50. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα των καταχρήσεων. Αλλά για να τις δώσω και λίγο και το εύσημα, δεν έχει προσφύγει σε χειρίσεις και πλαστικές και μπότοξ και όλα αυτά που κάνουν. Φυσικά έχει διορθώσει ορισμένα για να μείνει έτσι, να είναι ευπαρουσίαστη στο γυαλί, αλλά δεν έχει προχωρήσει σε τέτοιες παρεμβάσεις και επεμβάσεις που κάνουν άλλες.
2: Εγώ
0: και
2: δεν το λέω για αυτό. Δεν το λέω για αυτό, για το χρόνο που έχει πάνω της. Αλλά μου φαίνεται πολύ περίεργο, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Να είναι ακόμα 58.
0: Ναι, όχι, είναι το εξτενή.
2: Αλήθεια είναι αυτό, έτσι.
0: Ναι, είναι το εξτενή γεννηθήσα. Έχουμε όλες τις ηλικίες, το ηλικιακό φάσμα σε αυτή τη στιγμή για την προεδρική εκλογή. Έχουμε από πολύ νεαρούς τριαντάριδες, όπως είναι ο Ζορντάν Μπαντελά, που δεν είναι επίσημος υποψήφιος, αλλά είναι το υποτίθεται αν κερδίσει η Μαρί Λεπέν θα είναι ο νέος πρωθυπουργός. Αλλά έχουμε και τον Γκαμπριέλ Ατάλ, που είναι και αυτός τριαντάρης, που είναι πρώην πρωθυπουργός, που θέλει να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρική εκλογή ή το επιθυμεί. Έχουμε από όλες τις κλίμακες. Οπότε δεν είμαι σίγουρη ότι η Μαρί Λεπέν είναι η μεγαλύτερη ηλικία, αλλά είναι σίγουρα η πιο έμπειρη από όλους αυτούς στην πολιτική, γιατί φυσικά το όνομα Λεπέν και η κληρονομιά που αφήνει ο Ζαν-Μαρί Λεπέν στην οικογένειά του από εδώ και δεκαετίες βοηθάει πάρα πολύ στο να έχει ένα μόνιμο εκλογικό κοινό.
1: Ταυτόχρονα όμως έχει και πολλές ήττες στην πλάτη της, δηλαδή.
0: Ναι, φυσικά, ναι. Η μία μετά την άλλη. Αυτό. Το θέμα είναι ότι είναι ίσως η τελευταία της ευκαιρία αυτή, γιατί η δημοσκοπήση που μιλάμε για τη Μαρί Λεπέν είναι η πρώτη αυτή. Έρχεται στις πρώτες ο Ζορντάν Μπαντελά, φυσικά. Και εμφανίζονται να μπαίνουν όχι μόνο στο δεύτερο γύρο, αλλά όπως έχουν αυτή τη φωτογραφία, αυτή τη στιγμή τα πράγματα ως φωτογραφία, θα έβγαινε και πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας. Αλλά θέλω να σας πω ότι όπως και στην Ελλάδα, όπως και παντού, 8 μήνες προεκλογικής καμπάνιας είναι ένας αιώνας. Και θα δούμε πάρα πολλά που θα εξελιχθούν. Ακόμα δεν έχουν γίνει τα προκριματικά στα άλλα κόμματα για το ποιος θα είναι επίσημος υποψήφιος, αλλά αναμένεται αυτή η προεκλογική καμπάνια να είναι από τις δυσκολότερες και τις πιο ακραίες που θα συναντήσουμε τις τελευταίες δεκαετίες.
2: Άμα δεν τα καταφέρει και τώρα η Λεπέν, θα τις βάλουμε και επίσημα τον τίτλο της loser, ας πούμε.
1: Πού να μην τα καταφέρει.
0: Όχι, θα έχει μετά, έχει συνέχεια, έχει τον Ρογδάν Μπαρντελά. Δεν έχουν κανένα διασμό οι Λεπέν. Ναι. Έχει και συνέχεια, έχει και την ανιψιά φυσικά.
1: Σόι πάει το βασίλειο που λένε.
0: Ακριβώς την απόσυρση της θείας της για να μπει αυτή και

0: και να διεκδικήσει και αυτή που την είναι νέα, είναι νεαρή, νομίζω κοντεύει τα 40 και οπότε έχει μέλλον μπροστά, να το πούμε έτσι. Οπότε όχι, οι Λεπέν έχουν κληρονόμους.
1: Δεν θα μας αφήσουν παραπονούμε.
2: Ξεκινήσαμε από τα σχολεία, πήγαμε στον τουρισμό, φτάσαμε στη Λεπέν γιατί μας αρέσει να σε ακούμε. Αύριο θα σε πάρουμε να μας πεις πώς κρατάνε στην πλατεία εκεί πέρα τα πλατανόφυλλα να είναι κατά πράσινα. Θέλουμε να σε ακούμε. Πώς το λένε, βρε παιδί μου. Ναι.
0: Μην που μιλάτε για δέντρα, θέλω να σας πω κάτι σοκαριστικό. Ότι από την Πέμπτη η Γαλλία αναμένει νέο καύσωνα. Που θα είναι ο πρώτος στην ιστορία της Γαλλίας καύσωνας μήνα Σεπτέμβριο.
1: Βέβαια.
0: Και αυτό ήδη άρχιζουν και λένε ότι τέρμα το παλιό κλίμα της Γαλλίας. Πρέπει να συνηθίσουμε ότι το κλίμα της Γαλλίας έχει αλλάξει.
2: Α, έχουν αρχίσει να το καταλαβαίνουν. Καιρός ήταν.
0: Ναι.
2: Καιρός ήταν να το καταλάβουν.
0: Πρέπει να αλλάξουν τα πάντα όσον αφορά την πρόληψη και τις επενδύσεις είναι από το κλίμα. Ναι.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε, Θωμαής.
2: Καλό μήνα. Λοιπόν,
1: Θωμάς όπως... Παϊωάννα από το Παρίσι.
2: Είναι
1: έτσι,
2: απόλαυσή μας. Να... Ναι. Και από ό,τι έχουμε καταλάβει και δική σας να μιλάμε με την Θωμαϊδα. Καλό μήνα, καλή σχολική χρονιά. Κλαψ, λέει ο Παναγιώτης, διευθυντής σχολείου. Δεν τα αρέσει.
1: Ναι,
2: δεν τα αρέσει. Του Παναγιώτη. Καλημέρα και στον Γιώργο, το φίλο μας από την Εγνατία, που λέει: εύχεται καλό μήνα σε όλους. Φιλιά στη μαμά του, στον αδελφό του και στην αγαπημένη του πατρίδα την Πτολεμαϊδα. Φίλοι οδηγοί, όταν προσπερνάτε με μεγάλη ταχύτητα, μην μπαίνετε σφήνα δεξιά. Δώστε λίγα μέτρα αβάντα στον από πίσω. Δίκιο έχει ο Γιώργος.
1: Έχει δίκιο.
2: Βέβαια.
1: Του το δίνω.
2: Καλημέρα και στον Παναγιώτη από το Αμίντεο. Το φίλο μας. Καλό και ευλογημένο μήνα. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη που λέει: κατάδια για τη Γαλλία. Μόνο.
1: Και ο Δημήτρης λέει από τη Χαλκιδική, στην Χαλκιδική, όλοι οι βιολογικοί λέει ξερνάνε τα βράδια.
2: Παιδί μου τώρα, ναι. Εντάξει. Είναι θέμα και του κράτους, είναι θέμα και των ιδιωτών και των πολιτών και των τοπικών παραγόντων και των όλων.
1: Κυρίως των τοπικών παραγόντων.
2: Ναι, είναι όλων. Εν πάση περιπτώσει, το έχουμε ξαναπεί. Δεν θα ξανακάνουμε την ίδια κουβέντα ότι το 1/4 του πλούτου της χώρας, του όποιου πλούτου, προέρχεται από αυτόν τον τομέα.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα. Από σήμερα τίθεται σε λειτουργία.
2: Μιλάμε.
1: Το νέο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της ΕΛΑΣ, της Ελληνικής Αστυνομίας, αν μπερδευτείτε, για τη διαχείριση της κυκλοφορίας στην Αττική, το Traffic Commander. Δηλαδή, κάμερες, drones, δικυκλιστές, τροχονόμοι θα παρεμβαίνουν, θα είναι επί τόπου για να... μποτιλιάρισμα, ας πούμε, σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Θα σπέβδουν εκεί για να αποκαταστήσουν αμέσως την κυκλοφορία. Για να βοηθήσουν.
2: Στον Κηφισό τι να αποκαταστήσουν.
1: Εντάξει, μπορεί να κάνουν κάτι. Στον Κηφισό δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Σε άλλους δρόμους. Δεν είπανε μόνο Κηφισός όμως. Εντάξει.
2: Ναι, αλλά εκεί είναι το κυριότερο.
1: Ναι,
2: που
1: καταλαβαίνεις.
2: Ναι. Εκεί είναι που πηγώνει.
1: Είναι πάνω από 138 αστυνομικοί. Θα είναι στο επιχειρησιακό κέντρο και στους δρόμους.
2: Ναι.
1: Και θα είναι στους βασικούς οδικούς άξονες. Βασικοί, δεν έχουμε.
2: 138 αστυνομικοί σε όλους τους δρόμους.
1: Ναι, έχουν 235. Δεν γίνονται σε κάθε δρόμο πρόβλημα.
2: Όχι, ρωτάω, φτάνουν ρε παιδί μου για την Αττική. 138
1: άνθρωποι. Κοίτα, ξεκινάνε τώρα που είναι, αρχίζει και φορτώνει.
2: Ναι, φορτώνει σιγά σιγά.
1: Η κίνηση.
2: Ναι,
1: αλλά δεν είναι στο πικ της και βλέποντας και κάνοντας, φαντάζομαι. Θα δούνε πού υπάρχει το μεγαλύτερο πρόβλημα, θα ρίξουν τις δυνάμεις τους εκεί, εμείς θα τους τα πούμε.
2: Εμείς
1: θα
2: τους πούμε. Οι άνθρωποι φαντάζομαι ότι τα ξέρουν.
1: Ας πούμε τώρα, που κοιτάω το χάρτη.
2: Ναι.
1: Είναι πολύ διαφορετική εικόνα σε σχέση με χτες. Σήμερα έχει ένα τσικ ακόμα πιο πάνω αυξημένη την κίνηση.
2: Είναι αλήθεια, βλέπω και εγώ λίγο περισσότερα κοκκινάκια από χθες.
1: Δηλαδή, στο ποτάμι. Χθες ήταν μόνο στο ρεύμα ανόδου, στον Κηφισό. Τώρα είναι και στο ρεύμα καθόδου. Βλέπω ότι έχει γίνει στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας και ένα τροχαίο.
2: Ναι.
1: Εκεί που είναι ο ΠΑΠ. Το λέω αυτό για να καταλαβαίνουμε τώρα, μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας.
2: Αν δεν φύγουν τα πρακτορία από την Ορφέως, ο Κηφισός δεν σώζεται. Μας λέει ο κύριος
1: Καλά,
2: Δημήτρης.
1: Ναι, έχετε δίκιο με τα φορτηγά. Ναι. Λοιπόν, επίσης υπάρχει αυξημένη κίνηση στην παραλιακή από το ύψος του Νιάρχος, από ό,τι καταλαβαίνω. Από εκείνο το σημείο. Όχι, πιο μετά. Συγγνώμη, λάθος μου, πιο μετά. Από το ύψος του Νέου Φαλήρου, πιο κάτω. Προς Πειραιά. Προς το λιμάνι. Κατά τα λοιπά, η παραλιακή είναι καλή, όλοι. Τα προβλήματα λοιπόν τα εντοπίζουμε μόνο στον Κηφισό. Βλέπω εδώ όμως ότι έχει γίνει ένα τροχαίο στην Καλλιρόης. λίγο πριν τη συγκρού Φίξ. Του Φίξ, τέλος πάντων, συγκρού Φίξ. Το λέω επειδή είναι ο σταθμός του μετρό. Αυξημένη κίνηση στην Ηλία Ηλίου σήμερα. Βλέπω στη Φρατζή και στη συμβολή της με την Ηλία Ηλίου. Υπάρχει και η μάχη Αναλάτου. Μ' αρέσει αυτό.
2: Και αυτό μ' αρέσει. Τι είναι η μάχη Αναλάτου.
1: Αυτός ο δρόμος.
2: Η μάχη Αναλάτου.
1: Ναι. Γκούγκλαρε το. Εθνικής Αντιστάσεως. Βλέπω στην Κεσαριανή πολύ φορτωμένη. Και στην Ηλιοπόλεως βλέπω κίνηση. Και στην Ημιτού βλέπω. Η Αρδιτού έχει πολύ κίνηση. Πολύ κίνηση η Αρδιτού, παιδιά. Γεια σου, μπαμπά. Λοιπόν,
2: γιατί στην
1: Αλεξάνδρα. Όχι, μου έστειλε καλημέρα. Καλό μήνα.
2: Λοιπόν.
1: Ναι. Η Κηφισίας στο ρεύμα καθόδου.
2: Η μάχη Αναλάτου είναι εκεί που σκοτώθηκε ο Καραϊσκάκης.
1: Μπράβο, μπράβο.
2: Καταλαβαίνω.
1: Θυμόμουνα.
2: Ναι,
1: λοιπόν, είναι τώρα από το ύψος. Πού να σας πω τώρα.
2: Στη θέση Ανάλατο, σημερινή περιοχή του Νέου Φαλήρου, στον Πειραιά.
1: Λοιπόν.
2: Είχε γίνει μάχη. Ακούς να μαθαίνεις.
1: Τα ακούω. Δεν τα άκουσα, ρε Διονύση. Τι θες να κάνω τώρα, να ξέρω, κλαίω.
2: Όχι.
1: Να χτυπιέμαι.
2: Δεν
1: να τραβάω τις κοτσίδες μου, τι να κάνω. Λοιπόν,
2: ότι εκεί που περνάμε εμείς από το Νέο Φάλιρο και ένα διάστημα δουλεύαμε εκεί και ένα διάστημα πηγαίναμε στα γήπεδα εκεί και τα λοιπά και τα λοιπά. Εκεί είχε σκοτωθεί ο Καραϊσκάκης.
1: Σε άλλα σημεία της έχουν γίνει πράγματα.
2: Ναι.
1: Πολλά πράγματα γίνονται.
2: Μάλιστα.
1: Κάτσε να δω και τη Θεσσαλονίκη. Κάθε δρόμος και ιστορία, Διονύση, είναι.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Έτσι δεν είναι.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Να, και η Θεσσαλονίκη.
2: Δίκιο. Τι.
1: Έχει.
2: Έχει λίγο κόκκινο και κίτρινο.
1: Έχει.
2: Πολύ κόκκινο και κίτρινο.
1: Περιφερειακή. Αρκετά. Η Τσιμισκή είναι στο κιτρινάκι ακόμα. Δεν είναι πολύ φορτωμένη. Αυτό βλέπω. Η Αγίου Δημητρίου εκεί στο ύψος της Ανοπόλης. Ελάπες. Πες.
2: Ωραία. Ωραία. Στην Ανοπόλη είναι ωραία.
1: Ναι. Η Λαγκαδά. Έχει κινησούλα, αλλά όχι όπως τώρα. Και η Μοναστηρίου σε διάφορα σημεία της βλέπω ότι έχει προβλήματα. Η Όλγα σου είναι μια χαρά.
2: Μπράβο. Εκεί στην Καλλιδοπούλου. Ναι.
1: Η Λεωφόρο Στρατού είναι λίγο ένα τσικ, φορτωμένη. Θα σας τα πω και real time, άμα θέλετε. Όταν θα πάω. Τώρα τους ξέρω τους δρόμους. Που τους λέω, κατάλαβες. Και όταν περπατάω, λέω. Η Λαγκαδά. Α! Καλά, την Τσιμισκή την ήξερα.
2: Την Τσιμισκή την ήξερα.
1: Και την Νίκη την ήξερα.
2: Την Νίκη την ήξερε, αλλά νόμιζα ότι ήταν διπλή κυκλοφορία.
1: Και η Τσιμισκή.
2: Και η Τσιμισκή. Αλλά είναι μονή.
1: Κοίταζα και δεξιά και αριστερά.
2: Δηλαδή τι ήξερε.
1: Κατάλαβε.
2: Αν δείτε μία στην Τσιμισκή να θέλει να διασχίσει την Τσιμισκή και να κοιτάει δεξιά αριστερά το δρόμο, μην έρχονται αυτοκίνητα από τη μία την άλλη πλευρά, η σειρά τι θα είναι. Να πάτε να τη πείτε. Καλημέρα. Και από πού θα πάρει τα καλά τα τρίγωνα.
1: Και η μαμά σου στέλνει καλημέρα και καλό μήνα.
2: Σε μένα.
1: Ναι.
2: Καλημέρα, καλό μήνα, Μολύ. Καλημέρα, καλό μήνα.
1: Το βλέπεις, καλημέρα στο Διονυσάκο.
2: Μπράβο.
1: Ευχαριστώ.
2: Πολύ ωραία.
1: Όχι σε μένα.
2: Όχι, εγώ
1: μαμά,
2: ευχαριστώ.
1: Στο Διονυσάκο. Ναι. Λοιπόν, δεν είπαμε για το Μέση.
2: Ούτε για την νίκη της Εθνικής επί της Ισπανίας είπαμε.
1: Να τα πούμε
2: στην
1: τώρα.
2: Παράταση 108-106.
1: Λοιπόν, ο Μέση κρέμασε τα παπούτσια του για την Εθνική. Δεν τα ξαναπαίξει. Ναι, εντάξει, το περιμέναμε.
2: Αυτό. Μ' αρέσει που κάποιοι ρωτάνε γιατί.
1: Ναι.
2: Γιατί.
1: Γιατί είναι η φούστα μου κοντή.
2: Α, γεια σου.
1: Ευχαριστώ. Ναι. Γιατί μπορούσα να πω κι άλλα.
2: Ναι,
1: αλλά δεν τα λέω, γιατί δεν μου την επιτρέπει η ανατροφή
2: όχι,
1: μου.
2: Βέβαια.
1: Έτσι.
2: Όχι,
1: δεν με έχει μεγαλώσει έτσι η μαμά μου.
2: Ναι.
1: Τώρα, επίσης.
2: Παλές
1: επιδιακούς. Ναι. Να σου πω κάτι. Αγκομαχήσαμε κι εμείς όμως.
2: Μα η Ισπανία είναι από τους κακούς μας δαίμονες, ρε παιδί μου.
1: Κακούς μας δαίμονες, Διονύση. Δεν έχουμε καταπλήξει και τα πλήθη.
2: Εντάξει, δεν έχουμε καταπλήξει. Μια χαρά είμαστε. Μια χαρά είμαστε. Απλά είμαστε συνέχεια της μιζέρια και της γκρίνιας. Εγώ δεν στεναχωρήθηκα καθόλου που χάσαμε την Ουκρανία, να σου πω την αλήθεια. Γιατί αγαπώ την Ουκρανία.
1: Τι σχέση γι' αυτό, μόνο
2: λέμε το. Όχι, γιατί έβλεπα διάφορους
1: που
2: βρίζανε, ας πούμε, τον Σπανούλη κατευθείαν. Κατευθείαν. Επειδή έχασε από έναν αγώνα. Και τι έγινε, από έναν αγώνα κρίνεται δηλαδή. Να, τώρα που κέρδισε, δηλαδή έγινε κατευθείαν από τη μία εβδομάδα στην άλλη, έγινε σούπερ προπονηταρά και η ομάδα σούπερ ομάδα.
1: Όχι, και τώρα τον βρίζουν.
2: Να μην βρίζουν, εγώ δεν θέλω να βρίζουν. Καταλαβαίνετε.
1: Δεν θα πει εσύ στου άλλου τι θα κάνουν.
2: Όχι, λέω ότι εγώ δεν θέλω. Εγώ δεν θέλω. Αυτοί α κάνουν ό,τι θέλουν. Εγώ δεν θέλω οι άλλοι να βρίζουν.
1: Εσύ να μην βρίζει.
2: Όπω δεν βρίζω κι εγώ συνήθω.
1: Συνήθως. Ναι, ναι, έξω μας βρίζει συνέχεια, αλλά δεν θέλει να βρίζει.
2: Πού βρίζω. Μιλάτε τέτοια πράγματα.
1: Μιλάς άσχημα. Μιλάς άσχημα στο Γιάννη, να το βλέπεις εκεί ψυχολογικά. Λοιπόν, για τις επόμενες κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά δεν θες να πούμε.
2: Τέπια. Καμαγγέν. Ό,τι τι.
1: Ωραία, όλο αυτό συζητάνε όλοι. Θα κάνει κόμμα.
2: Όλοι το συζητάνε. Ποιοι το συζητάνε αυτό, παιδάκι μου,
1: όλοι. Στα
2: δημοσιεύματα. Δεν έχω βρει ούτε ένα να με ρωτήσει και να μου λέει τι θα γίνει με τον Σαμαρά.
1: Τι θα δει, Διονύση.
2: Από αυτού που βλέπω, του γνωστού μου.
1: Πού να τον έχει.
2: Κανεί δεν με έχει ρωτήσει ποτέ για τον Σαμαρά.
1: Τι σχέση έχουν με τον Σαμαρά οι γνωστοί σου. Τώρα θε να ανοίξει το στόμα.
2: Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Ναι,
1: εντάξει, οι γνωστοί σου τώρα.
2: Τότε να βγάλω κι εγώ συμπέρασμα για τους δικούς γνωστούς που σε ρωτάνε για τον Σαμαρά.
1: Δεν με ρωτάνε εμένα. Εγώ λέω διαβάζω δημοσιεύματα και λένε οι επόμενες κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά.
2: Έχουν αγωνία.
1: Επίσης. Ναι. Μας διώχνουν τώρα, το βλέπεις έτσι. Επίσης μου άρεσε πάρα πολύ.
2: Και πάλι εγώ δεν τον βρίζω.
1: Να σου πω, ξέρεις
2: τι μ' αρέσει. Τον εκτιμώ βαθύτατα, όσο έπαιγε γερματία.
1: Μα ναι, ξέρεις τι μ' αρέσει. Αυτό που κάνει το Πασόκ στην Κρήτη.
2: Τι κάνει.
1: Που θα κάνει για την 3η Σεπτέμβρη.
2: Σαν αυτό που είχε κάνει στο Θησίο, θα το κάνει στο Κρήτη.
1: Όχι, είναι πιο ωραίο αυτό. Γιατί έχουν βγει κριτικοί με τις σημαίες Πασοκάρα. Μου θυμίζει Πασόκ ωραία χρόνια.
2: Τι Πασόκ ωραία χρόνια, αλλά το Πασόκ ωραία χρόνια είχε κάνει ιερό στο νησί.
1: Θέλω να το κάνουν πράσινο.
2: Στις προηγούμενες εκλογές. Α, το κάνει πράσινο και θα δούμε. Γιατί. Είχε κάνει ψιλορόζ.
1: Αν δεν κινητοποιεί.
2: Ρωσομόν, ροσπουά.
1: Αν δεν κινητοποιεί, δεν θα το κάνει πράσινο.
2: Α, να κινητοποιηθεί. Καλημέρα στον κύριο Κυριακό, το φίλο μας. Αποτυχίο, με δυνατό βοριά. 24 βαθμούς στη γειτονιά μας. Φωτογραφία από την πιο φημισμένη παραλία της Χείρου, τα Μαύρα Βόλια. Στα Μαστικοχώρια. Ωραία, πρέπει να είναι εκεί. Δεν έχουμε έρθει ποτέ. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο. Καλό μήνα για όλο τον κόσμο. Με υγεία και καλά νέα. Μακάρι. Μακάρι.
1: Μακάρι να είμαστε καλά.
2: Το ευχόμεθα, το θέλουμε και το προσδοκούμε. Ναι. Φεύγουμε.
1: Άντε, πάμε κι εμείς με το καλό. Να μείνετε εδώ εσείς στο Air News Radio 105. Τι κάνεις, ρε, μου κλείσει το μικρόφωνο.
2: Κατά λάθος. Κατά λάθος.
1: Παιδιά, συνέχεια το κάνει αυτό το πράγμα,
2: κατά
1: έτσι. Το βλέπετε αυτό. Όχι, το ακούτε μάλλον.
2: Πάτησα λάθος κουμπί, ναι, κατά
1: ναι,
2: λάθος.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Μην κάνετε έτσι, λοιπόν, μην είστε τέτοιοι.
1: Να μείνετε εδώ στο Air News Radio 105,8, διότι αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων ακολουθούν ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Γεια σας.
2: Γκρίνια από την 1η Σεπτεμβρίου. Γκρίνια από την 1η Σεπτεμβρίου.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Τρεις νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα στο κέντρο της Αθήνας, όταν δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Πρεμιέρα σήμερα για το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας, drones, κάμερες και AI στους δρόμους της Αττικής. Περισσότεροι από 138 αστυνομικοί της ομάδας Κόμβος, τόσο μέσα από το επιχειρησιακό κέντρο όσο και στους δρόμους, θα επιχειρούν καθημερινά σε βασικούς οδικούς άξονες. Η δράση επικεντρώνεται σε 54 κομβικά σημεία του λεκανοπεδίου με κύρια προτεραιότητα τον Κηφισό καθώς και κεντρικές αρτηρίες. Σημαντικός σταθμός στις σχέσεις Ελλάδας και Ισραήλ χαρακτηρίζει ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου τη συμφωνία για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα που υπεγράφει μεταξύ των δύο χωρών. Όπως ανέφερε, η νέα συνεργασία αποτελεί συνέχεια της στρατηγικής προσέγγισης που έχει διαμορφωθεί στην Ανατολική Μεσόγειο εδώ και περίπου μία δεκαετία με τη συμμετοχή της Ελλάδας και της Κύπρου. Η πλήρης ανάπτυξη του προγράμματος θα ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2029. Στο Δουβλίνο μεταβαίνει σήμερα ο Νίκος Δένδιας για την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα συζητηθούν οι εξελίξεις στο Ουκρανικό, η στρατηγική ασφάλεια της Ένωσης και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Έγκλημα ο θάνατος βρέφουσα στην Κυψέλη. Το ζευγάρι που συνελήφθη και ο 26χρονος φίλος της κόρης τους οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Εξετάζεται το σενάριο το ζευγάρι που ήταν χρήστες ναρκωτικών να το σκότωσαν απλά επειδή έκλαιγε. Η ιατροδικαστική εξέταση εντόπισε περισσότερα από 10 θανατηφόρα πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη του. Μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η μείωση των τιμών αφορά 1.740 κωδικούς προϊόντων, τρόφιμα είδη πρώτης ανάγκης και σχολικά με τη μέση μείωση τιμής να διαμορφούνται στο 9,5%. Νέα ένταση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επισύει την απειλή ότι θα διατάξει να βομβαρδιστεί δυνατά το αντίπαλο στρατόπεδο, αποκλείοντας το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων. Με σκληρά αντίπεινα απειλή η Τεχεράνη. Δέξαμεν όπλοι, επλήγη ανοιχτά του Ομάν, στα στενά του Ορμούζ. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Υπέκυψε στα τραύματά του ένα από τα δύο θύματα της επίθεσης με μαχαίρι που σημειώθηκε στην πολυσύχναστη Times Square της Νέας Υόρκης. Νύχτα σφοδρών πληγμάτων σε Ουκρανία και Ρωσία, με τουλάχιστον 4 νεκρούς από ρωσικούς βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο και την περιφέρειά του.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός, άνεμοι ως 6 Μποφόρ, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: 26 Σεπτεμβρίου 2026, 7 το πρωί. 400 αθλητές και αθλήτριες τρέχουν 245 χιλιόμετρα από την Αθήνα στη Σπάρτη, στα βήματα του αρχαίου ημεροδρόμου Φιδιππίδη. 44ο Σπάρταθλον. 44 χρόνια διεθνής αγώνας υπεραποστάσεων. Διοργανωτής Διεθνής Σύνδεσμος Σπάρταθλων.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα και καλό μήνα. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας θα ακούσετε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Νιάρχος, στο μικρόφωνο ο Κώστας Γαζούλης. Για δεύτερη φορά, μέσα σε λίγες μέρες, συνελήφθη ένας 60χρονος στη Μεσίνη, ο οποίος κατηγορείται για την πρόκληση δύο νέων πυρκαγιών, ενώ είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μετά την πρώτη σύλληψή του για δύο ανάλογες περιπτώσεις. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο 60χρονος φέρεται να έβαλε την Κυριακή δύο φωτιές σε ξηρά χόρτα σε περιοχές της Μεσίνης. Οι εστίες εκδηλώθηκαν στις 4 το απόγευμα και στις 5:40 με τη χρήση γυμνής φλόγας. Έπειτα από έρευνα του αρμόδιου ανακριτικού κλιμακίου, ταυτοποιήθηκε ο σωφερόμενος υπαίτιος και συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Ο ίδιος είχε συλληφθεί και στις 27 Αυγούστου για δύο ακόμα πυρκαγιές που είχαν εκδηλωθεί στις 26 και στις 27 του μήνα και μετά την απολογία του είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Στον 60χρονο αποδίδεται πλέον η πρόκληση συνολικά 4 πυρκαγιών μέσα σε διάστημα 5 ημερών. Σε βάρος του σχηματίστηκε νέα δικογραφία για εμπρισμό από πρόθεση, κατά συρροή και κατά εξακολούθηση, κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον της αγγελίας πρωτοδικών Καλαμάτας. Χωρίς τραυματισμό ολοκληρώθηκε η επιχείρηση παροχής βοήθειας σε εστιοφόρο που προσάραξε κοντά στην νησίδα Κουλούρα στο στενό της Μεθόνης. Στο σκάφος, το οποίο έφερε σημεία απολωνίας, επέφεραν δύο άτομα μετά την προσάραξή του, παρουσίασε εισρωή υδάτων και για την αντιμετώπιση του περιστατικού κινητοποιήθηκαν ιδιωτικά σκάφη δίτης και στελέχη του ελιμενικού. Σύμφωνα με την ενημέρωση, οι δύο επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους. Επανεκκίνησαν οι εργασίες ανάπλασης οδών Αγνωσταρά στο κέντρο της Καλαμάτας μετά την προσωρινή διακοπή του Αυγούστου. Τα συνεργεία εργάζονται πλέον στο τμήμα από τη συμβολή της Αναγνωσταρά με την οδό Γεωργούλη και προς το βορρά έως την Πολυχάρους. Για την εκτέλεση των παρεμβάσεων εφαρμόζονται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς Αναγνωσταρά, Ανδρέας Κεά και Βαλαωρίτου. Οι εργασίες θα εξελιχθούν σε τρεις διαδικές φάσεις, αρχικά έως την οδό Κέσαρη, στη συνέχεια έως την Κολοκοτρώνη και τέλος έως την 23η Μαρτίου. Σε κάθε φάση θα αποκλείεται πλήρως το αντίστοιχο τμήμα για την κυκλοφορία και τη στάθμευση των οχημάτων. Το πρώτο ανεπλασμένο τμήμα είχε παραδοθεί στις αρχές Αυγούστου και ακολούθησε προσωρινή παύση ώστε να διευκολυνθεί η λειτουργία της αγοράς κατά την περίοδο της αυξημένης θερινής κίνησης και της λευκής νύχτας. Η πρώτη παράταση του έργου εκπνέει στις 19 Νοεμβρίου. Εκτιμάται ωστόσο ότι θα απαιτηθεί και δεύτερη παράταση, η οποία εφόσον εγκριθεί θα μεταφέρει την προθεσμία ολοκλήρωσης στις αρχές Απριλίου του 2027. Η ανάπλαση έχει προϋπολογισμό 950.000 ευρώ και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων διαπλάτηση των πεζοδρομίων, νέο οδόστρωμα με κυβόλυθους, εσοχές για οχήματα, ανάγκης και τροφοδοσίας, νέο φωτισμό τεχνολογίας LED και παρεμβάσεις για την απορροή των ομβριών. Οι επαγγελματίες της περιοχής εμφανίζονται θετικοί ως προς την τελική εικόνα που θα αποκτήσει ο δρόμος, εκφράζουν όμως προβληματισμό για τη μείωση των διαθέσιμων θέσεων στάθμευσης στο κέντρο της πόλης. Νέα χρηματοδοτική δυνατότητα για τη δημιουργία φοιτητικών κατοικιών. Προαναγγέλει η περιφέρεια Πελοποννήσου, όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός, μέσα στο επόμενο μήνα αναμένεται να δημοσιευτεί πρόσκληση στην οποία θα μπορούν να υποβάλουν προτάσεις οι Δήμοι και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Η φοιτητική στέχη εντάσσεται στις νέες προτεραιότητες του Περιφερειακού Προγράμματος με διαθέσιμο προϋπολογισμό περίπου 10 εκατομμυρίων ευρώ και δυνατότητα περαιτέρω ενίσχυσης του. Διευκρινίζεται πάντως ότι πρόκειται για δυνατότητα υποβολής προτάσεων και όχι για έγκριση συγκεκριμένου έργου φοιτητικής στέγης στην Καλαμάτα. Στο μεταξύ, δύο νέες συμβάσεις για παρεμβάσεις στο επαρχιακό δικό δίκτυο της Μεσσηνίας υπογράφηκαν χθες στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας. Η πρώτη αφορά τη συντήρηση και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην 8η επαρχιακή οδό στο τμήμα Μεσσίνη-Αβραμίου Κεφαλόβρισο με αρχικό προϋπολογισμό 580.000 ευρώ. Και η δεύτερη σύμβαση αφορά την κατασκευή τεχνικών έργων σε σημείο του επαρχιακού οδικού δικτύου της Μεσσηνίας με προϋπολογισμό 300.000 ευρώ. Σύμφωνα με την Περιφέρεια, οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο ευρύτερο σχεδιασμό για τη συντήρηση του οδικού δικτύου για τη βελτίωση της ασφάλειας στις καθημερινές μετακινήσεις. Νέα πρόσκληση συνολικής δημόσιας διαπάνησης 1,5 εκατομμυρίου ευρώ ενεργοποιεί η Περιφέρεια για την αναβάθμιση των δικτύων ίδρυυσης και τον περιορισμό των διαρροών. Η χρηματοδότηση απευθύνεται σε δήμους και δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης και αποχέτευσης και προβλέπει την εγκατάσταση συστημάτων τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού, έξυπνης μέτρησης και ανίχνευσης διαρροών. Στόχος είναι η αναβάθμιση 70.000 χιλιόμετρων δικτύων ίδρυυσης και εξοικονόμηση 360.000 κυβικών μέτρων νερού το χρόνο. Ο ελάχιστος προϋπολογισμός κάθε πρότασης ορίζεται στις 250.000 ευρώ, ενώ τα έργα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2030. Μόνιμη λύση στα προβλήματα υδροδότησης ζητούν την ίδια ώρα οι κάτοικοι στα Λιβαδάκια Βασιλιτσίου, με έγγραφη διαμαρτυρία τους προς τη ΔΕΗΑ Πύλου Νέστορος. Όπως υποστηρίζουν, τα προβλήματα στοιχίζονται εδώ και περίπου 3 χρόνια. Η χαμηλή πίεση επηρεάζει κυρίως τις κατοικίες στα υψηλότερα σημεία του οικισμού, όπου σύμφωνα με την καταγγελία η ποσότητα νερού είναι ανεπαρκής ή η υδροδότηση διακόπτεται. Οι κάτοικοι ζητούν μόνιμη παρέμβαση στο δίκτυο, θεωρώντας ότι οι προσωρινές ρυθμίσεις δεν επαρκούν, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η θέση δημοτικής επιχείρησης για όσα αναφέρονται στη διαμαρτυρία. Ξεκίνησε η παραλαβή της κονιθιακής σταφίδας από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ένωση Μεσσηνίας με προγραμματισμένες παραδόσεις κατά τόπου αποθήκες. Η φετινή παραγωγή χαρακτηρίζεται ποιοτική παρά τις δυσκολίες της καλλιεργητικής περίοδου. Επιδίωξη του συνεταιρισμού είναι να διατηρηθεί η τιμή στα 2 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό και, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες αγοράς, να κινηθεί υψηλότερα. Πρόκειται ωστόσο για στόχο και όχι για ανακοίνωση οριστικής τιμής του παραγωγού. Στην πρόσληψη τώρα 136 εργαζομένων για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων προχωρά ο Δήμος Καλαμάτας εν ώψη της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Τη σχετική απόφαση υπέγραψε ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος. Από τους εργαζομένους, οι 44 θα απασχοληθούν με πλήρες και οι 92 με μειωμένο ωράριο. Θα ακολουθήσει η τοποθέτησή τους από το Τμήμα Παιδείας στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Παράλληλα, στις σχολικές μονάδες του Δήμου υπηρετούν ακόμα 20 εργαζομένες καθαριότητες με συμβάσεις αορίστου χρόνου. Σε εξέλιξη βρίσκονται τώρα οι εργασίες σε αθλητικές εγκαταστάσεις του Δημοτικού Σταδίου του Κλειστού Γυμναστηρίου Παραλίας. Στο κλειστό ολοκληρώνονται οι παρεμβάσεις, τα αποδυτήρια και στις τουαλέτες, ενώ στο τέλος της επόμενης εβδομάδας προγραμματίζεται η τοποθέτηση του νέου Τάραφλεξ. Στο νέο κλειστό προπονητήριο προχωρούν οι εργασίες, τα αποδυτήρια και τουαλέτες και ακολουθεί η τοποθέτηση του παρκέ. Στο Δημοτικό Στάδιο στόχος είναι να αρχίσουν σε 7 Σεπτεμβρίου οι προπονήσεις μαθητών, σχολών και φοιτητών των ΤΕΦΑ, ενώ στις 14 Σεπτεμβρίου προβλέπεται να δοθεί πρόσβαση σε πολίτες, συλλόγους και ακαδημίες. Ο χώρος ωστόσο εξακολουθεί να λειτουργεί ως εργοτάξιο και η χρήση του θα γίνεται σε συγκεκριμένες ώρες και με αυστηρή τήρηση και οδηγιών ασφαλείας. Στα αθλητικά τώρα, την προετοιμασία της για τη νέα αγωνιστική περίοδο άρχισε η Καλαμάτα 80 στο βόλεϊ, η οποία θα συμμετάσχει στη Volley League και στο Βαλκανικό Κύπελο. Το ρόστερ έχει ανανεωθεί σε μεγάλο βαθμό με σημαντικές προσθήκες τον Ρώσο Πασαδόρο Ρωμάν Ζος, τον Αιγύπτιο ακραίο Ελχοσίνη και τον Ισπανό κεντρικό Ζαν Πασκάλ Διεντού Διατά. Στην ομάδα παρέμειναν μεταξύ άλλων ο Κώστας Λακούρας, ο Βαγγέλης Δάκουρης και ο Άγγελος Μάρκου, ενώ προωθήθηκαν και νεαροί αθλητές από τα τμήματα υποδομής. Ο Ιταλός προπονητής Φλάβιο Γκουλινέλη έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα την προσαρμογή των νέων παικτών και την απόκτηση αγωνιστικής συνοχής εν ώψη του Βαλκανικού Κυπέλου τον Οκτώβριο και την έναρξη του πρωταθλήματος. Το πρώτο φιλικό έχει προγραμματιστεί για τις 30 Σεπτεμβρίου απέναντι στον Όφη, στο Αίγιο, ενώ θα ακολουθήσει το τουρνουά Γιάννης Μπουσούνης και στις 10 Οκτωβρίου φιλική αναμέτρηση με την Κηφισιά στην Αθήνα. Στο ποδόσφαιρο, την προετοιμασία της για την πρώτη αγωνιστική της 9ης φάσης του Κυπέλλου Ελλάδος ολοκλήρωσε η Καλαμάτα. Η Μαύρη Θύελλα αντιμετωπίζει σήμερα στον Βόλο εκτός έδρας την αναμέτρηση που αρχίζει στις 6 το απόγευμα. Ο Παναγιώτης Χριστοφελέας επέλεξε 22 ποδοσφαιριστές για την αποστολή, ενώ η ομάδα θα έχει και τη συμπαράσταση φιλάνθρωπου της, καθώς εξασφάλισε εισιτήρια για τον αγώνα. Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Και ολοκληρώνουμε με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα Τρίτη, ο καιρός στη Μεσσηνία με αρκετή ηλιοφάνεια. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά, όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητή ασθενής και από μεσημέρι δυτική-βορειοδυτική με ένταση έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στο εσωτερικό του νομού θα φτάσει τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στην Καλαμάτα, η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται γύρω στους 33 βαθμούς Κελσίου. Αγαπητοί ακροατές, αυτές ήταν οι κυριότερες τοπικές ειδήσεις από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ειδήσεις και ό,τι συμβαίνει και όλο το 24ωρο και στον ιστότοπο της ΕΡΤ, ertnews.gr. Καλό σας μήνα και καλή μέρα.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Καλώς τους, καλώς τες, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. ΕΡΤ Καλαμάτας, 8 και 15 λεπτά. Δεν αργήσαμε σήμερα, μια χαρά, στην ώρα μας. Στην ώρα μας και όπως πρέπει. Λοιπόν, να ευχηθώ καλό μήνα. Σε καμία περίπτωση δεν δεχόμαστε ευχές περί καλού φθινοπόρου, καλού χειμώνα και όλα τα υπόλοιπα. Άλλωστε, και μετεωρολογικά να το δεις, δεν έχουμε και πολύ 1η Σεπτέμβρη. Πιο πολύ έχουμε 32 Αυγούστου και βλέπουμε και πάμε. Σήμερα μέχρι τους 38 η θερμοκρασία δεν σπάει, δεν έχουμε έτσι καθημερινά να... Και έχουμε και αυτή την υγρασία που το κάνει ακόμα πιο αποπνικτικό εδώ στα νότια. Και αύριο θα ξεπεράσει τους 39 βαθμούς. Βλέπουμε μία μικρή χαλάρωση με πιθανότητα βροχής για την Πέμπτη. Και θα το δούμε πώς θα πάει το σκηνικό του καιρού μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Θα το δούμε και στις επόμενες προγνώσεις. Επιμένει η ζέστη, είναι αλήθεια αυτό. Μπαίνει και ο Σεπτέμβρης με αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Πλην όμως για την εποχή δεν είναι κάτι το παράξενο ή το περίεργο. Καλοκαίρι έχουμε ακόμα. Και όσοι τυχεροί μάλιστα συνεχίζουν να κάνουν και τις διακοπές, και είναι τυχεροί γιατί και ο κόσμος είναι τώρα λιγότερος. Δεν υπάρχει αυτό ο πανικός του Αυγούστου. Και οι τιμές είναι καλύτερες. Και γενικά καλά, κάθε εποχή και κάθε περίοδος για διακοπές καλή είναι. Αλλά γενικά τώρα μπορούν να το απολαύσουν με μεγαλύτερη ησυχία και ηρεμία. Οπότε τους ευχόμαστε να περάσουν καλά. Εμείς θα είμαστε κοντά σας μέχρι σήμερα, ειδικά μέχρι και λίγο μετά τις 9. Θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί η εκπομπή λόγω κάποιων εκτάκτων αλλαγών εδώ στο πρόγραμμα της ΕΡΤ Καλαμάτας. Σταθερά στην φροντίδα της εκπομπής και στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος ο Νιάρχος μαζί με τη Γεωργία Οικονομοπούλου. Και να θυμίσω το τηλέφωνο της ΕΡΤ Καλαμάτας για τις δικές σας παρεμβάσεις: 2721 095 300 και 95 301, η δεύτερη γραμμή μας.

Από τα ραδιοφωνάκια σας μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 στα FM για την περιοχή της Νότιας Πελοποννήσου. Χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς, η σύνδεσή σας διαδικτυακά μαζί μας, rteco.gr, η πλατφόρμα που εμείς προτείνουμε και αντικειμενικά είναι και η καλύτερη για τη δική σας ακρόαση.

Στη σημερινή εκπομπή θα έχουμε αναλυτική κουβέντα, το λέω για τους φίλους και τις φίλες, παραγωγούς, αγρότες, κτηνοτρόφους και όχι μόνο. Θα έχουμε αναλυτική λοιπόν μια κουβέντα για το ΟΣΔΕ. Τι γίνεται τη φετινή χρονιά με το καινούργιο καθεστώς για τις δηλώσεις της ενιαίας ενίσχυσης και όχι μόνο. Δεν πάνε πολύ καλά τα πράγματα. Θα προσπαθήσουμε να δούμε αναλυτικά τι ακριβώς γίνεται, τι συμβαίνει και πώς μπορούν οι παραγωγοί μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό να προφυλαχτούν από λάθη και να γλιτώσουν αρκετούς μπελάδες. Γιατί εκτός του ότι δυσκολεύει το όλο ζήτημα λόγω της νέας πλατφόρμας, βρισκόμαστε δυστυχώς σε αγατογράφητα νερά ακόμα, με πολλές αλλαγές να γίνονται σχεδόν καθημερινά, θα τα πούμε αναλυτικά. Υπάρχει πλέον και ο κίνδυνος να μπλέξουν σε περιπέτειες οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, όσοι δικαιούνται τέλος πάντων τις αγροτικές επιδοτήσεις, την ενιαία ενίσχυση και όχι μόνο, να μπλέξουν σε περιπέτειες που δεν θα ήθελαν, πιστέψτε με, που σημαίνει ακόμα και με δέσμευση λογαριασμών και τα λοιπά. Θα τα δούμε. Είναι ακραία αυτά τα ως σενάρια. Πλην όμως με το νέο σύστημα και με την εμπλοκή της ΑΔΕ έχει γίνει αρκετά πιο δύσκολη κατάσταση. Θα έχουμε αναλυτική κουβέντα. Ελπίζω να φωτίσουμε πάρα πολλά σημεία τα οποία έχουν να κάνουν με αυτή την υπόθεση. Τώρα στα υπόλοιπα δεν βλέπουμε και τόσο θετικά σχόλια για την καινούργια εφαρμογή αναφορικά με τις τιμές, τις μειωμένες τιμές στα σούπερ μάρκετ.

Στο ξεκίνημά της αυτή η εφαρμογή, αυτή η προσπάθεια του Υπουργείου, που μακάρι να εξελιχθεί σε κάτι θετικό και να αποδώσει και να έχουμε φθηνότερα προϊόντα, αυτός είναι ο στόχος και η όποια κριτική με αυτή τη λογική γίνεται. Αλλά στο ξεκίνημά της έχουμε 2-3 διαπιστώσεις που θα πρέπει να τις δει και το Υπουργείο. Το πρώτο είναι ότι χθες από ό,τι διαβάζουμε, δεν μπόρεσα να έχω και ρεπορτάζ, σε ένα μόνο σούπερ μάρκετ πήγα. Διαπιστώνεται όμως ως συνολική εικόνα, το βλέπουμε και σε δημοσίευματα, ότι πολλά καταστήματα δεν προχώρησαν, πολλά σούπερ μάρκετ δεν προχώρησαν στην σήμανση για τα προϊόντα αυτά τα οποία έδιναν σε προσφορές, δεν προχώρησαν στην αναγραφή της προηγούμενης τιμής, ώστε να συγκρίνει καθαρά ο καταναλωτής. Το δεύτερο είναι ότι μιλάμε για 1740 κωδικούς, οι οποίοι είναι πολύ λίγοι σε σχέση με τους 20-25.000 κωδικούς που υπάρχουν μέσα στα σούπερ μάρκετ, και μάλιστα πολλοί από αυτούς τους κωδικούς, σχεδόν η πλειοψηφία αυτών των κωδικών, το μεγαλύτερο τους μέρος, δεν είναι στα προϊόντα τα καθημερινά, τα βασικής ανάγκης. Παραδείγματος χάρη, πάνω από 30-40, όπως διάβασα επίσης σε δημοσίευματα, αφορούν αποσμητικά, αρκετές δεκάδες επίσης είναι για απορρυπαντικά, τα οποία δεν είναι στην κατηγορία τροφίμων, που εκεί είναι η μεγάλη αγωνία και αυτό το οποίο αρκετοί ζητούν να δουν τις μειώσεις τιμών, και το καταλαβαίνουν. Τώρα το τρίτο από όλα όσα διαπιστώνονται είναι ότι είναι αδύνατον και κυρίως για τους πιο ηλικιωμένους, ή εν πάση περιπτώσει για όσους δεν είναι και τόσο εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες και τη χρήση των εφαρμογών στα κινητά και τα λοιπά, αλλά και για αυτούς που μπορούν να το κάνουν, είναι αδύνατον να πετύχουν να ωφεληθούν στο 100% έχοντας τα φθηνότερα προϊόντα στο καλάθι τους, γιατί αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να γυρίσουν 3-4 και παραπάνω σούπερ μάρκετ για να βρουν εκεί που υπάρχουν οι προσφορές και τα φθηνότερα μάλλον προϊόντα.

Πρώτη μέρα ξεκίνησε χθες. Θα δούμε πώς θα πάει. Μέχρι στιγμής πάντως αυτό που εξακολουθεί να επικρατεί ως πρώτο των προβλημάτων των οικοκυριών παραμένει η ακρίβεια. Πριν πάμε στα δικά μας, να πούμε ότι δυστυχώς λόγω και των δηλώσεων που είχαμε χθες από τον Αμερικανό Πρόεδρο, τον κύριο Τραμπ, δυστυχώς τα πράγματα δεν φαίνεται να πηγαίνουν προς εκτόνωση στο μέτωπο ΗΠΑ και Ιράν. Είχαμε τις εχθροπραξίες των τελευταίων 24 ώρων με τα χτυπήματα τα αμερικανικά και έχουμε πλέον τα αντίπεινα από την πλευρά του Ιράν, όπως τουλάχιστον διαβάζουμε τις πληροφορίες που έρχονται στα διεθνή μέσα, να είναι θέμα ωρών ή το πολύ ημέρων. Ξαναφουντώνει η περιοχή με ό,τι αυτό συνεπάγεται και κυρίως με ό,τι αυτό μεταφράζεται στο κομμάτι της οικονομίας σε ακριβότερα καύσιμα, ενέργεια κτλ.

Με τη χώρα μας να πρωταγωνιστεί σε αυτό. Χθες είχαμε και τις ανακοινώσεις για την ασπίδα του Αχιλλέα. 3 δισεκατομμύρια συνολικό κόστος για τα επόμενα 5-6 χρόνια θα κοστίσει αυτό το οπλικό σύστημα. Είχαμε ακούσει και τις φρεγάτες τις προηγούμενες ημέρες από την Ιταλία και γενικότερα βλέπουμε ότι αυτή η νέα κούρσα εξοπλισμού δεν αφήνει και πολλά περιθώρια για τις μεθαυριανές εξαγγελίες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Δεν θέλει και πολύ μυαλό να το καταλάβει κάποιος. Και μία παρατήρηση για το θέμα αυτό. Και με αφορμή την προμήθεια των φρεγατών και με τις χθεσινές ανακοινώσεις ζούμε για μία ακόμα φορά κάτι το οποίο παρατηρείται κάθε φορά που έχουμε εξαγγελία για προμήθεια εξοπλισμού. Και πραγματικά έχω απορία. Πώς μπορούμε να μπαίνουμε σε τέτοιες λογικές. Τι παρατηρείται. Διάφοροι δημοσιολογούντες, πρώην στρατιωτικοί, έτσι, πρώην ή εναποστρατοί, ανάβαρχοι, στρατηγοί και τα λοιπά, βγαίνουν και πανηγυρίζουν σχεδόν απροκάλυπτα για τις προμήθειες αυτές σε οπλικά συστήματα σε οποίες προβαίνουμε.

Το ότι, εντάξει, για την άμυνα της χώρας είναι θετικό, ανάλογα και με τις δυνατότητες που έχει η χώρα, να γίνονται οι προμήθειες σε στρατιωτικό υλικό, το αποδεχόμαστε και το ξέρουμε. Είναι, για να τοποθετούμε τα πράγματα και στη σωστή τους βάση, γιατί δεν θέλω να φανταστώ ότι κάποιοι χαίρονται που αγοράζουμε όπλα, είναι μια αναγκαιότητα την οποία θα πρέπει να την εξυπηρετήσουμε. Σοφά, λογικά και επαναλαμβάνουμε βάσει τις δυνάμεις που αντέχουμε, αλλά το να πανηγυρίζουμε ή να υπάρχει όλη αυτή η έκσταση επειδή αγοράζουμε όπλα, με ξεπερνά. Και δεν νομίζω ότι ξεπερνά μόνο εμένα, ξεπερνά λίγο και την κοινή λογική, για να μην πω τίποτα βαρύτερο.

Λοιπόν, στα δικά μας. Χθες στην Δημαρχιακή Επιτροπή 220.000 ευρώ το χρόνο ο Δήμος Καλαμάτας για τα αδέσποτα.

Είναι αρκετά τα χρήματα που δίνουμε κάθε χρόνο και δυστυχώς δεν βλέπουμε να βελτιώνεται η εικόνα της πόλης αναφορικά με τα δέσποτα. Και μην ξεχνάμε ότι στα δέσποτα μέσα είναι όχι μόνο τα σκυλιά, είναι και οι γάτες. Και όπως διαπιστώνει και η Δημοτική Σύμβουλος της Λαϊκής Σπύρωσης, κυρία Χριστίνα Κατσιλιέρη, δεν δίνεται ιδιαίτερη μέρημνα για τις γάτες. Υπάρχει και ένα μεγάλο ζήτημα με το διαδημοτικό κοινοκομείο, με το κοινοκομείο γενικά στην πόλη της Καλαμάτας, το οποίο δεν έχουμε καταφέρει να εξασφαλίσουμε, να έχουμε εδώ και αρκετά χρόνια. Και έτσι, συγκεντρώνοντας τις διαπιστώσεις της αντιπολίτευσης, χθεσινή κουβέντα, οι οποίες διαπιστώσεις δεν απέχουν και πολύ από την πραγματικότητα, βλέπουμε ένα τεράστιο ποσό να δίνεται κάθε χρόνο στο Δήμο, χωρίς όμως να έχουμε

τα αναμενόμενα ή, εν πάση περιπτώσει, χωρίς να έχουμε κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα με ένα ζήτημα που έχει να κάνει με την εικόνα, με το έτσι, με ένα πολύ σημαντικό ζήτημα της πόλης που είναι τα δασποτά της.

Για το θέμα των στηρώσεων, που είναι σημαντικό για να ελεγχθεί και ο πληθυσμός τους, ο Δήμος είπε ότι έχουν τετραπλασιαστεί οι στηρώσεις σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Πλην όμως αυτό, κύριε Δήμαρχε, δεν αρκεί. Το ότι δεν κάναμε καθόλου ή ελάχιστες στηρώσεις τα προηγούμενα χρόνια και τώρα έχουμε τετραπλασία στον αριθμό, δεν σημαίνει ότι είναι αρκετές ακόμα. Δεν είναι λίγα τα χρήματα. Σίγουρα υπάρχουν περιθώρια για να τα πάμε καλύτερα στο συγκεκριμένο τομέα, βλέποντας και την εικόνα της πόλης, που τα τελευταία χρόνια με τα δέσποτα και ειδικά σε συγκεκριμένες περιοχές δεν είναι και καλύτερη.

Ξεκινάνε, μάλλον έχουν ξεκινήσει οι εργασίες και στην Αναγνωσταρά, οπότε προσοχή εκεί στους οδηγούς και στους διερχόμενους, να ολοκληρωθεί και αυτό το κομμάτι επιτέλους και να ηρεμήσει το κέντρο της πόλης, το οποίο διαδοχικά, σε διαδοχικά χρονικά διαστήματα εδώ και αρκετά χρόνια, έχει ταλαιπωρηθεί από τις παρεμβάσεις, από τις αναπλάσεις που έχουν γίνει εκεί. Με την Αναγνωσταρά, ουσιαστικά, το στενό κομμάτι του κέντρου έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Πάντως, οι κυβόληθοι που τοποθετούνται, οι κίτρινοι αυτοί οι κυβόληθοι, βλέπω ότι μαυρίζουν πολύ πιο γρήγορα από το αναμενόμενο. Δεν ξέρω, είναι επειδή η κυκλοφορία σε αυτούς τους δρόμους είναι μεγαλύτερη, είναι επειδή δεν καθαρίζονται, αν μπορούν και να καθαριστούν κιόλας. Δεν είναι πάντως ωραία εικόνα, ας το δει η Δημοτική Αρχή.

Λοιπόν, συνέντευξη τύπου χθες και από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, τον κύριο Πτωχό, εδώ στη Μεσσηνία, για έργα οδοπίας, τα οποία είναι σε εξέλιξη στην περιοχή μας, σχετικά με την παράκαμψη πεταλιδίου, για τη σύραγγα δηλαδή, αυτό το οποίο τονίστηκε χθες, ήταν παρόν στην συνέντευξη τόσο ο Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας, όσο και ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών, ο κύριος Τσουκαλάς. Από τη χθεσινή λοιπόν συνέντευξη αλλιεύουμε τι πράγμα, ότι πρώτον για την παράκαμψη πεταλιδίου. Είχαμε την κατάπτωση αυτή, είναι λίγα τα κόμματα μέτρα τα οποία κρεμούν για την ολοκλήρωση του έργου. Έχουν γίνει τα 240 από τα 280 μέτρα. Μέχρι τέλος του χρόνου διαβεβαίωσε ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Τσουκαλάς, ότι θα έχει ολοκληρωθεί το έργο. Για το νοδικό άξονα Φιλιατρά Γαργαλιάνη, το πολύπαθο αυτό έργο, δυστυχώς η μελέτη ταλαιπώρησε συνολικά την εξέλιξή του. Αυτό τόνισε και ο κύριος Τσουκαλάς χθες, αναφερόμενος στο έργο. Τώρα, σύμφωνα με την ενημέρωση, εξελίσσεται κανονικά και θα τελειώσει η γέφυρα της Ευαγγελίστριας μέσα στο Σεπτέμβρη. Τέλος Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη θα έχουν παραδοθεί και τουλάχιστον το κομμάτι μέχρι εκεί περίπου που είναι τώρα το εργοτάξιο. Για το Μεσίνη Λάμπαινα,

Η ενημέρωση που έγινε χθες αφορούσε κυρίως τις απαλλατριώσεις, οι οποίες, όπως τόνισε επίσης ο κύριος Τσουκαλάς, έχουν πλέον ολοκληρωθεί και μπορεί από τον Οκτώβρη να αναπτυχθεί πλήρες εργοτάξιο σε όλο το μήκος του δρόμου. Στις δηλώσεις επίσης, τις συγκεκριμένες του Περιφερειάρχη, τονίστηκε ότι η διαδικασία που κινήθηκε από την Περιφέρεια ήταν αυτή της επίταξης και έτσι δόθηκε χώρος προκειμένου να προχωρήσει το έργο, όχι με τους ρυθμούς ίσως που θα έπρεπε και θα περιμέναμε, αλλά να μην σταματήσει. Τώρα από ό,τι φαίνεται ξεκολλά, θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Πάντως το ότι ολοκληρώθηκαν οι απαλλατριώσεις, όπως ενημέρωσε ο Περιφερειάρχης, σίγουρα αποτελεί μια καλή εξέλιξη, μένει να δούμε πώς θα μεταφραστεί αυτό και στην πράξη. Ενδιαφέρον επίσης από την περιφέρεια, από την Περιφερειακή Αρχή, είχε και ενημέρωση που έγινε χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο μετά από ερώτηση του επικεφαλής της Παράταξης Λαϊκής Συσπήρωσης, του κ. Κουτουμάνου, για το πρόβλημα της στέγασης των φοιτητών, αλλά και γενικότερα στις πόλεις της Πελοποννήσου που φιλοξενούν τμήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Ο κ. Περιφερειάρχης λοιπόν χθες εξήγηλε πρόγραμμα 10 εκατομμυρίων ευρώ με τίτλο «Προσιτή στέγαση φοιτητών». Το πρόγραμμα αυτό είναι ενταγμένο στο ΠΕΠ Πελοποννήσου και έχει ως σκοπό είτε τη δημιουργία κτηριακών μονάδων που θα φιλοξενούν φοιτητές, είτε την ανακαίνιση παλιών κτηρίων για τον ίδιο σκοπό, για τη δημιουργία δηλαδή φοιτητικών εστίων, υποδομών στέγαση για τους φοιτητές. Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου δήλωσε ότι αυτό αποτελεί προτεραιότητα, δηλαδή το στεγαστικό ζήτημα και κυρίως για τους φοιτητές, αποτελεί προτεραιότητα, πλην όμως, κύριε Περιφερειάρχα, 10 εκατομμύρια ευρώ οριακά μπορεί να φτάσουν για τη δημιουργία μιας εστίας πολύ περιορισμένων κιόλας δωματίων σε μία πόλη. Δεν φτάνουν, αν όντως είναι προτεραιότητα για την περιφέρεια Πελοποννήσου, που το πιστεύουμε, που θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι έτσι, οπωσδήποτε τα χρήματα στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα πρέπει να αυξηθούν. Το λέμε αυτό γιατί, θα πει κάποιος, καλά, καθίστε να απορροφήσουμε αυτά πρώτα και μετά βάζουμε κι άλλα. Δεν λειτουργεί ακριβώς έτσι. Θα πρέπει να αυξηθεί η διαθεσιμότητα των χρημάτων, το ποσό που είναι διαθέσιμο, ώστε να προκύψουν και περισσότερες προσφορές. Με 10 εκατομμύρια ευρώ καταλαβαίνουμε ότι οι φορείς όπως Δήμοι ή άλλοι φορείς, το ίδιο το Πανεπιστήμιο, δεν κρίνουν ή εν πάση περιπτώσει δεν είναι και τόσο ενθαρρυντικό για αυτούς να μπουν στη διαδικασία διεκδίκησης ενός τέτοιου προγράμματος, γιατί μην ξεχνάμε το ΕΣΠΑ, το ΠΕΠ θέλουν και την γραφειοκρατία την αντίστοιχη να εξυπηρετηθεί προκειμένου να ανοίξει ο λογαριασμός για τη χρηματοδότηση ενός έργου.

0: Όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής και να καλημερίσω όσους και όσες μπήκαν, όσοι και όσες μπήκαν τώρα στην ραδιοφωνική μας την πρωινή παρέα. Όπως λοιπόν είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, σήμερα ανοίγουμε το φάκελο για το ΟΣΔΕ, κυριολεκτικά και μεταφορικά, γιατί και εκεί με φάκελους πάει η όλη η διαδικασία. Πάω γρήγορα στο θέμα, καλημερίζω και ευχαριστώ για μία ακόμα φορά, έχει γίνει πλέον φίλος της εκπομπής, να το πούμε και αυτό, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Γεωτεχνικών Υπαλλήλων του Δημοσίου, ο κύριος Νίκος Κακαβάς. Πρόεδρε, καλή σου μέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την άλλη μια φορά.
0: Άλλη μόνο. Όταν κάθε φορά που έχουμε τη δική σας παρέμβαση εδώ στην εκπομπή, λαμβάνουμε και τα αντίστοιχα σχόλια. Λοιπόν, ξεκινάει δύσκολο Σεπτέμβρης για πολλούς λόγους, εγώ βλέπω, στον αγροτικό τομέα. Πριν πάμε στο θέμα του ΟΣΔΕ, για το οποίο έχουμε αρκετά να πούμε, μία μικρή σας υποσημείωση, επειδή ξέρω το παρακολουθείτε στενά το θέμα, αναφορικά με το γενικότερο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη δικαστική διερεύνηση των καταστάσεων που συνέβησαν τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε κάποια εξέλιξη, έχουμε κάτι νεότερο, δικογραφία εν όψη,
1: ναι,
0: τι γίνεται?
1: Υπάρχουν, τελειώνει μια δικογραφία, είναι η πέμπτη αυτή, η οποία θα την περιμένετε εκεί μετά τις 20 Σεπτεμβρίου, είναι ολοκληρωμένη, περιλαμβάνει πολιτικά πρόσωπα, υπηρεσιακούς παράγοντες και ιδιώτες. Έτσι, γύρω μετά τις 20 Σεπτεμβρίου θα δημοσιοποιηθεί. Είναι και αυτή μια πολύ βαριά δικογραφία.
0: Πολιτικά πρόσωπα είπατε πάλι.
1: Ναι, και πολιτικά πρόσωπα.
0: Αυτό τώρα, επειδή βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, μην κρυβόμαστε, ανεξαρτήτως αν θα είναι σε λίγους μήνες ή θα πάει αργότερα, τώρα πώς θα πάει έτσι η δουλειά? Δεν θα ξέρουν τα κόμματα ποιους να βάλουν υποψήφιους.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό είναι και ρευστό το πολιτικό σύστημα. Να ξέρετε ότι η αλλαγή των προϊσταμένων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι, να φανταστείτε ότι στην Κρήτη μπήκε διευθυντής από τις φυλακές Κορυδαλλού. Έτσι, είναι ενδεικτικό. Είναι σημειολογικό. Σημειώστε το αυτό. Λοιπόν, σηματοδοτεί ραγδαίες εξελίξεις όσον αφορά την ΟΠΕΚΕΠΙΑΔΑ. Κρατήστε το.
0: Αυτό με τις φυλακές Κορυδαλλού δεν το κατάλαβα. Στην Κρήτη είχαμε θέμα, γιατί είχε ξυλωθεί τότε διευθυντής που δεν υπέκυπτε σε όλα αυτά.
1: Ξυλώθηκε ένας διευθυντής, ξυλώθηκε η άλλη διευθύντρια και πλέον τοποθετήθηκε διευθυντής, ο οποίος προέρχεται από τις φυλακές Κορυδαλλού. Εντάξει, σημειώστε το, αυτό είναι σημειολογικό, έτσι κάτι δείχνει.
0: Ήταν τρόφιμος εκεί ή υπηρετούσε ως σοφρονιστικός υπάλληλος?
1: Υπηρετούσε ως σοφρονιστικός υπάλληλος.
0: Μάλιστα. Ναι, για να έχει τώρα την αντίστοιχη εμπειρία. Λοιπόν, μην το πάμε παρακάτω.
1: Το καταλάβατε και όπως βλέπετε αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει το ξύλωμα του προηγούμενου καθεστώτος στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή σε επίπεδο προϊσταμένων αλλά και σε επίπεδο σε rotation υπαλλήλων, το οποίο θα συνεχιστεί μέσα στο Σεπτέμβριο, μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου θα έχει ολοκληρωθεί.
0: Πηγαίνοντας και προς το θέμα της συζήτησης, το ΟΣΔΕ δηλαδή, να κάνετε το πρώτο ερώτημα. Ενισχύθηκε ο ΟΠΕΚΕΠΕ? Δηλαδή διαπιστώσαμε όλοι ότι δεν είχε δυνάμεις ο ΟΠΕΚΕΠΕ να κάνει ελέγχους, να τρέξει διαδικασίες, το οποίο μας κόστιζε πολύ ακριβά. Δηλαδή έχουμε πληρώσει 3 δις πρόστιμα λόγω της ανεπάρκειας του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Αυτή τη στιγμή η ανεπάρκεια των ελεγκτικών μηχανισμών, αυτό που αφορά με ελέγχους, για να είναι προϋπόθεση για να πληρωθούν οι επιδοτήσεις, έπασχε, πάσχει και χειροτερεύει. Αυτή τη στιγμή τι έχουν κάνει για να μπορέσουν να καλύψουν? Γιατί όπως ξέρετε, πέρα από το Action Plan 1 που έφτιαξε ο Χατζηδάκης, έτσι, και το οποίο δεν έχει ολοκληρωθεί, υπάρχει και το Action Plan 2 του Μαργαρίτου Σχοινά, που αυτό τώρα έχει ξεκινήσει. Έτσι, και που εκεί είναι πάρα πολύ σκληρά τα μέτρα. Είναι οι βόλοι που πρέπει να μπουν, είναι η πλήρης απογραφή του κτηνοτροφικού πληθυσμού στη χώρα, είναι προϋποθέσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ σκληρές. Και μην κοιτάτε που δόθηκε μια προσωρινή αναστολή της Επιτροπίας, έτσι, η Επιτροπία παραμένει. Απλώς με την άρση, ας πούμε, της προσωρινής, είπα και επαναλαμβάνω, Επιτροπίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, τι θα γίνει? Θα δοθούν τα χρήματα τα κοινοτικά, ενώ εάν συνέχιζε να ήταν υπό επιτήρηση, θα έπρεπε να τα πληρώσει πρώτα ο τακτικός προϋπολογισμός στα 3 δις και μετά τους ελέγχους να δώσουν τα λεφτά οι Ευρωπαίοι. Έτσι, αυτή είναι η διαφορά που έχει γίνει. Ήταν, ας πούμε, μια διευκόλυνση, να το πω κάπως έτσι, δείχνοντας ότι εντάξει, είναι 50 τόσα προαπαιτούμενα, έχετε εκτελέσει τα 48, παρακολουθούμε και τα υπόλοιπα 7. Αυτή λοιπόν τη στιγμή, όπως βλέπετε, τον ελεκτικό μηχανισμό, αυτό που έπρεπε υποθετικά να κάνουν οι ελεκτικοί μηχανισμοί του ΟΠΕΚΕΠΕ που δεν υπάρχουν, ναι, έχει μεταφέρει η κυβέρνηση και με νομοθετικές ρυθμίσεις, αλλά και σε αυτό το νομοσχέδιο που κατεβάλλει στη Βουλή ο Μαργαρίτης Σουσκινάς, τι κάνει, περνάει τους ελέγχους στις γεωτεχνικές υπηρεσίες των ΔΑΟΚ και του Υπουργείου. Αυτό κάνει αυτή τη στιγμή για να δείξει στους Ευρωπαίους ότι ξέρετε κάτι, κύριοι, εμείς προσπαθούμε να αυξήσουμε τους ελεκτικούς μηχανισμούς και επιστρατεύουμε τους πάντες. Είναι στην ουσία μια επιστράτευση, για να το καταλάβετε, για να μπορέσει να δείξει ότι κάτι θα γίνει.
0: Επειδή ξέρω,
1: λοιπόν, σας πληροφορώ ότι γίνανε δύο περιστατικά, έτσι, τα οποία τα γνωρίζετε. Ένα ήταν κάτω στα Ζωνιανά που πήγανε οι συνάδελφοί μου με 200 αστυνομικούς και κάναν έλεγχο. Έτσι. Είχα πάει και εγώ κάτω στην Κρήτη, το ξέρετε. Λοιπόν, και το δεύτερο είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι ήδη κλιμάκια συναδέλφων μου στα Χανιά, όπου ελέγχουν τους παραγωγούς όσον αφορά φυτική και ζωική παραγωγή. Δηλαδή, έχουν μεταφέρει τις αρμοδιότητες, να το πούμε έτσι, στους γεωτεχνικούς των ΔΑΟΚ και του ΙΠΑΤ. Έτσι, που οι άνθρωποι αυτοί, ξέρετε, υποφέρουν, γιατί και αυτοί είναι υποστελεχωμένοι.
0: Κύριε, αυτό θέλω να ρωτήσω.
1: Εσύ... Μα και πάλι είναι υποστελεχωμένοι. Έτσι. Και, αλλά γίνεται το φιλότιμο, τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή πρέπει να βγούμε μπροστά για να σώσουμε την Ελλάδα από τα πρόστιμα. Θα μπορούσαμε κάλλιστα να κάνουμε μια αποχή από τα καθήκοντα αυτά και να γίνει όλη η Ελλάδα κούκι. Αλλά εμείς δεν είμαστε άνθρωποι οι οποίοι εκμεταλλευόμαστε καταστάσεις.
0: Λοιπόν, πρόεδρε, να τα πάρουμε λίγο από την αρχή, γιατί ο κόσμος που μας ακούει δεν είναι μόνο αγρότες και παραγωγοί και ούτε είναι υποχρεωμένοι να ξέρουν όλο το, ναι, όλο το σκηνικό. Λοιπόν, φέτος πάμε σε μια νέα διαδικασία, ένα νέο μηχανισμό, προκειμένου να κατανεμηθούν οι επιδοτήσεις στους παραγωγούς.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, τώρα τι γίνεται.
1: Η διαδικασία έχει το εξής. Ξεκινήσαμε με την καινούργια αίτηση του ΟΣΔΕ, που πλέον είναι κρατική. Έτσι, είναι περιουσία του ελληνικού λαού. Είναι πλέον περιουσία των Ελλήνων αγροτών.
0: Πριν τι ήτανε, πρόεδρε?
1: Ήτανε του ιδιώτη και των παρόχων. Σε τράπεζες, παρόχους και ευεργέτες. Mm-hmm. Ήτανε περιουσία του ιδιώτη. Το καταλάβαμε αυτό. Τώρα πλέον είναι περιουσία του ελληνικού λαού. Έχει προβλήματα και αρκετά προβλήματα. Έτσι. Το ίδιο εγχείρημα που είχε γίνει όταν ακόμα ήμουνα 6 ετών πρόεδρος, το 2006, που και τότε φτιάξαμε την κρατική αίτηση, μετά τη δώσαμε στους παράγουγους στις τράπεζες, από το 10 και μετά, έτσι όταν μπήκαμε στα μνημόνια. Και τότε είχαμε μια, βέβαια ήταν άλλες οι εποχές, είχαμε μια διαδικασία η οποία κράτησε 1,5 χρόνο.
0: Να το συζητήσω, να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό, γιατί καλό είναι κάποια στιγμή και ο κόσμος να καταλαβαίνει κάποια πολύ σημαντικά. Οι πάροχοι λοιπόν αυτοί έφτιαξαν μια πλατφόρμα, ένα μηχανισμό.
1: Απλά. Λοιπόν,
0: για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον οποίο τον κράτησαν. Δεν ήταν αυτό η ιδιοκτησία του ΟΠΕΚΕΠΕ?
1: Όχι, ήταν δικιά του ιδιοκτησία.
0: Με ποιο δικαίωμα, πρόεδρε? Δηλαδή, όταν παίρνει το κράτος κάποιον, όταν προσλαμβάνει κάποιον να φτιάξει κάτι για να εξυπηρετείται και ένα τέτοιο σύστημα. Το κρατάει για δικό του...
1: Ναι, να σας το πω απλά. Εσείς βάζετε έναν παραγωγό στην εκπομπή σας. Εντάξει. Εσείς είστε ο ιδιοκτήτης της εκπομπής, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, και λοιπόν, θα μου πάρει το στούντιο.
1: Ναι, θα σου πάρει το στούντιο και τα κλειδιά και θα τον παρακαλάς να σου ανοίξει για να κάνεις την εκπομπή.
0: Αυτές τις συμβάσεις, ποιοι τις υπέγραφαν αυτές τις συμβάσεις?
1: Τις είχαν υπογράψει από το 2010 όλες οι κυβερνήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Όλες, όταν λέμε όλες. Λοιπόν, άρα λοιπόν
0: και τώρα ξεκινάμε να φτιάχνουμε από την αρχή ένα μηχανισμό και μια πλατφόρμα.
1: Ακριβώς. Είχαμε φτιάχνει μια πλατφόρμα
0: για τις επιδοτήσεις.
1: Κρατική, όπως είναι το τάξης που υποβάλλεται τη φορολογική σας δήλωση, η οποία αυτή τη στιγμή έχει προβλήματα. Γιατί έχει προβλήματα? Γιατί τα συστήματα τα οποία υπήρχαν στο παλιό ΟΠΕΚΕΠΕ, που χάλασε εκατομμύρια εκατομμυρίων, να ξέρετε ότι για τα Μητρώα έχουν πληρωθεί από τον ελληνικό λαό πάνω από 100 εκατομμύρια και δεν λειτουργεί κανένα. Όταν μεταφερθήκαν στην ΑΔΕ δεν λειτουργούσε τίποτα. Και ξεκινήσαμε από την αρχή. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια τεράστια προσπάθεια, παρά τις διαφωνίες μας που είχαμε για τη μεταφορά, άλλο το ένα, άλλο το άλλο, αλλά αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε μια προσπάθεια, η οποία πλέον η αίτηση είναι του κράτους, έτσι είναι περιουσία του κράτους, και αυτή τη στιγμή γίνεται μια τιτάνια προσπάθεια με τη συμμετοχή του ΓΙΟΤΕ και της ΕΘΕΑΣ και τη δική μας συμβουλή, ούτως ώστε να λείψουν τα όποια προβλήματα, δηλαδή αυτό που είχαμε, που βάζανε λευκές σκόλες και φτιάχνανε ενοικιαστήρια, έτσι, λευκές σκόλες και παίρνανε επιδοτήσεις. Λευκές σκόλες. Λευκές σκόλες. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Ούτως ώστε πλέον να ρολάρει, όπως λέμε, αυτή η αίτηση, και αυτό το οποίο είναι βασικό, βασικότατο, ότι πλέον είναι περιουσία του ελληνικού λαού.
0: Ναι. Πότε αυτό θα έχει ετοιμαστεί, Πρόεδρε? Γιατί τώρα μπαίνουμε σε κάτι άλλο πολύ βασικό. Ναι, καλά να κάναμε, ξέρετε, συμφωνώ. Ξεφύγαμε από την άλλη την κατάσταση, που υπάρχουν και ζητήματα εκεί. Δηλαδή, ναι, τα προσωπικά δεδομένα των αγροτών, των παραγωγών, τα δικά μας δηλαδή, κάποιοι τα έχουν ακόμα ή κάνω λάθος?
1: Βεβαίως.
0: Και δεν ξέρω αν ασχολείται και κανείς με αυτό.
1: Και όπως θα, όχι, ασχολούνται, και όπως θα δείτε, έτσι, ναι, και τα οποία ανήκουν στον πάροχο, την Τετάρτη που ήμουν στη Λάρισα για την ΚΑΠ, έτσι, άκουσα ένα νούμερο το οποίο αυτή τη στιγμή το διαστάβωσα και είπα, δηλαδή γύρω στα 80 κιλ του παρόχου, που ήταν μέχρι τώρα ο κλειδοκράτορας του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν έχουν ανοίξει καν. Αυτό κάτι λέει. Έτσι. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή γίνεται μια τεράστια προσπάθεια
0: να μπει μια τάξη στο σύστημα.
1: Να ολοκληρωθεί και να μπει μια τάξη, ούτως ώστε αυτή τη στιγμή να μην χρειάζεται να τρέχουμε δεξιά και αριστερά. Δηλαδή, όπως κάνουμε τη φορολογική μας δήλωση, να γίνεται και η αίτηση του ΟΣΔΕ.
0: Μισό λεπτό όμως. Έχουν από τις 600.000. Πάμε τώρα στην ουσία. Από τις 600.000, διαβάζω χθες προχθές ότι δεν έχουν κλειδώσει ούτε οι 1.500. Δεν ξέρω τώρα αν ισχύει αυτό το πράγμα. Πού το διαβάζω, στον αγρότυπο. Και οι άλλες είναι σε εκκρεμότητα. Τη στιγμή που άλλες χώρες, η Ιταλία παραδείγματος χάρη δίπλα, έχει πληρώσει.
1: Λοιπόν, και τα χρόνια που ήταν στον πάροχο, ψάξτε όλα τα προηγούμενα χρόνια.
0: Συμφωνώ.
1: Αυτή τη στιγμή όμως να ξέρετε.
0: Είχαν τελειώσει τέτοια εποχή οι δηλώσεις.
1: Κάθε αρχή και δύσκολη, έτσι, αλλά να ξέρετε, επαναλαμβάνω και πρέπει να το κρατήσουμε αυτό. Πλέον είναι περιουσία του ελληνικού λαού. Το cloud είναι στο λαό και όχι στο χορηγό. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό.
0: Συμφωνούμε, αλλά αν δεν ήταν έτοιμο, γιατί δηλαδή δεν μπορούσαμε να περιμένουμε άλλη μια χρονιά?
1: Μα κοιτάξτε, δεν μπορούσαμε να πληρώσουμε. Δεν θα μπορούσαμε να πληρώσουμε. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι κάθε μέρα βελτιώνεται και κάθε μέρα αλλάζουν, τόσο ώστε να μπορέσουμε να πληρώσουμε. Γι' αυτό υπάρχουν και οι πρωτοσημείες που λέει μέχρι 15 Σεπτέμβρη-Οκτώβρη, μέχρι τέλος Σεπτέμβρη-Νοέμβρη και να πάμε μέχρι το Δεκέμβρη για να πληρώσουμε. Μην ξεχνάτε ότι όχι μόνο η Ιταλία και άλλες χώρες όλα τα χρόνια, όταν ακόμα δεν είχε σκάσει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, είχαν πληρώσει τις προκαταβολές από τον Ιούνιο. Έτσι, γιατί ξεκινούσαν τον Ιανουάριο, τελειώναν οι αιτήσεις τον Μάρτιο, δίναν την προκαταβολή τον Ιούνιο, γινόντουσαν οι έλεγχοι και τον Οκτώβριο γινόταν η αποπληρωμή. Κάτι που σε εμάς γίνεται Δεκέμβρη.
0: Θα φτάσουμε Δεκέμβρη να μπουν οι προκαταβολές? Γιατί.
1: Ναι, εγώ έτσι όπως το βλέπω θα φτάσουν.
0: Σίγουρα.
1: Θα φτάσουν.
0: Με αυτά που είπατε πριν, Πρόεδρε, για το αυτό που είπατε πριν σχετικά με τα μισθωτήρια, με τα ενοικιαστήρια. Έτσι. Ζητείτε ηλεκτρονικό πλέον μισθωτήριο. Το Μίδας δεν λειτουργεί η πλατφόρμα αυτή.
1: Αυτό τώρα φτιάχνουμε. Εντάξει, αυτό φτιάχνουν τώρα.
0: Και πώς θα προλάβουν μέσα σε 2 μήνες να τα κάνουν ηλεκτρονικά, να τα καταθέσουν μετά?
1: Εντάξει, ηλεκτρονικά τώρα γίνονται. Μην φέρουμε και την καταστροφή. Έτσι. Συνδέεσαι, παίρνεις, δίνεις. Έτσι. Αυτή τη στιγμή να ξέρετε, τα δύο κομβικά σημεία για τη νέα εποχή, η οποία την πρώτη χρονιά θα είναι δύσκολη, το λέμε, είναι η κρατική αίτηση και η συνυπευθυνότητα. Αυτό να ξέρετε είναι 2 κορυφαίες στιγμές. Για να μπορέσουμε να μπει τέλος σε αυτό που λέγεται απατεώνας. Αλλιώς δεν μπαίνει τέλος. Είναι η αίτηση, η συνυπευθυνότητα και η έλεγχη. Εκεί λοιπόν είναι το μεγάλο στίχημα στους ελέγχους, γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει προσωπικό. Να ξέρετε. Έτσι, ό,τι και ηλεκτρονικά να γίνουν, όσα πράγματα και να γίνουν, ό,τι και διασύνδεση να γίνεται, Πρέπει να υπάρχουν έλεγχοι. Αυτό που έγινε στα Ζωνιανά, αυτό που έγινε στο Ρέθινο, αυτό που γίνεται σήμερα στα Χανιά, αυτό που θα γίνει αύριο μεθαύριο στην περιοχή σας, στη Μεσσηνία. Δηλαδή, να μπορούν να υπάρχουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, οι οποίοι αυτή τη στιγμή θα μπορούν να επιβεβαιώσουν τα υποβαλλόμενα.
0: Απόλυτα σωστό. Και όχι μόνο αυτό, και πέρα από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, να υπάρχουν και οι μηχανισμοί εκείνοι που εξασφαλίζουν τη λειτουργία και το προσωπικό εκείνο που εξασφαλίζει τη λειτουργία
1: πάντα,
0: όλων αυτών.
1: Πάντα,
0: γιατί αν είχαμε 100-200 εργαζόμενους συναδέλφους σας παραπάνω σε αυτές τις θέσεις όλα αυτά τα χρόνια, θα είχαμε γλιτώσει δισεκατομμύρια των προστήμων.
1: Βεβαίως. Ακούστε,
0: έτσι, Πρόεδρε. Να μου πεις, σε ποιον τα λέτε τώρα, εγώ τα έλεγα,
1: πρόστιμα,
0: θα μου πείτε, και έχετε και
1: δίκιο. Τα πρόστιμα που έχουμε φάει, έτσι, και αυτά που έχουμε χαλάσει για την Ευλογιά, την Πανόλη, τον Αυθόδη και όλα αυτά, δεν μιλάω τώρα για τον Ντάνιελ, είναι άλλες αυτές, αλλά μιλάω για τις ζωονόσους, έτσι. Διορίζαμε 2.000 γεωτεχνικούς και εξασφαλίζαμε τη μισθοδοσία τους για 50 χρόνια, το καταλαβαίνετε, για 2.000 γεωτεχνικούς που θα κάνανε παπάδες, θα ήταν όλα under control. Και αυτοί δίνουν αυτά τα δισεκατομμύρια μέσα σε μια τριετία και δεν τους νοιάζει. Γιατί το μυαλό τους ήταν οι επιδοτήσεις, αλλά και η κτηνοτροφία. Έτσι, η μεν κτηνοτροφία να έχει την τύχη της Μέρκουρσουλ, βλέπετε τι γίνεται. Έτσι, με τις δικές μας προσπάθειες κατεβαίνει πλέον κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Βραζιλία για να ελέγχει εάν θα έρχονται τα προϊόντα και ποια προϊόντα θα έρχονται, ενώ μέχρι τώρα πανηγυρίζανε και βλέπετε δεν μιλάει κανείς νοικοκυρέως. Έτσι, βέβαια, οι ευρωβουλευτές μας ξυπνήσανε. Έτσι, δεν πειράζει, η χώρα μας μας έχει στο φτύσιμο. Δεν μας νοιάζει όμως. Έτσι, εμείς θα συνεχίσουμε και θα κάνουμε αυτό που ξέρουμε, που το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Και το δεύτερο, βλέπετε ότι το μυαλό τους, γιατί μέχρι και χθες, να ξέρετε, ότι έχουν κυρωθεί άνθρωποι, τα βιολογικά ειδικά, έτσι, αλλά και τις συμβατικές καλλιέργειες, που οι δικοί μου μας ελεγκτές τους κόψανε και τους πληρώσαν με το παλιό σύστημα. Καταλάβατε σας, όχι με το καινούριο που θα γίνει, με το παλιό σύστημα. Έχουν πληρωθεί δύο φορές και τα οποία τα έχει βρει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα. Άρα λοιπόν αυτό ήταν η νοοτροπία τους. Ήταν η νοοτροπία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Να παίρνουν οι απατεώνες και όχι οι πραγματικοί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και να ξέρετε ελπίζω.
1: Βλέπετε αυτή τη στιγμή, έτσι.
0: Επειδή πρέπει να διακόψουμε για δελτίο, Πρόεδρε.
1: Τελειώνω. Επειδή βλέπετε, δεν μπορούν να κρυφτούν. Βγαίνουν άνθρωποι που ήταν στα πράγματα. Επικαλούνται την ιδιότητα, την κομματική της κυβερνώσας παράταξης και λένε μου κόψαν τις επιδοτήσεις γιατί δεν είχα τιμολόγια, γιατί δεν είχα νοικιαστήριο. Δηλαδή ούτε να κρυφτούνε.
0: Κατανοητό. Λοιπόν, κρατάω από εσάς ότι πάμε σε κάτι καινούργιο το οποίο θα δουλέψει υπέρ των έντιμων αγροτών, όπως μας είπατε, υπομονή να φτιαχτούν κάποιες λειτουργίες που κάθε σύστημα είναι λογικό να έχει τον πρώτο καιρό.
1: Και να μας έχουν, Πρόεδρε, να μας έχουν οι αγρότες εμπιστοσύνη. Αυτό.
0: Πρόεδρε, ευχαριστώ. Όποτε βγει αυτή η δικογραφία, εννοείται μην κανονίσει για την επόμενη μέρα κάτι.
1: Όχι, έτσι,
0: σε κλείνουμε από τώρα, γιατί είσαι και περισσότερο στις εκπομπές. Καλημέρα. Ο Νίκος Κακαβάς, πρόεδρος της Πογεδή. Πάμε εμείς γρήγορα σε δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα, από το ΕΡΤ News. Και αμέσως μετά επιστρέφουμε, συνεχίζουμε την εκπομπή και στην δεύτερη ώρα του ενημερωτικού προγράμματος εδώ της ΕΡΤ Καλαμάτας. Σε λίγα λεπτά κοντά σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Τραγωδία στο κέντρο της Αθήνας. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα όταν δύο μοτοσικλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Πρεμιέρα σήμερα για το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας, drones, κάμερες και AI στους δρόμους της Αττικής. Περισσότεροι από 138 αστυνομικοί της ομάδας Κόμβος θα προχωρούν σε άμεση ρύθμιση της κυκλοφορίας, παρακάμπτοντας μεταξύ άλλων τους σηματοδότες ή επιταχύνοντας την κυκλοφορία σε σημεία ατυχημάτων. Η δράση επικεντρώνεται σε 54 κομβικά σημεία του λεκανοπεδίου, με κύρια προτεραιότητα τον Κηφισό καθώς και κεντρικές αρτηρίες. Μειωμένες οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, τιμές μείωση διαμορφώνεται στο 9,5% και αφορά 1.700 κωδικούς προϊόντων. Ανωδικά κινείται για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση το πετρέλαιο, καθώς η νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν επαναφέρει στο προσκήνιο τον κίνδυνο παρατεταμένων προβλημάτων στις ενεργειακές ροές μέσω των στενών του Ορμούζ. Το Brent διαπραγματεύεται πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι. Έγκλημα ο θάνατος βρέφου στην Κυψέλη. Το ζευγάρι, χρήστες ναρκωτικών και ο 26χρονος φίλος της κόρης τους οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Η ιατροδικαστική εξέταση εντόπισε περισσότερα από 10 θανατηφόρα πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη του βρέφους. Φρίκι προκαλούν οι λεπτομέρειες για τον τρόπο ζωής του ζευγαριού και των τριών ανήλικων παιδιών τους. Σημαντικό σταθμό στις σχέσεις Ελλάδας και Ισραήλ χαρακτηρίζει ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου τη συμφωνία για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα που υπεγράφει μεταξύ των δύο χωρών. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός μίλησε για μία από τις πλέον σημαντικές συμφωνίες που έχει συνάψει η χώρα του. Η πλήρης ανάπτυξη του προγράμματος, που προβλέπει αντιαεροπορική και αντιβαλιστική προστασία του ελληνικού εναέριου χώρου, θα ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2029. Νέα ένταση στη σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επισύει την απειλή ότι θα διατάξει να βομβαρδιστεί δυνατά το αντίπαλο στρατόπεδο, αποκλείοντας το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων. Με σκληρά αντίπεινα απειλή η Τεχεράνη. Δεξαμενόπλιο επλήγει ανοιχτά του Ομάν, στα στενά του Ορμούς δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Νύχτα σφοδρών πληγμάτων σε Ουκρανία και Ρωσία, με τουλάχιστον 4 νεκρούς από ρωσικούς βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο και στην περιφέρειά του. Με πλησιριασμούς 43 ακινήτων από τα μέσα Σεπτεμβρίου, επανέρχονται τα αναγκαστικά μέτρα για χρέη στην εφορία.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός, άνεμοι ως 6 μποφόρ, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: 26 Σεπτεμβρίου 2026, 7 το πρωί. 400 αθλητές και αθλήτριες τρέχουν 245 χιλιόμετρα από την Αθήνα στη Σπάρτη, στα βήματα του αρχαίου ημεροδρόμου Φιδιππίδη. 44ο Σπάρταθλον, 44 χρόνια διεθνής αγώνας υπεραποστάσεων. Διοργανωτής, Διεθνής Σύνδεσμος Σπάρταθλον.
4: 10 χρόνια Διεθνής Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας. Από τις 24 Αυγούστου έως και τις 6 Σεπτέμβρη γιορτάζουμε με 12 συναυλίες από διεθνούς φήμης Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες. Περισσότερες πληροφορίες kalamata-musicdays.com. Διοργάνωση Δημοτικό Οδείο Καλαμάτας.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

0: Λοιπόν, ΕΡΤ Καλαμάτας, 9 και 9 πρώτα λεπτά στο ρολόι του σταθμού. Συνεχίζουμε εκτάκτως σήμερα λόγω αλλαγής προγράμματος εδώ στο σταθμό. Συνεχίζουμε λοιπόν την πρωινή εκπομπή και πάμε μέχρι του Χανδρινού. Εκεί τώρα τι γίνεται, θυμάστε, μάλλον όσοι δε και όσες δεν θυμάστε, πριν από περίπου ένα μήνα, που είχαμε φιλοξενήσει πάλι εδώ τη διαμαρτυρία των κατοίκων της περιοχής για γεώτρηση, η οποία χρησιμεύε μεταξύ άλλων και για την υδροδότηση εκεί της περιοχής. Πήγε ξαφνικά, έτσι, το έμαθαν και οι κάτοικοι μια μέρα, πήγε στην χρήση της κοινοπραξίας, του εργολάβου, τέλος πάντων, που έχει αναλάβει εκεί την κατασκευή του νέου οδικού άξονα, του οδικού άξονα Καλαμάτας Μεθόνης. Οι κάτοικοι αντέδρασαν, και μετά από προσπάθεια να βρεθεί λύση με επαφές με τη Δημοτική Αρχή, με επικοινωνία με τους υπεύθυνους, είδαν και από είδαν ότι δεν γίνεται τίποτα και έτσι σήμερα προχωρούν σε διαμαρτυρία στην περιοχή. Είναι ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Χανδρινού, στη τηλεφωνική μας γραμμή, ο κύριος Κώστας Χανδρινός, ο κύριος Κώστας Αποστολόπουλος, ο οποίος θα μας πει και τι ακριβώς συμβαίνει. Καλημέρα πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Μαραβάση.
0: Δεν κάθεστε καλά κι εσείς. Είστε από τα παιδιά που δεν κάθεστε καλά κι εσείς. Να δανειστώ τον τίτλο του τραγουδιού. Αλλά για πείτε μας τώρα, τι γίνεται με την συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Εδώ εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε αποκλείσει τη γεώτρηση. Είναι οι κάτοικοι εδώ, υπάρχουν τρακτέρ, υπάρχει κόσμος αρκετός και κόσμος μαζεύεται. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο γιατί όπως είπατε και στις αρχές, όλο αυτό το πράγμα, όλο το διάστημα μαζί με το. Είχαμε επαφές με το Δήμο και δεν είδαμε ότι δεν μπορούμε να βρούμε λύση με την κουβέντα, να σας το πω έτσι απλώς. Και εμείς προχωρήσαμε σε αυτή την κινητοποίηση, θα αποκλείσουμε τη γεώτρηση μάλλον επαορίστου μέχρι να πάρουμε απαντήσεις. Καλούμε τον Δήμαρχο Πύλου Νέστορος, τον Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχη, όποιοι είναι αυτοί και νοιάζονται για τα ύδατα αλλά και για την κλιματική κρίση όπως μας λένε και όπως κάθονται στην πρώτη σειρά των σεμιναρίων, ότι υπάρχει πρόβλημα με τα νερά του υπόγειου ορίζοντας και η Μεσσηνία υπάρχει στο χάρτη για τα επόμενα χρόνια να υπάρξει μια μεγάλη ξηρασία. Και από ό,τι είδαμε και μια μελέτη που έγινε, ένα συνέδριο που έγινε και την προηγούμενη πριν κανένα μήνα, αν δεν κάνω λάθος, ότι το 55% της ελαιοκαλλιέργειας εδώ κινδυνεύει από την ξηρασία, ας έρθουν εδώ να κάτσουμε εκεί, να κουβεντιάσουμε και να μας πούν για ποιο λόγο ένα νερό που είναι αδρευτικό ή και για πόσιμο. Το δώσανε για βιομηχανική χρήση μέσα σε μια νύχτα, χωρίς περιβαλλοντολογικές μελέτες, χωρίς τίποτα, για να καταβρέχει το δρόμο. Ενώ δίπλα μπορεί να έρθει να πάρει ο εργολάβος από τα υποφανειακά νερά που βγαίνουν από τις πηγές και καταλήγουν στη θάλασσα. Μπορεί άνετα να έρθει να πάρει, εντάξει το κόστος θα είναι λίγο πιο μεγαλύτερο από ότι να το πάρει τώρα, το βολεύει τώρα, αλλά ας έρθουν εδώ να μας απαντήσουν. Γιατί όλο αυτό το διάστημα και ο κύριος Δήμαρχος, αλλά και οι κύριοι της περιφέρειας κρύβονται. Όταν θέλουν να βοηθήσουν τους αγρότες για να μην υπάρχει ξηρασία και να βοηθήσουν όλα αυτά που λένε και μας λένε με τους μεγάλους παχιούς τίτλους τους, ας έρθουν εδώ να τα πούν στον κόσμο, να το κάνουν στην πράξη.
0: Η γεώτρηση αυτή σε ποιον ανήκει, πρόεδρε?
1: Η γεώτρηση αυτή ήταν σε ιδιώτη, απολωτριώθηκε από το δρόμο και ανήκει στο ελληνικό δημόσιο και το ελληνικό δημόσιο μέσα σε μια νύχτα την έδωσε στην εταιρεία που κατασκευάζει τον δρόμο και η εταιρεία από αδρευτικό έργο, από αδρευτική άδεια για να ποτίζει ας πούμε 3-4 στρέμματα, έκανε μια βιομηχανική, την έκανε σε βιομηχανική και με πάρα πολλά κυβικά νερό να αντλεί. Αυτή τη στιγμή οι υδροφόρες πηγαίνουν και έρχονται χωρίς να δίνουν λογαριασμό σε κανένα, χωρίς να θέλουν να κουβεντιάσουν, γιατί εμείς τους έχουμε υποδείξει και σημεία που μπορούν άνετα να πάρουν, όχι να παίρνουν από τον υδροφόρο ορίζοντα. Και σας λέω ότι για να καταλάβει και ο κόσμος ότι εδώ που υπάρχει γεώτρηση, δεν είναι μια γεώτρηση στη μέση του πουθενά, ώστε να μην μπορούν να βρουν νερό και να βρούμε μια λύση, ρε παιδιά, ώστε να μπορέσει να γίνει και το έργο. Υπάρχει επιφανειακά ύδατα που μπορούν να πάρουν. Και εδώ η γεώτρηση αυτή είναι δίπλα από 4-5 πηγές που υπάρχουν εκεί δίπλα στα 100 και στα 200 μέτρα, που εμείς εκεί υπάρχουν δύο αδρευτικά. Ένα αδρευτικό που ποτίζει 20.000 ρίζες ελιές προς την πλατανόβριση, ναι, και το αδρευτικό του κάμπου Χαντρινού Στενοσιάς. Δηλαδή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα ώστε αυτές οι πηγές να κατέβουν και να μην μπορούμε εμείς να ποτίσουμε τα χωράφια μας. Ή και να πιούμε, γιατί και πιο κάτω, στα 400 μέτρα, είναι γεώτρηση που παίρνει πύλο νερό. Και είδαμε ότι στα χρόνια της ξηρασίας και εμείς με τα αδρευτικά υπήρχε πρόβλημα, αλλά και στην ίδρυψη της πύλου υπήρχε πρόβλημα. Οπότε, μέσα σε μια τέτοια περιοχή υπάρχει αυτή η γεώτρηση και εσύ έρχεσαι εδώ, τη γεμίζεις με πάρα πολλές υδροφόρες και καταβρέχεις το δρόμο.
0: Τη γεώτρηση πριν, ο ιδιοκτήτης τέλος πάντων τη χρησιμοποιούσε για άδρευση, πόντιζε και την ευρύτερη περιοχή, ή φοβάστε ότι από την υπεράντληση μπορεί να έχουμε προβλήματα?
1: Εμείς φοβόμαστε από την υπεράντληση. Ο ιδιώτης με το αδρευτικό πρότισε 4 στρέμματα ελιές. Ναι. 4 στρέμματα ελιές σε περιοχή που δεν είναι. Είναι δηλαδή 3-4 ποτίσματα το καλοκαίρι. Εδώ μιλάμε ότι αυτοί έχουν αρχίσει και τραβάνε νερό και καταβρέχουν το δρόμο από τον Απρίλιο, από όταν άρχισε και θα παίρνουν συνέχεια. Και θα παίρνουν συνέχεια χωρίς να υπάρχει. Γιατί είναι κάθε μέρα εδώ, αντιλούν τεράστιες ποσότητες νερό.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω, έχουμε ζητήσει συναντήσεις να μας εξηγήσουν. Αυτοί όταν πήραν το έργο και έχουν υπογράψει και έχουν πληρωθεί από το ελληνικό δημόσιο, έχουν πληρωθεί και έχουν υποδείξει το μέρος που θα παίρνουν νερό και θα καταβρέχουν το δρόμο. Αυτό όμως δεν είναι γεώτρηση εδώ που είναι μέσα στην απολωτρίωση και πρέπει να καταστραφεί και να φύγει αν δεν την παίρνει ο δρόμος. Γιατί τώρα λογικά είναι στην άκρη του δρόμου και δεν την έχει πάρει ο δρόμος. Ας μας πει ο Δήμαρχος, ας μας πει η εταιρεία, ας μας πει ο Περιφερειάρχης, δεν ξέρω ποιος θα μας πει. Τι λέει η μελέτη? Από πού πληρώθηκε αυτός ο άνθρωπος να παίρνει νερό?
0: Και τι προβλέπει για την κατάβρεξη? Πολύ σωστά. Αυτό είναι ένα θέμα. Τώρα το άλλο, όταν απαλωτριώνεται ένα τέτοιο οικόπεδο που έχει και τη γεώτρηση μέσα. Τώρα να περνάει αυτό στη χρήση του εργολάβου, δεν ξέρω. Πρώτη φορά τα ακούω.
1: Εμείς συζητάμε να μας πει και τι θα γίνει στη συνέχεια. Τι θα γίνει? Αυτή η γεώτρηση πού θα μείνει? Ο εργολάβος μας απειλεί ότι θα την πάρει και με το έτσι θέλω θα ποτίσει τις δάφνες του δρόμου. Αυτά δεν είναι πράγματα λογικά σε ένα κράτος που θα έχει νόμους. Δεν μπορεί ο αντιπεριφερειάρχης να βγαίνει, όχι ο νέος, ο κύριος Αναστασόπουλος, και να λέει και καλά δεν τρέχει τίποτα, παίρνει λίγο νερό. Και το είπε επίσημα αυτό, σε ερώτηση. Είναι πράγματα σοβαρά. Δηλαδή όταν πηγαίνουν σε συνέδρια, καλοπληρωμένα συνέδρια, και καθόνται πρώτη θέση με τις γραβάτες τους για την κλιματική αλλαγή και την κλιματική κρίση και τη βοήθεια στους αγρότες, είναι αυτά τους λένε? Εδώ, στην πράξη. Στην πράξη, όχι στα λόγια, στην πράξη.
0: Τώρα
1: μπορούν
0: εσείς
1: να έρθουν εδώ. Εδώ είναι όλο το χωριό. Υπάρχει και ένα τραπέζι στο νήσιο, να έρθουν να κουβεντιάσουμε. Αν είναι πολιτικοί και έχουν και ο Δήμαρχος, να μην κρύβονται. Γι' αυτό με ακούτε έτσι και σας το λέω. Γιατί κρύβονται. Και ο Δήμαρχος και η περιφέρεια.
0: Μάλιστα. Οι άλλες διευθύνσεις και υπηρεσίες που εμπλέκονται, όπως η Διεύθυνση Υδάτων, που είναι μια υπηρεσία αρκετά αυστηρή και δύσκολη. Δηλαδή, για να βγάλετε εσείς και εμείς άδεια στην συγκεκριμένη υπηρεσία και για γεωτρήσεις και όλα αυτά, είναι απίστευτη η γραφειοκρατία. Πόσο μάλλον για βιομηχανική κρίση χρειάζονται μελέτες, χρειάζονται όλα αυτά τα πράγματα. Γίνανε, τηρηθήκανε. Τι υπάρχει, δεν ξέρω, ρωτάω. Δεν ξέρω το θέμα.
1: Κύριε Μαραβά. Την πρώτη, όταν αντιληφθήκαμε ότι η άδεια πέρασε από αδρευτικό σε βιομηχανικό, στείλαμε ένα αίτημα, ένα εξώδικο στην αποκεντρωμένη, στην Πελοπόννησο.
0: Ναι, εκεί υπάγεται η
1: περισσία. Είδαμε 1,002 παρατυπίες. Δεν πέρασε καθόλου από το Δήμο Πύρος Μέστορος. Μια απογραφή, δεν ξέρω από κάποιον υπάλληλο, γράφτηκε ότι πέρασε από το Δήμο Μεσίνης. Δεν μίλησε η περιφέρεια, δεν ξέρω πώς πήγε, χωρίς περιβαλλοντικούς μελέτες. Αυτοί απάντησαν ότι ναι, μεν υπάρχουν αυτά τα λάθη, αλλά γίνανε λόγω της βιασύνης. Και εγώ ρωτώ, ποια ήταν η βιασύνη? Πού υπήρχε βιασύνη? Δηλαδή σε μια νύχτα αλλάζεις την άδεια από αδρευτικό, το κάνεις βιομηχανικό, δίνεις περισσότερα κυβικά, δίνεις τεράστια κυβικά, δηλαδή όταν έχεις 10.000 κυβικά σε αυτή τη γεώτρηση, δίνεις στην εταιρεία 77.000 κυβικά με 80.000 κυβικά να τραβάει, την αλλάζεις. Ωραία, πού είναι οι μελέτες? Οι περιβαλλοντικές μελέτες. Εμείς αυτό ζητάμε από τις υπηρεσίες, τις κρατικές υπηρεσίες, να μας απαντήσουν τι γίνεται με αυτό το πράγμα. Ούτε εκεί λαμβάνουμε απαντήσεις. Και όχι μόνο λαμβάνουμε απαντήσεις, κρύβονται.
0: Υπάρχει εκεί θέμα. Να ρωτήσω εάν έχει υπάρξει κάποια επικοινωνία, κάποια συνομιλία τέλος πάντων με τον παραχωρησιούχο εκεί, με τον εκπρόσωπο της εργολαβίας, υπερεργολαβίας. Τώρα δεν ξέρουμε και είναι και πολύ δέδαλο εκεί το. το σύστημα
1: εμείς
0: που εκτελεί το
1: δεν
0: δρόμο.
1: Έχουμε ζητήσει συνάντηση, δεν έχουμε συναντηθεί με κανέναν. Κάποιος εργολάβος έρχεται εδώ και αυτοί νομίζουν ότι είναι τσιφλίκοι τους και με τα φορτηγά, αλλά και με τα τέτοια. Το μόνο που κάνουν είναι να απειλούν. Εμείς πήγαμε στο Δήμαρχο.
0: Τι εννοείται,
1: είπαμε,
0: να απειλούν?
1: Να λένε ότι εμείς έτσι είμαστε και εσείς θέλετε να καθυστερήσετε το έργο. Και άμα δεν καθυστερήσετε το έργο, παίρνω τις πολιτόντες και φεύγω. Αυτά μας είπε ένας εργολάβος που ήρθε εδώ. Δηλαδή λες και εμείς δεν θέλουμε να γίνει το έργο. Εμείς δεν καθυστερούμε το έργο. Να πάει να βρει νερό από εκεί που γράφει μελέτη του. Να πάει να βρει νερό. Εμείς απευθυνθήκαμε στον Δήμαρχο και του είπαμε ότι θέλουμε να συναντήσει ο ίδιος ο Δήμαρχος την εταιρεία, γιατί εμείς δεν έχουμε καμία δουλειά με την εταιρεία. Η εταιρεία το κέρδος της κοιτάει και καλά κάνει ο άνθρωπος και παίρνει νερό από εκεί που τον εμπολεύει. Δεν υπάρχει κράτος να το σταματήσει. Δεν υπάρχει κράτος να εφαρμόσει τους νόμους. Δηλαδή σε αυτή τη χώρα ό,τι θέλουν οι εργολάβοι θα κάνουν. Άμα θέλουμε να συνεχίσουμε αυτή η κατάσταση της χώρας μας, ρε παιδιά, τι να σας πω κι εγώ. Δηλαδή όταν πήγαμε και απευθυνθήκαμε στον Δήμαρχο και του είπαμε, του Δήμου Πυργανέρου, και μας λέει ότι μέσα σε 3 μέρες θα κλείσω ραντεβού με τον εργολάβο και τον παίρνουμε τηλέφωνο και ο εργολάβος χάνεται και δεν δέχεται. Δηλαδή δεν δέχεται να συναντήσει τον Δήμαρχο σε μια περιοχή που να δει το έργο. Το έργο βεβαίως να γίνει. Εμείς είμαστε οι πρώτοι που θέλουν να γίνει το έργο, αλλά το έργο πρέπει να γίνει σε σεβασμό στους πολίτες και σεβασμό στο περιβάλλον. Και αυτό θα πρέπει να το εφαρμόσει οι υπηρεσίες του κράτους. Δεν μπορεί οι υπηρεσίες του κράτους να λέει έτσι κάτι έγινε, λίγο νερό παίρνει, καθόλου να μην πάρει. Αφού μπορεί δίπλα να πάρει. Εμείς δεν είπαμε να μην πάρει κανένας νερό. Μπορεί δίπλα άνετα να πάει να πάρει. Θα έχει λίγο μεγαλύτερο κόστος. Θα πάει με 1 χιλιόμετρο πιο μακριά. Θα βάλει φίλτρα. Θα φτιάξει ένα λίγο τεχνικό.
0: Απογοητεύομαι. Κύριε Αποστολόπουλο, απογοητεύομαι. Ξέρετε γιατί? Γιατί εδώ μέσα από την εκπομπή και εσείς με παρεμβάσεις σας και συνάδελφοί σας και εκπρόσωποι του γεωτεχνικού επιμελητηρίου, υπηρεσιακοί παράγοντες, έτσι, στελέχοι της ΔΑΟΚ, τόσα χρόνια φωνάζουμε ότι, παιδιά, το νερό είναι θησαυρός. Πρέπει να πηγαίνει και η τελευταία του σταγόνα στην αγροτική παραγωγή για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε, να προστατέψουμε την Ήπεθρο. Και βλέπουμε να μην υπάρχει εξέλιξη σοβαρή σε αδρευτικά έργα στην περιοχή μας. Ένα φιλιατρινό, δηλαδή ένα φράγμα χωρίς δίκτυα. Ένα άλλο φράγμα το οποίο το περιμένουμε και το ξαναπεριμένουμε εκεί στην περιοχή σας, στα Μινάγια. Και να μην γίνεται. Και ξαφνικά χρειάστηκε να καταβρέξει δρόμο ο εργολάβος και βρέθηκε γεώτρηση σε χρόνο ντετέ. Απογοητεύομαι. Είναι 2 μέτρα και 2 σταθμά, κατά τη γνώμη. Ναι, δεν λέω, αυτό που λέτε είναι δίκαιο και σωστό. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Μένετε τώρα εσείς εκεί και έχετε καταλάβει τη γεώτρηση.
1: Εμείς μένουμε εδώ, έχουμε καταλάβει τη γεώτρηση και περιμένουμε απαντήσεις. Να έρθουν εδώ να συζητήσουμε, να δούμε τι θα μπορέσουμε να κάνουμε. Εμείς δεν θα το αφήσουμε έτσι, γιατί όπως σας είπα, υπάρχουν πηγές από κάτω που την περίοδο της ξηρασίας είδαμε ότι κόψανε. Και υπήρχε πρόβλημα σε ένα δευτικό που υπάρχουν 30.000 ελιές και σε ένα άλλο δευτικό που ποτίζει όλος ο κάμπος στενοσά Χαντρινού και Κουκουνάρα. Εκεί υπήρχε πρόβλημα. Και δεν μπορείς εσύ δίπλα σε αυτές τις φυσικές πηγές να αντλείς μεγάλες ποσότητες νερού. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Και τη στιγμή, σας το ξαναλέω, εδώ είναι το παράλογο, ότι υπάρχει δίπλα νερό. Με κάποιο κόστος, βέβαια, με κάποιο κόστος. Όταν αυτή η εταιρεία ήρθε τώρα και είπε ότι εγώ, επειδή μου έχετε καθυστερήσει σε απολωτριώσεις, παίρνω 70 εκατομμύρια. Πήρε 70 εκατομμύρια μόνο από το κράτος, επειδή στο κράτος καθυστέρησε τις απολωτριώσεις. Εδώ, κύριε Μαραβά, εμείς έχουν, είναι δεύτερος, τρίτος χρόνος, έχουν πάρει τα χωράφια μας, έχουν μπει μέσα, έχουν καταστρέψει τις καλλιέργειες μας και δεν έχουμε πληρωθεί. Ούτε ξέρουμε πότε θα πληρωθούμε η παραγωγή. Δεν γίνεται να είναι όλα για τους εργολάβους. Κάτι πρέπει να γίνεται.
0: Μάλιστα. Ελπίζω με την κινητοποίηση σας αυτή να ανοίξουν κάποια αυτιά και να κατανοήσουν αυτό το οποίο επισημαίνετε και να προχωρήσουν στις διαδικασίες. Δεν βλέπω να ζητάτε κάτι παράλληλο. Να προχωρήσουν στις διαδικασίες. Να ελεγχθεί αν αυτή η γεώτρηση μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και να δούνε τι εναλλακτική ή να εφαρμοστεί αυτό το οποίο προβλέπει η μελέτη.
1: Εμείς θα συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις μας. Γιατί βλέπουμε ότι αλλιώς δεν πρόκειται να βρούμε λύση σε όλα τα θέματα. Και εδώ είναι η πράξη. Σας το είπα και στην αρχή, είναι η πράξη. Αυτά που λένε και αυτά που κάθονται και λένε ότι στηρίζουμε τους αγρότες και ότι ο νομός μας υπάρχει και έχει θέμα με τα νερά. Από τη στιγμή που έχει θέμα, θα βρει μια εύκολη μια λύση που δεν θα υποβαρύνει τον υδροφόρο, τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα. Δεν μπορεί να λες, δεν γίνεται τίποτα.
0: Δεν υπάρχει μια συντονισμένη κεντρική διαχείριση για τα ύδατα, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Λοιπόν, μια τελευταία ερώτηση. Θα είμαστε σε επαφή, περιμένουμε και τις εξελίξεις και μακάρι να είναι εξελίξεις, κύριε Αποστολόπουλε, για αυτό το θέμα. Πριν σας αποδεσμεύσω, ζούμε τώρα το εξής, θα συζητάγαμε και πιο πριν εδώ στην εκπομπή, για το νέο σύστημα της πληρωμής των επιδοτήσεων, το ΟΣΔΟ όπως το αποκαλούμε, το οποίο έχει πάει αρκετά πίσω, είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο, μακάρι οι αλλαγές αυτές να ευνοήσουν την διαφάνεια και την αξιοπιστία του συστήματος, να παίρνετε οι έντιμοι αγρότες όσα δικαιούστε, αλλά φτάνουμε Σεπτέμβρη και ακόμα καλά-καλά δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία της υποδοχής των αιτήσεων. Είναι ελάχιστες οι αιτήσεις που έχουν γίνει αποδεκτές από το σύστημα. Υπάρχει ένας φόβος να πάει πίσω η πληρωμή. Υπάρχει ορατός ο κίνδυνος το Δεκέμβρη που παραδοσιακά μπαίνουν οι προκαταβολές και τα λοιπά πριν από τις γιορτές να μην γίνει αυτό φέτος. Για τους ελαιοπαραγωγούς ξέρουμε ότι αυτό είναι δύσκολο. Δηλαδή είναι εκεί που θέλετε τα χρήματα για τα συνεργεία, για αυτά, για να αντέξετε και λίγο να μην πουλήσετε αμέσως να κερδίσει λίγο τιμή το λάδι. Όλο αυτό το παιχνίδι. Κάντε μας ένα σχόλιο τώρα για όλο αυτό. Εάν να αντέξετε και λίγο να μην πουλήσετε αμέσως να κερδίσει λίγο τιμή το λάδι, όλο αυτό το παιχνίδι. Κάντε μας ένα σχόλιο τώρα για

0: πληρώσουν και οι συνεπείς αγρότες προς το φαγοπότι όλων αυτών τα λαμόγια που με κομματικά στελέχη και υπουργούς παίρνανε χιλιάδες επιδοτήσεις. Οι επιδοτήσεις, όπως είπατε και εσείς, εδώ σε όλη την Ευρώπη έχουν και πληρωθεί την πρώτη δόση. Δηλαδή, η Ιταλία έχει τελειώσει, έχει κλείσει το σύστημα και έχουν πληρωθεί και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ ακόμα δεν έχει ανοίξει. Και έχει ανοίξει με χιλιάδες προβλήματα, με τον κίνδυνο, όπως είπατε και εσείς, να μην πληρωθούμε. Να μην πληρωθούμε ούτε τον Οκτώβρη, και τον Δεκέμβρη ήταν εξόφληση. Παλιότερα πληρωνόμαστε στις αρχές, στα μέσα Οκτώβρη, και κοντά στις γιορτές έγινε εξόφληση της ενιαίας ενίσχυσης. Εμάς για τους ελαιοπαραγωγούς, όπως έχει η κατάσταση, γιατί όπως ξέρετε οι τιμές του λαδιού τα τελευταία δύο χρόνια είναι απελπιστική. Τώρα είναι κάτω από το κόστος παραγωγής. Αυτή τη στιγμή μιλάμε, τα καλά λάδια είναι γύρω στο 3,40. Όταν το κόστος παραγωγής είναι γύρω στα 4 ευρώ, δηλαδή θα δουλέψουμε κάτω από το κόστος παραγωγής. Την εποχή που θέλαμε εμείς τις επιδοτήσεις ήταν όταν αρχίζαμε, για να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας σε εργάτες, σε μηχανήματα, ναι. Για να αρχίσουμε να μαζεύουμε την ελιά. Οπότε να μην μας εκμεταλλευτούν και να μην μας πιέσουν οι εμπόροι να μας πάρουν προσοχρονιά
1: την παραγωγή. Ναι.
0: Παραγωγή αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι με όλο αυτό το μπάχαλο και με όλο αυτό το φαγοπότι που γινότανε, την πληρώνουν η έντιμη παραγωγή. Βλέπουμε ότι δεν θα μπορέσουμε να έχουμε τις επιδοτήσεις μας στην ώρα μας. Αυτές οι κουτσουρωμένες, γιατί με την κλεψά που έγινε και με τη νέα ΚΑΠ, τη μειώσεις, γιατί έχουμε και από εκεί μειώσεις, η επιδότηση έχει φτάσει να είναι ψίχουλα.
1: Μάλιστα.
0: Έστω και αυτά τα ψίχουλα δεν θα μπορέσουμε να τα πάρουμε και θα είναι μεγάλο πρόβλημα ρευστότητας, ώστε να μπορέσουμε να μπορούν οι εμπόροι να μας εκμεταλλευτούν ακόμα πιο περισσότερο. Γιατί η κατάσταση που βιώνουμε η ελαιοπαραγωγή αυτή τη στιγμή είναι απελπιστική. Ερχόμαστε, κύριε Μαραβά, από 4-5 ζημιές που καμία δεν αποζημιώθηκε. Ερχόμαστε μια εξευτελιστική τιμή στο λάδι. Εάν δεν υπάρξει από την πολιτεία μια στήριξη, βλέπουμε ότι και η παραγωγή του ελαιολάδου, η ελαιοπαραγωγή θα έχουν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον νομό μας.
1: Πρόεδρε, ακούμε ότι στη ΔΕΘ, τις προσεχείς ημέρες που ξεκινάει η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα κατεβείτε με τα τρακτέρ. Τι έχουμε γι' αυτό? Θα έχουμε και από την Πελοπόννησο.
0: Θα έχουμε και από την Πετροπόλησο συμμετοχή. Mm-hmm. Το λεωφορείο θα φύγει από την Καλαμάτα το απόγευμα της Καλαμάτα, το πρωί, τα ξημερώματα δηλαδή του Σαββάτου, στις 4.30 ώρες, 5 ώρα να είμαστε στον πύργο. Εκεί η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων έχει πάρει την απόφαση ότι θα κατέβουν με τρακτέρ. Τα τρακτέρ θα είναι από εκεί, από ό,τι καταλαβαίνετε, από κοντά εκεί της Θεσσαλονίκης. Θα είναι πάρα πολλά τρακτέρ. Από ό,τι φαίνεται και από ό,τι συζητήσεις έχουμε με τους συναδέλφους μας, γιατί η κατάσταση στον αγροτικό τομέα είναι απελπιστική. Θα είναι η πρώτη φορά που στη ΔΕΘ θα κατέβουν τρακτέρ. Οπότε και εμείς εδώ καλούμε τους συναδέλφους αγρότες να παραβρεθούν εκεί και να ξεκινήσουμε από εδώ οργανωμένα με το λεωφορείο μας και να πάμε εκεί στη ΔΕΘ, όπου θα υπάρχουν τρακτέρ και θα γίνει ένα συλλαλητήριο.
1: Ευχαριστώ για την επικοινωνία, Πρόεδρε. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Τις ευχές μας εκεί και στον κόσμο, με την ευχή να βρεθεί λύση βασικά και να σας ακούσουν επιτέλους. Να είστε καλά, καλημέρα. Καλημέρα. Κώστας Αποστολόπουλος, Πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Χανδρινού, για τα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή εκεί στην περιοχή με το θέμα της γεώτρησης, αντί να λύνει προβλήματα και να βοηθά στην τοπική παραγωγή, ένας ακόμα πόρος, έτσι, του υδάτινου δυναμικού, βλέπουμε να έχει μετατραπεί σε σημείο σύγκρουσης και όλης αυτής της κατάστασης στην περιοχή. Και δεν το λέω αυτό έτσι θέλοντας να ρίξω ευθύνες οπουδήποτε, και ειδικά στους παραγωγούς και στους κατοίκους, οι οποίοι καλά κάνουν και ανησυχούν και έχουν κάθε δικαίωμα να προβαίνουν στην όποια τέτοια διαμαρτυρία.

0: ενισχύσω το θέμα του ΟΣΔΕ. Ο διευθυντής, ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Μεσσηνίας, ο κύριος Γιάννης Πάζιος. Καλή σας ημέρα, κύριε Πάζιο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Μαραβά. Καλημέρα και στους ακροάτες.
0: Κύριε Πάζιο, πώς φτάσαμε από ένα κακό σύστημα για το οποίο μας τιμωρούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση καταλογισμού και μοιράσματος των αγροτικών ενισχύσεων, να έχουμε από ένα κακό τέτοιο σύστημα, να έχουμε ένα μη σύστημα αυτή τη στιγμή, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, να έχουμε ένα μη λειτουργικό σύστημα. Γιατί και με τους δύο προηγούμενους συνομιλητές, αυτό διαπιστώνω, ότι φαντάζει ως πολύ αισιόδοξο έως μη ρεαλιστικό σενάριο η καταβολή των ενισχύσεων φέτος στην ώρα τους, στη δικιά μας ώρα. Έτσι, γιατί η ώρα Ευρώπης είναι διαφορετική για αυτό το πράγμα. Πολλές χώρες έχουν ήδη προχωρήσει σε προκαταβολές. Ακούω το σχόλιο σας, ακούω την τοποθέτησή σας.
1: Κύριε Μαραβά, δεν θα το προσέγγιζα από την πλευρά του συστήματος όσον αφορά το ζήτημα που έχει δημιουργηθεί όλα αυτά τα χρόνια που μας απασχολεί στην επικαιρότητα το θέμα των αγροτικών ενισχύσεων και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπάρχουν άλλες πτυχές που διαμορφώνουν αυτό που αποκαλέστηκε και ως σκάνδαλο το ΟΠΕΚΕΠΕ και είναι ποικίλες πτυχές που διαφοροποιούνται ανάλογα την κάθε περίπτωση όπως έχει έρθει και δει το φως της δημοσιότητας και είναι και άλλες οι αιτίες ως κατά βάση των καταλογισμών που έχει υποστεί η Ελλάδα και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, γιατί πάντα δεχόμασταν καταλογισμούς, ωστόσο τα τελευταία χρόνια πύκνωσαν και έχουν φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη, γιατί ακριβώς παρακάμφθηκε ενίοτε και το σύστημα κατά παράβαση κανονισμών και διαδικασιών. Οπότε το ζητούμενο δεν είναι να εστιάσουμε, όπως ίσως κάποιοι επιχείρησαν, θα έλεγα άκομψα, ότι το ζήτημά μας είναι το σύστημα. Το ζήτημά μας είναι οι διαδικασίες, το ζήτημά μας είναι οι προδιαγραφές, το ζήτημα δηλαδή είναι οι κανόνες που τίθενται κάθε φορά και αν αυτοί διαμορφώνουν ένα ισχυρό συνεκτικό πλαίσιο που μπορεί να είναι θωρακισμένο για να μην υπάρχουν τρύπες.
0: Όταν λέμε σύστημα, αυτό εννοούμε, κύριε Πάζιο. Το λέω για να συνεννοηθούμε.
1: Όχι, που μπορεί να εκμεταλλεύονται, ξέρετε, δόθηκε πολύ μεγάλη έμφαση στο αν φέτος θα γίνει η περίφημη διαδικασία της υποβολής αιτήσεων των αγροτικών επιδοτήσεων με μία αίτηση, με μία άλλη αίτηση, με μία διαφορετική αίτηση, προσπαθώντας να εστιάσουν, εν πάση περιπτώσει, ότι μήπως η αίτηση είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημά μας δεν είναι η αίτηση. Το πρόβλημά μας ήταν όλες αυτές οι διαδικασίες, όλοι αυτοί οι κανόνες που έμπαιναν ανά έτος και ενδεχομένως, από ό,τι φαίνεται πλέον, αφήνανε κενά που μπορούσαν άνετα, βάσης φύσεως παγαπώντιδες, να εκμεταλλευτούν και να αξιοποιήσουν, προφανώς βέβαια και με την ανοχή ανώτερων στελεχών που προφανώς όλα αυτά θα έπρεπε και θα όφυλαν να τα έχουν εντοπίσει. Σήμερα, εδώ που βρισκόμαστε, γιατί αυτό είναι και το ζητούμενο, γιατί δεν κάνουμε τώρα μια επισκόπηση, καλό μήνα, έχουμε 1η Σεπτέμβρη, η χώρα βρίσκεται από τις 3 Αυγούστου με μια επίσημη ανακοίνωση ότι έχει ανοίξει το σύστημα υποβολής αιτήσεων για τους αγρότες. Όσοι προλάβουν μέχρι 15 Σεπτεμβρίου θα πληρωθούν τέλη Οκτώβρη και όσοι προλάβουν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, να το πω σωστά, 16 Οκτωβρίου, θα πάρουν μια προκαταβολή τέλη Νοεμβρίου. Αυτή ήταν και η επίσημη ανακοίνωση της ΑΔΕ. Ωστόσο, η πραγματικότητα πια είναι ότι παρότι από τις 3 Αυγούστου έχουν μεσολαβήσει περίπου ένας μήνας πλέον και 2 μέρες αργότερα η αίτηση αυτή παρουσιάστηκε και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, μέχρι και σήμερα αδυνατεί το σύστημα το πληροφοριακό να οριστικοποιήσει αιτήσεις, καθώς υπάρχουν πληθώρα κενών, ελλείψεων, παραλήψεων, είτε τεχνικού χαρακτήρα, είτε θεσμικών ασαφιών, που έχουν αναδειχθεί από όλους τους φορείς της χώρας όλες αυτές τις εβδομάδες και μέσα από τους επίσημους τρόπους επικοινωνίας που έχει υποδείξει η ΑΔΕ, δυστυχώς όμως χωρίς ανταπόκριση. Το Σάββατο που μας πέρασε το πρωί, δημοσιεύθηκε ανακοίνωση που μία σειρά από ζητήματα που μας απασχολούν πάνω από 3 εβδομάδες προσπαθεί δεν να δώσει πλέον κατευθύνσεις στο πώς θα τα αντιμετωπίσει και ευελπιστούμε τουλάχιστον με βάση αυτό και τις εγκυκλίους που έχει δεσμευτεί να δημοσιεύσει, μήπως μέχρι τέλος εβδομάδας τουλάχιστον καταφέρουμε να οριστικοποιούμε αιτήσεις με άρτιο και έγκαιρο τρόπο για να διαφυλάξουμε και τους φορείς που υποβάλλουν αιτήσεις με το προσωπικό τους, αλλά πάνω απ' όλα τους παραγωγούς. Όμως και πάλι, εδώ γεννάται ένα τεράστιο ζήτημα, αφενός ότι έπρεπε να ξεσηκωθεί το σύνολο των φορέων της Κρήτης, συνεταιριστικών, γεωτεχνικών, και να αντιδράσει, γιατί ακριβώς δεν μπορούσαμε να υποβάλουμε αιτήσεις. Εκατοντάδες αιτήματα από όλη τη χώρα. Και εμείς εδώ με τη σειρά μας.
0: Για τη λειτουργία του νέου πλαισίου, για τη λειτουργία της νέας πλατφόρμας.
1: Ακριβώς. Γιατί δυστυχώς δημιουργήθηκε μία νέα αίτηση. Κάποιοι έκριναν σκόπιμο να την παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός, θεωρώντας η δικιά μας άποψη ότι τον εξέθεσαν ανεπανόρθωτα. Γιατί φτάσαμε 1η Σεπτέμβρη. Το σύστημα, από ό,τι φαίνεται, δεν έχει δεχτεί ούτε 1.000 αιτήσεις. Και μιλάμε για 640.000 αιτήσεις δικαιούχων που πρέπει να υποβληθούν μέχρι 16 Οκτωβρίου. Και βέβαια υπάρχει ακόμα το ορόσημο ότι όσοι προλάβουν μέχρι 15 Σεπτεμβρίου θα πάρουν προκαταβολή τέλη Οκτώβρη. Οπότε για εμάς εδώ τώρα γεννώνται μια σειρά από ερωτήματα, με την έννοια ότι ξέραμε ότι είναι δύσκολη η μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ. Θα συναντούσε τρομακτικά ζητήματα και λογικό είναι. Είναι άλλος φορέας η ΑΔΕ, σχετίζεται και κατευθύνεται από άλλα. Θα λέγαμε θέματα ως προς το περιεχόμενό της, άρα η μετάβαση από μόνη της θα ήταν δύσκολη και θα ήθελε το χρόνο της. Ξαφνικά πάρθηκε και μια απόφαση προφανώς να διαμορφωθεί και να δημιουργηθεί μια νέα αίτηση. Όμως δυστυχώς φτάσαμε αρχές Σεπτέμβρη και να θυμίσω ότι πέρυσι ξεκινήσαμε τις αιτήσεις Αύγουστο, πρόπερσι Ιούλιο, παραπρόπερσι Ιούνιο, δηλαδή ένα κεκτημένο που τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια θέλαμε να λέγαμε ότι θα το είχαμε διασφαλίσει, δηλαδή να ξεκινούσαμε επιδοτήσεις Μάιο, Απρίλιο, Μάρτιο, όπως όλη η υπόλοιπη Ευρώπη. Δυστυχώς πάμε κάθε χρόνο και χειρότερα, πάμε κάθε χρόνο και πιο πίσω, και αυτό είναι κάτι, ξέρετε, που και δυσχεραίνει το έργο των ελέγχων, μιας και συζητήσαμε πριν λίγο για το θέμα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, και δεύτερον, στον χρόνο που θα πληρωθούν οι παραγωγοί, γιατί είναι κρίσιμο το θέμα ρευστότητας. Και σήμερα που μιλάμε, η Ιταλία πληρώνει ήδη τους παραγωγούς της.
0: Ναι.
1: Και η Ελλάδα προσπαθεί να δει τι θα γίνει.
0: Και όχι μόνο Ιταλία.
1: Δεν έπρεπε να γίνει αυτός ο πειραματισμός, όχι γιατί δεν θέλουμε νέες αιτήσεις. Και νέες αιτήσεις θέλουμε, και ελέγχους θέλουμε, και αυστηρό πλαίσιο θέλουμε, και διαλειτουργικότητα θέλουμε να υπάρχει. Αλλά όλα αυτά έπρεπε να γίνουν σε τέτοιο χρόνο, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι και εμείς ως φορείς, που έχουμε προσλάβει ένα προσωπικό εδώ και ένα μήνα σε όλη την Ελλάδα, είναι 500 φορείς, πάνω από 4.000 εργαζόμενοι ακριβώς.
0: Τα κέντρα υποδοχής.
1: Μπράβο, και ταυτόχρονα και η παραγωγή να ξέρουν τι θα γίνει.
0: Μάλιστα. Εκτιμάτε, λοιπόν, η πρώτη κρίσιμη ερώτηση. Εκτιμάτε ότι δεν θα μπορέσουμε να πληρώσουμε έστω και προκαταβολές το Δεκέμβρη που παραδοσιακά πληρώναμε?
1: Η προκαταβολή είναι Οκτώβριο. Και πέρυσι τη ζήσαμε να πληρωθεί και Νοέμβριο, τα τελευταία δύο χρόνια. Το ζητούμενο είναι ότι το θέμα του πότε θα πληρωθεί ο παραγωγός δεν είναι μια απλά λογιστική διαδικασία και τακτοποίηση. Οπότε ναι. Τι είναι 10 μέρες μπρος, τι είναι 10 μέρες πίσω. Καταλαβαίνετε ότι ένα αγροτικό νοικοκυριό έχει συγκεκριμένες πηγές εσόδων. Τα έσοδα του είναι οι αγροτικές ενισχύσεις και ταυτόχρονα τα έσοδα του είναι πότε θα πουλήσει το προϊόν του. Άρα, όταν προγραμματίζει, κάνει έναν ετήσιο προγραμματισμό που βασίζεται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες.
0: Ακριβώς. Ο ελαιοπαραγωγός, κύριε Πάζιο, ο ελαιοπαραγωγός τώρα τα θέλει τα λεφτά. Τώρα, τον επόμενο μήνα. Για να πάρει μηχανήματα και συνεργεία. Δεν τα θέλει.
1: Δεν είναι μισθωτός, δεν είναι υπάλληλος που περιλαιώνονται κάθε 1η 16 του μήνα. Άρα, έχει συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα στα οποία προϋπολογίζει τα χρήματά του για να μπορέσει να καλύψει τα έξοδά του, να καλύψει υποχρεώσεις. Ξεκινάει συγκομιδή. Άρα η προκαταβολή του Οκτωβρίου για τη Μεσσηνία και
0: και όλα και να τα πάρει μετά την πρωτοχρονιά θα του είναι αργά. Πλέον τι θα τα κάνει, θα έχει τελειώσει τα έξοδα την παραγωγή.
1: Και ξέρετε, υπάρχει και ένα ζήτημα ότι ακριβώς εμείς αυτό που κρούμε τον καμπανάκι κινδύνου είναι το εξής. Ότι επειδή ζήσαμε στο πρόσφατο παρελθόν, τώρα το έτος 22, τις περίφημες πληρωμές, όπως δημόσια πλέον διατυπώθηκε, οι οποίες έγιναν έξω συστημικά και οδήγησαν σε πρόστιμο μαμούθ άνω των 400 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Ναι.
1: Και λέμε ότι δημιουργήθηκε όλο αυτό το τετελεσμένο εις βάρος της χώρας και εις βάρος των παραγωγών και του Έλληνα φορολογούμενου και του αγρότη. Δημιουργούμε ένα νέο πλαίσιο με απόφαση της κυβέρνησης με τη μετάβαση στην ΑΔΕ. Θέλουμε περισσότερους ελέγχους, σαφώς. Θέλουμε περισσότερα μητρώα για να έχουμε περισσότερα αδιάβλητα στοιχεία. Σωστά. Όμως αυτά όλα να γίνονται με χρηστικότητα και με λειτουργικότητα και με αναγκαίο χρόνο, ούτως ώστε να μην φτάνουμε σήμερα αρχές Σεπτεμβρίου και να αναρωτιόμαστε, θα προλάβουμε να υποβληθούν 640.000 αιτήσεις μέσα σε 45 ημερολογιακές ημέρες? θα μπορέσουμε στη συνέχεια να ελέγξουμε τις αιτήσεις για να δώσουμε ακόμα και την προκαταβολή. Ή θα πάμε την πληρωμή πιο πίσω. Και αν ναι, αυτό πρέπει ο παραγωγός να το γνωρίζει. Αντίθεται θέμα μη έγκαιρης καταβολής ή προκαταβολής, είναι κάτι που θα πρέπει να το γνωρίζει για να μπορέσει να πάρει τα μέτρα του και να σχεδιάσει.
0: Το Υπουργείο έχει δεσμευτεί για ημερομηνία έστω της προκαταβολής.
1: Έχουν δεσμευτεί ότι όσοι υποβάλλουν την αίτησή τους μέχρι 15 Σεπτεμβρίου θα πάρουν προκαταβολή μέχρι τέλη Οκτώβρη.
0: Ναι, αλλά 1.500 είναι μόνο στους 600.000.
1: Γι' αυτό λέμε και εμείς ότι επειδή δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε καταστάσεις όπου η χώρα να επιβαρύνεται με καταλογισμούς και πρόστιμα, δυστυχώς υπάρχουν ζητήματα τεχνικά, ζητήματα θεσμικά, ζητήματα υποστήριξης, τα οποία στους ανθρώπους οι οποίοι θα έλεγα γνωρίζουν το συγκεκριμένο έργο, ναι, και αρκετοί εξ αυτών ήταν και υπήρξαν και συνομιλητές της ΑΔΕ, μου γεννά και σε μένα φοβερή εντύπωση για ποιο λόγο δεν τα ανέδειξαν έγκαιρα, ούτως ώστε τουλάχιστον με το άνοιγμα της αίτησης μία σειρά από θέματα να είχαν ήδη αποσαφινιστεί. Δυστυχώς ούτε αυτό έγινε. Και αντί να παραδειγματιζόμαστε από την γερμανική χώρα, την Ιταλία, η οποία στην ουσία τι έκανε φέτος, εκμεταλλεύτηκε την δυνατότητα που δίνει φέτος ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός και οδηγίες να πληρωθούν οι προκαταβολές και πριν τις 16 Οκτωβρίου. Ναι. Υπάρχει αυτή η ευελιξία φέτος. Mm-hmm. Οι Ιταλοί την αξιοποιούν και σήμερα που μιλάμε πληρώνουν. Εμείς ακόμα δυστυχώς έχουμε εγκλωβιστεί σε μια διαδικασία η οποία ήταν αναμενόμενη. Λοιπόν. Γιατί όταν γίνεται μια τέτοια μετάβαση σε ένα τέτοιο φορέα με τις δυσκολίες που υπάρχουν και ξαφνικά αποφασίζεται να δημιουργηθεί και μια νέα αίτηση σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα και χωρίς μεγάλη περίοδο διαβούλευσης, είναι χαρακτηριστικό πως η πρώτη εξαγγελία επίσημη από τον Υπουργό ήταν ότι θα κάνουμε αίτηση επιδότησης 15 Ιουνίου. Μεταφέρθηκε για 22 Ιουνίου.
0: Πήγε και αυτό.
1: Εν συνεχεία μεταφέρθηκε για μέσα Ιουλίου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα
0: ναι,
1: καταλαβαίνετε ότι ναι, όλο και, αυτό το σχεδιασμό.
0: Και τώρα που άνοιξε, δεν προχωράει, δεν κινείται. Λοιπόν, πριν πάμε στα πιο τεχνικά, καταχραζόμενο στο χρόνο σας λίγο, κύριε Πάζο, είναι σοβαρό το θέμα. Θα μου το επιτρέψετε, θα μου δώσετε αυτή τη δυνατότητα. Να ρωτήσω κάτι το οποίο ενδεχομένως να το έχουν και απορία πολύ από αυτούς και από αυτές που μας ακούνε. Μπορούσε να γίνει τίποτα άλλο? Δεν έπρεπε να φύγουμε από το παλιό καθεστώς, το οποίο και δεν εξασφάλιζε την διαφάνεια και το χρυσοπληρώναμε με τα πρόστιμα και έπρεπε να το αλλάξουμε στην τελική? Δεν έπρεπε να φύγουμε από αυτό?
1: Να σας πω τι συμβαίνει. Το ζητούμενο είναι το εξής, ότι όταν λαμβάνεται μια απόφαση προκειμένου να υπάρξει μια μετάβαση ακόμα και σε επίπεδο πληροφοριακών συστημάτων εν προκειμένου μιας αίτησης, το ζητούμενο που πρέπει να δούμε είναι την επιχειρησιακή ετοιμότητα. Είναι την δυνατότητα δηλαδή, mm-hmm, αυτό το καινούργιο το οποίο θέλουμε να ετοιμάσουμε.
0: Σωστό.
1: Εάν θα έχουμε τον κατάλληλο χρόνο, εάν έχει προηγηθεί ιδέουσα διαβούλευση, ούτως ώστε τουλάχιστον να μπορέσουμε όταν θα έχουμε στα χέρια μας μία πλατφόρμα να είναι λειτουργική, να είναι χρηστική.
0: Να έχει
1: και
0: χρόνο
1: να
0: δοκιμής
1: να
0: πριν τη βγάλουμε στον αέρα, να έχει δοκιμαστεί. Έτσι.
1: Ακριβώς, ναι, ούτως ώστε καταλαβαίνετε ότι όταν έχουμε να κάνουμε με 640.000 αιτήσεις, οι οποίες όπως αντιλαμβάνεστε δεν είναι νούμερα, δεν είναι μια καταχώρηση στοιχείων φορολογικών. Μιλάμε για δορυφορικούς χάρτες, μιλάμε για γεωχωρικά δεδομένα, ψηφιοποιούνται αγροτεμάχια, καλλιέργειες. Υπάρχει να υπολογίσετε μια νομοθεσία που διέπει τις αγροτικές επιδοτήσεις 3.500 σελίδων. Αυτές οι αιτήσεις και αυτή η αίτηση θα πρέπει να έχει ενσωματώσει όλη αυτή την πληροφορία στο τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται. Δεν είναι κάτι τόσο απλό. Είναι ένα πολύ δύσκολο, πολύ σύνθετο και πολύ απαιτητικό.
0: Άρα, γιατί πήγαμε να το κάνουμε σε 2 μήνες, κύριε Πάζη?
1: Και πιστεύω ότι αυτό και εγώ εξ αρχής, ότι το πρόβλημά μας δεν είναι οι πλατφόρμες. Το ζήτημα που σχετίζεται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν αφορά τις πλατφόρμες.
0: Ναι.
1: Δεν αφορά το πληροφοριακό σύστημα. Το ζήτημα που σχετίζεται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ αφορά τις προδιαγραφές, αφορά τις διαδικασίες, αφορά τρύπες. Γιατί και σήμερα που μιλάμε, είναι βούληση και της σημερινής ηγεσίας και του επικεφαλής της ΑΔΕ πώς θα μπορέσουμε να φτιάξουμε κάτι το οποίο θα διασφαλίζει, θα δίνει εγγυήσεις. Μα και εμείς αυτό θέλουμε. Και εμείς ίσα ίσα αυτό προσπαθούμε με κάθε τρόπο να προτάξουμε. Το ζητούμενο είναι αυτή τη στιγμή αυτό είναι χρηστικό, είναι λειτουργικό, λειτουργεί προς όφελος του παραγωγού? Εδώ βλέπουμε αδυναμίες καθημερινές με τα θέματα του κτηματολογίου. Προσπαθούμε να διαλειτουργήσουμε με το κτηματολόγιο,
0: ναι,
1: και υπάρχουν τεράστια προβλήματα, τεράστια κενά, και δεν μιλάω για περιπτώσεις όπως είναι οι δασικοί χάρτες, που υπάρχουν ακόμα εκκρεμότητες. Δεν μιλάω για περιπτώσεις που κάποιος δεν έχει πάει ακόμα να υποβάλει το κτηματολόγιο του για δικούς του λόγους ή για προσωπικές δυσκολίες. Μιλάμε και για περιπτώσεις που έχουμε οριστικές εγγραφές που έχουν πλέον μεταφερθεί στο λειτουργούν κτηματολόγιο και με τον τρόπο που πάμε αυτή τη στιγμή να το λειτουργήσουμε εμείς σε σχέση με τους χάρτες των επιδοτήσεων, υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Αυτά όλα δεν μπορούν να συνεννοηθούν και να συντονιστούν μέσα σε 1-2 μήνες όταν καίγεσαι να υποβάλεις αιτήσεις για να πληρώσεις παραγωγούς σου. Αυτά θέλουν χρόνο για να δουλέψουν, να αφομοιωθούν, να δούμε τι συμβαίνει και να δούμε τελικά μας κάνουν όλα, δεν μας κάνει κάτι. Αυτό λέω. Γι' αυτό βρισκόμαστε και εμείς τώρα σε μια ανησυχία, γιατί όλα μας τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων έχουμε προσλάβει προσωπικό εδώ και ένα μήνα. Είναι 500 κέντρα σε όλη την Ελλάδα, πάνω από 4.000 εργαζόμενοι. Και αυτή τη στιγμή αναρωτιούνται τι θα συμβεί. Οι αγρότες από τη δική τους πλευρά εύλογα λένε τι θα γίνει. Θα πληρωθώ, δεν θα πληρωθώ ή θα πληρωθώ έγκαιρα. Οπότε αυτά τα ζητήματα για ποιο λόγο να τα έχουμε υποστεί ένα μήνα τώρα και να έχουμε φτάσει Σεπτέμβριο και για πρώτη φορά να μην έχουν υποβληθεί οι αιτήσεις επιδότησης αγροτών. Αυτό λέμε, ότι δυστυχώς αυτός ο επιχειρησιακός σχεδιασμός δεν βγήκε.
0: Μάλιστα. Αναφορικά με το κτηματολόγιο που είπατε, είναι πολύ διαφημισμένο, είναι ένα εγχείρημα το οποίο εδώ και πολλά χρόνια το ακούμε να συμβαίνει, να μας ταλαιπωρεί, εν πάση περιπτώσει δεν έχουμε καταφέρει έστω και σε ένα σημαντικό, θα πω εγώ, ποσοστό, όχι καθολικά, αλλά να υπάρχει ένα ποσοστό, ρε παιδί μου, αξιοσέβαστο. Από εκεί να αντλούμε στοιχεία και να ξέρουμε ότι αυτό ανήκει στον συγκεκριμένο, άρα δικαιούται ή όχι επιδοτήσει. Δεν το έχουμε κατορθώσει αυτό, κύριε Πάζη? Σας λέω γιατί και επιστημονικά έχετε αντίληψη και γνώση για το θέμα. Δεν ξέρω αν με ακούτε.
1: Ναι, με ακούτε.
0: Ναι. Να επαναλάβω την ερώτησή μου. Ακούγατε, κύριε Πάζιο? Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί για να τελειώσουμε με τον κύριο Πάζιο ξανά, για να τελειώσουμε την κουβέντα μας.

Λοιπόν, τεχνικά προβληματάκια δεν θα μας επιτρέψουν να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον κύριο Πάζιο. Ούτως ή άλλως, χρονικά δεν έχουμε και το περιθώριο για σήμερα. Κρατάω 2-3 σημεία από αυτά τα οποία υπόθηκαν εδώ, από αυτά τα οποία συζητήσαμε με τους, και τους τρεις προσκεκλημένους που είχαμε σήμερα, οι οποίοι αναφέρθηκαν στο συγκεκριμένο θέμα του ΟΣΔΕ και την πορεία της διαδικασίας φέτος για την καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων. Το πρώτο είναι, βλέποντας τη μεγάλη εικόνα, ότι πάμε σε ένα καινούριο πλέον θεσμικό καθεστώς, να το πω έτσι, για την καταβολή των ενισχύσεων. Φεύγουμε από την παλιά λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ με τους παρόχους, με τις εταιρείες που του παρήχαν τη δυνατότητα να διανέμει τις επιδοτήσεις και πάμε πλέον όλο αυτό να το επιλαμβάνεται η ΑΔΑΕ. Καλύτερο, χειρότερο. Τα μέχρι στιγμής δεδομένα, όπως τουλάχιστον μας τα παρουσίασαν οι προσκεκλημένες μας, είναι ότι δεν έχουμε δεδομένα. Ότι αυτό θα δείξει ότι το σύστημα δεν είναι έτοιμο, δεν δοκιμάστηκε, δεν είχε χρόνο να χτιστεί και γι' αυτό και έχουμε όλες αυτές τις παλινοδίες και τις καθυστερήσεις με 600.000 αιτήσεις οι οποίες έγιναν πέρυσι, φέτος να έχουν εξυπηρετηθεί, να έχουν δηλαδή μπει στην πλατφόρμα μόλις οι 1.000-1.500.

Αυτό το οποίο ενδιαφέρει τους παραγωγούς, αυτά μάλλον τα οποία τους ενδιαφέρουν, είναι δύο και βασικά ζητήματα. Το πρώτο είναι πότε θα πληρωθούν, πότε θα μπει και η προκαταβολή που παραδοσιακά έμπαινε τον Οκτώβρη ή τον Νοέμβρη και είχαμε και την δεύτερη πληρωμή να ακολουθεί λίγες εβδομάδες, λίγους μήνες το πολύ αργότερα. Φέτος φαίνεται ότι θα είναι ελάχιστοι αυτοί που θα έχουν την πληρωμή τους σύμφωνα με τα όσα γνωρίζαμε μέχρι τώρα, δηλαδή από Οκτώβρη έως και τις γιορτές. Το δεύτερο που επίσης ενδιαφέρει τους παραγωγούς είναι ότι θα κληθούν να δικαιολογήσουν σε ό,τι έχει να κάνει με τις εκτάσεις οποίες κατέχουν, σε ό,τι έχει να κάνει με άλλα στοιχεία που θα τους ζητηθούν, μισθωτήρια, αυτά, προβλήματα που υπάρχουν στο κλιματολόγιο, θα κληθούν να εξηγήσουν στην καινούργια πλατφόρμα, στο καινούργιο καθεστώς, μια σειρά από τα αποζητήματα, τα οποία μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαρίσει και πώς θα μπορέσουν να το κάνουν. Περιμένουν δηλαδή, τα κίδα, ακούσαμε και τον κύριο Πάζιο στην τελευταία του παρέμβαση, περιμένουν τα κίδη, περιμένουν οι φορείς που εξυπηρετούν τους αγρότες, να δοθούν διευκρινήσεις, να οριστούν και να εκδοθούν εγκύκλοι για μια σειρά από τεχνικά ζητήματα. Λέω ένα παράδειγμα, ότι τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια για τις εκτάσεις, τα οποία ζητήθηκαν, αντλούνται ή θα έπρεπε να γίνει η δήλωσή τους στην πλατφόρμα Μίδας. Άλλη πλατφόρμα αυτή είναι για τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια. Η πλατφόρμα αυτή δεν λειτουργεί. Άρα οι αγρότες δεν μπορούν εκεί ούτε να δηλώσουν ούτε να αντλήσουν βεβαιώσεις και στοιχεία για να τα υποβάλουν στην πλατφόρμα την καινούρια της ΑΔΕ και καταλαβαίνουμε τι προβλήματα δημιουργούν. Το είπα αυτό ως παράδειγμα, είναι ένα από αυτά τα οποία ισχύουν αυτή τη στιγμή και επικρατούν μαζί με άλλα. Αναμένουμε αν θα υπάρχουν απαντήσεις ή διευκρινήσεις από την ΑΔΕ προκειμένου να ξεκολλήσει η διαδικασία. Λοιπόν, αυτά πολύ βιαστικά, δυστυχώς η λύση η οποία πρόκρινε και εφαρμόζει η κυβέρνηση για το σύστημα του ΠΚΠ, ότι υπήρχε ένα καθεστώς το οποίο έπρεπε να αλλάξει, έπρεπε να απαλλαγούμε, αυτό δεν σημαίνει ότι το καινούριο μπορεί να δημιουργηθεί και γρήγορα και άμεσα και χωρίς προβλήματα. Αυτό το δεχόμαστε. Αλλά εδώ βλέπουμε ότι πάμε με αρκετά μεγάλες ελλείψεις και συνολικά προβλήματα. Δεν μιλάμε για ένα μέρος των αιτήσεων, δεν μιλάμε για ένα μέρος των παραγωγών που λόγω κάποιων ειδικών καταστάσεων και συνθήκων να μείνουν απ' έξω. Εδώ μιλάμε για το σύνολο. Από τις 600.000 αιτήσεις φτάνουμε να είμαστε Σεπτέμβρη πλέον και να μην έχουν κατατεθεί καν ούτε ένα μικρό κομμάτι από αυτές. Λοιπόν, αυτά συμπερασματικά για το θέμα του ΟΣΔΕ. Τώρα δεν ξέρω, αναμένουμε, αυτό εκεί είναι, όπως είπε και ο κύριος Πάζιος, αναμένουμε τις διευκρινήσεις που θα δοθούν από την ΑΔΕ ώστε να ξεκολλήσει λίγο οι διαδικασίες. Και εδώ θα είμαστε να τα λέμε και εμείς καθημερινά. Να ευχαριστήσω τόσο τον Κώστα τον Ξιάρχο, όσο και τη Γεωργία Οικονομοπούλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη φροντίδα της εκπομπής. Να ενημερώσω ότι αύριο 8 και 4 στην ώρα μας θα είμαστε κοντά σας και να ευχηθώ καλή συνέχεια, καλή ακρόαση στην ΕΡΤ Καλαμάτας και να έχετε εκτός από μια καλή μέρα και καλό μήνα σε όλους και όλες.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μειωμένες από χθες οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η μέση μείωση διαμορφώνεται στο 9,5% και αφορά 1.740 κωδικούς προϊόντος, τρόφιμα, είδης πρώτης ανάγκης και σχολικά που φέρουν ειδική σήμανση. Η μειώση τιμών σε επώνυμα προϊόντα κυμαίνονται από 10% και 30% για σημαντικό αριθμό κωδικών, ενώ στα σχολικά είδη οι διψήφιες μειώσεις αποτελούν κανόνα. Οι μειώσεις θα έχουν επίδραση στον καταναλωτή λόγω και του σταθερού πληθωρισμού στα τρόφιμα, ανέφερε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, Λευτέρης Κιωσές. Πρόσθεσε ότι αυτή η προσπάθεια για τη συγκράτηση των τιμών θα πρέπει να συνδυαστεί με άλλα μέτρα, όπως το κομμάτι των έμεσων φόρων σε κάποια προϊόντα, καθώς έχουμε υψηλούς συντελεστές σε σχέση με τις δυτικές χώρες της Ευρώπης. Μύθος ότι η Ελλάδα είναι η ακριβότερη χώρα, μάλιστα όσον αφορά ένα μέσο τυπικό καλάθι, είναι φθηνότερη, σημείωσε ο κύριος Κιωσές. Ανωδικά κινείται για δεύτερη διαδοχική συνεδρία στο πετρέλαιο, καθώς η νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν επαναφέρει στο προσκήνιο τον κίνδυνο παρατεταμένων προβλημάτων στις ενεργειακές ροές μέσω των στενών του Ορμούς. Το Brent διαπραγματεύεται πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι. Η ισχυρή ανωδική τάση καταγράφηκε σήμερα η χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται πάνω από τα 174 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Υπάρχει ανησυχία ότι η εξέλιξη αυτή θα δημιουργήσει νέα δεδομένα για τη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς οι προμηθευτές σήμερα ανακοινώνουν τις χρεώσεις των πράσινων τιμολογίων για το Σεπτέμβριο. Από σήμερα αναλαμβάνει δράση στους δρόμους της Αττικής η ειδική ομάδα κόμβος της Τροχέας, με στόχο την ταχύτερη παρέμβαση στα σημεία που δημιουργούνται σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα, με drones, κάμερες και AI στους δρόμους της Αττικής. Περισσότεροι από 138 αστυνομικοί της ομάδας. Η δράση επικεντρώνεται σε 54 κομβικά σημεία του Λεκανοπεδίου, με κύρια προτεραιότητα τον Κηφισό, καθώς και κεντρικές αρτηρίες. Τραγωδία στο κέντρο της Αθήνας. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη συμβολή της οδού Μουστοξίδη με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, όταν δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους ένας άνδρας και δύο γυναίκες που επέβαιναν στις μοτοσυκλέτες. Κανένας τους δεν φορούσε κράνος, εξετάζεται η παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, ανέφερε στο Earth News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Έγκλημα, ο θάνατος βρέφου στην Κυψέλη. Το ζευγάρι χρήστες ναρκωτικών και ο 26χρονος φίλος της κόρης τους οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Η ιατροδικαστική εξέταση εντόπισε περισσότερα από 10 θανατηφόρα πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη του βρέφους. Φρίκι προκαλούν οι λεπτομέρειες για τον τρόπο ζωής του ζευγαριού και των τριών ανήλικων παιδιών τους. Στις καταθέσεις των τριών ανήλικων παιδιών στρέφονται πλέον οι έρευνες για την υπόθεση θρίλερ της Κυψέλης, τόνισε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Μιλώντας στο Earth News, χαρακτήρισε κρίσιμη την εξέτασή τους από ειδικούς παιδοψυχολόγους. Νέα ένταση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επισύει την απειλή ότι θα διατάξει να βομβαρδιστεί δυνατά το αντίπαλο στρατόπεδο, αποκλείοντας το ενδεχόμενο χρήση πυρηνικών όπλων. Με σκληρά αντίπεινα απειλή Τεχεράνη. Δεξαμενόπλιο επλήγει ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούζ, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Νύχτα σφοδρών πληγμάτων σε Ουκρανία και Ρωσία, με τουλάχιστον 4 νεκρούς από ρωσικούς βαλιστικούς πυράβλους στο Κίεβο και την περιφέρειά του. Σχεδόν ταυτόχρονα μεγάλη επιδρομή drones εναντίον του Ουστ Λούγκα, ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της Ρωσίας στη Βαλτική, κρίσιμο κόμβο για τις εξαγωγές πετρελαίου, άνθρακα και λιπασμάτων. Με πληστηριασμού 43 ακινήτων από τα μέσα Σεπτεμβρίου επανέρχονται τα αναγκαστικά μέτρα για χρέη στην εφορία. Η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων προσπαθεί να βάλει φρένο στη συνεχιζόμενη αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις φορολογικές υπηρεσίες, καθώς διαπιστώνει το υποτονικό ενδιαφέρον των οφειλετών για τις 72 δόσεις. Στη ρύθμιση έχουν ενταχθεί μέχρι στιγμής μόλις 11.000 επί συνόλου 1.300.000.
0: Ο καιρός.
1: Με 36 μπαίνει ο Σεπτέμβριος, τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια περιοδικά ορεινά, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγακύκλους στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα και καλό μήνα. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας θα ακούσετε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Νιάρχος, στο μικρόφωνο Κώστας Γαζούλης. Για δεύτερη φορά, μέσα σε λίγες μέρες, συνελήφθη ένας 60χρονος στη Μεσίνη, ο οποίος κατηγορείται για την πρόκληση δύο νέων πυρκαγιών, ενώ είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μετά την πρώτη σύλληψή του για δύο ανάλογες περιπτώσεις. Σύμφωνα με την προσβεστική, ο 60χρονος φέρεται να έβαλε την Κυριακή δύο φωτιές σε ξηρά χόρτα σε περιοχές της Μεσίνης. Οι εστίες εκδηλώθηκαν στις 4 το απόγευμα και στις 5:40 με τη χρήση γυμνής φλόγας. Έπειτα από έρευνα του αρμόδιου ανακριτικού κλιμακίου, ταυτοποιήθηκε ο σωφερόμενος υπαίτιος και συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Ο ίδιος είχε συλληφθεί και στις 27 Αυγούστου για δύο ακόμα πυρκαγιές που είχαν εκδηλωθεί στις 26 και στις 27 του μήνα και μετά την απολογία του είχε αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Στον 60χρονο αποδίδεται πλέον η πρόκληση συνολικά 4 πυρκαγιών μέσα σε διάστημα 5 ημερών. Σε βάρος του σχηματίστηκε νέα δικογραφία για εμπρισμό από πρόθεση, κατά συρροή και κατά εξακολούθηση, κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον της αγγελίας πρωτοδικών Καλαμάτας. Χωρίς τραυματισμό ολοκληρώθηκε η επιχείρηση παροχής βοήθειας σε εστιοφόρο που προσάραξε κοντά στην νησίδα Κουλούρα στο στενό της Μεθόνης. Στο σκάφος, το οποίο έφερε σημεία απολωνίας, επέβαιναν δύο άτομα μετά την προσάραξή του, παρουσίασε εισρωή υδάτων και για την αντιμετώπιση του περιστατικού κινητοποιήθηκαν ιδιωτικά σκάφη δίτης και στελέχη του ελιμενικού. Σύμφωνα με την ενημέρωση, οι δύο επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους. Επανεκκίνησαν οι εργασίες ανάπλασης οδών Αγνωσταρά στο κέντρο της Καλαμάτας μετά την προσωρινή διακοπή του Αυγούστου. Τα συνεργεία εργάζονται πλέον στο τμήμα από τη συμβολή της Αναγνωσταρά με την οδό Γεωργούλη και προς το βορρά έως την Πολυχάρους. Για την εκτέλεση των παρεμβάσεων εφαρμόζονται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς Αναγνωσταρά, Ανδρέας Κεά και Βαλαωρίτου. Οι εργασίες θα εξελιχθούν σε τρεις διαδικές φάσεις, αρχικά έως την οδό Κέσαρη, στη συνέχεια έως την Κολοκοτρώνη και τέλος έως την 23η Μαρτίου. Σε κάθε φάση θα αποκλείεται πλήρως το αντίστοιχο τμήμα για την κυκλοφορία και τη στάθμευση των οχημάτων. Το πρώτο ανεπλασμένο τμήμα είχε παραδοθεί στις αρχές Αυγούστου και ακολούθησε προσωρινή παύση ώστε να διευκολυνθεί η λειτουργία της αγοράς κατά την περίοδο της αυξημένης θερινής κίνησης και της λευκής νύχτας. Η πρώτη παράταση του έργου εκπνέει στις 19 Νοεμβρίου. Εκτιμάται ωστόσο ότι θα απαιτηθεί και δεύτερη παράταση, η οποία εφόσον εγκριθεί θα μεταφέρει την προθεσμία ολοκλήρωσης στις αρχές Απριλίου του 2027. Η ανάπλαση έχει προϋπολογισμό 950.000 ευρώ και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων διαπλάτηση των πεζοδρομίων, νέο οδόστρωμα με κυβόλυθους, εσοχές για οχήματα ανάγκης και τροφοδοσίας, νέο φωτισμό τεχνολογίας LED και παρεμβάσεις για την απορροή των ομβριών. Οι επαγγελματίες της περιοχής εμφανίζονται θετικοί ως προς την τελική εικόνα που θα αποκτήσει ο δρόμος, εκφράζουν όμως προβληματισμό για τη μείωση των διαθέσιμων θέσεων στάθμευσης στο κέντρο της πόλης. Νέα χρηματοδοτική δυνατότητα για τη δημιουργία φοιτητικών κατοικιών. Προαναγγέλει η περιφέρεια Πελοποννήσου, όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός, μέσα στο επόμενο μήνα αναμένεται να δημοσιευτεί πρόσκληση στην οποία θα μπορούν να υποβάλουν προτάσεις οι Δήμοι και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Η φοιτητική στέχη εντάσσεται στις νέες προτεραιότητες του Περιφερειακού Προγράμματος με διαθέσιμο προϋπολογισμό περίπου 10 εκατομμυρίων ευρώ και δυνατότητα περαιτέρω ενίσχυσης του. Διευκρινίζεται πάντως ότι πρόκειται για δυνατότητα υποβολής προτάσεων και όχι για έγκριση συγκεκριμένου έργου φοιτητικής στέγης στην Καλαμάτα. Στο μεταξύ, δύο νέες συμβάσεις για παρεμβάσεις στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Μεσσηνίας υπογράφηκαν χθες στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας. Η πρώτη αφορά τη συντήρηση και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην 8η επαρχιακή οδό στο τμήμα Μεσσίνη-Αβραμίου-Κεφαλόβρισο με αρχικό προϋπολογισμό 580.000 ευρώ. Και η δεύτερη σύμβαση αφορά την κατασκευή τεχνικών έργων σε σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου της Μεσσηνίας με προϋπολογισμό 300.000 ευρώ. Σύμφωνα με την Περιφέρεια, οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο ευρύτερο σχεδιασμό για τη συντήρηση του οδικού δικτύου για τη βελτίωση της ασφάλειας στις καθημερινές μετακινήσεις. Νέα πρόσκληση συνολικής δημόσιας διαφάνειας 1,5 εκατομμυρίου ευρώ ενεργοποιεί η Περιφέρεια για την αναβάθμιση των δικτύων ίδρυυσης και τον περιορισμό των διαρροών. Η χρηματοδότηση απευθύνεται σε δήμους και δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης και αποχέτευσης και προβλέπει την εγκατάσταση συστημάτων τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού, έξυπνης μέτρησης και ανίχνευσης διαρροών. Στόχος είναι η αναβάθμιση 70.000 χιλιόμετρων δικτύων ίδρυυσης και εξοικονόμηση 360.000 κυβικών μέτρων νερού το χρόνο. Ο ελάχιστος προϋπολογισμός κάθε πρότασης ορίζεται στις 250.000 ευρώ, ενώ τα έργα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2030. Μόνιμη λύση στα προβλήματα υδροδότησης ζητούν την ίδια ώρα οι κάτοικοι στα Λιβαδάκια Βασιλιτσίου, με έγγραφη διαμαρτυρία τους προς τη ΔΕΙΑ Πύλου Νέστορος. Όπως υποστηρίζουν, τα προβλήματα στοιχίζονται εδώ και περίπου 3 χρόνια. Η χαμηλή πίεση επηρεάζει κυρίως τις κατοικίες στα υψηλότερα σημεία του οικισμού, όπου σύμφωνα με την καταγγελία η ποσότητα νερού είναι ανεπαρκής ή η υδροδότηση διακόπτεται. Οι κάτοικοι ζητούν μόνιμη παρέμβαση στο δίκτυο, θεωρώντας ότι προσωρινές ρυθμίσεις δεν επαρκούν, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η θέση της δημοτικής επιχείρησης για όσα αναφέρονται στη διαμαρτυρία. Ξεκίνησε η παραλαβή της κονιθιακής σταφίδας από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ένωση Μεσσηνίας με προγραμματισμένες παραδόσεις κατά τόπου αποθήκες. Η φετινή παραγωγή χαρακτηρίζεται ποιοτική παρά τις δυσκολίες της καλλιεργητικής περίοδου. Επιδίωξη του συνεταιρισμού είναι να διατηρηθεί η τιμή στα 2 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό και, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες αγοράς, να κινηθεί υψηλότερα. Πρόκειται ωστόσο για στόχο και όχι για ανακοίνωση οριστικής τιμής του παραγωγού. Στην πρόσληψη τώρα 136 εργαζομένων για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων προχωρά ο Δήμος Καλαμάτας εν ώψη της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Τη σχετική απόφαση υπέγραψε ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος. Από τους εργαζομένους οι 44 θα απασχοληθούν με πλήρες και οι 92 με μειωμένο ωράριο. Θα ακολουθήσει η τοποθέτησή τους από το Τμήμα Παιδείας στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Παράλληλα, στις σχολικές μονάδες του Δήμου υπηρετούν ακόμα 20 εργαζομένες καθαριότητες με συμβάσεις αορίστου χρόνου. Σε εξέλιξη βρίσκονται τώρα οι εργασίες σε αθλητικές εγκαταστάσεις του Δημοτικού Σταδίου του Κλειστού Γυμναστηρίου Παραλίας. Στο κλειστό ολοκληρώνονται οι παρεμβάσεις, τα αποδυτήρια και στις τουαλέτες, ενώ στο τέλος της επόμενης εβδομάδας προγραμματίζεται η τοποθέτηση του νέου Taraflex. Στο νέο κλειστό προπονητήριο προχωρούν οι εργασίες, τα αποδυτήρια και τουαλέτες και ακολουθεί η τοποθέτηση του παρκέ. Στο Δημοτικό Στάδιο, στόχος είναι να αρχίσουν σε 7 Σεπτεμβρίου οι προπονήσεις μαθητών, σχολών και φοιτητών των ΤΕΦΑ, ενώ στις 14 Σεπτεμβρίου προβλέπεται να δοθεί πρόσβαση σε πολίτες, συλλόγους και ακαδημίες. Ο χώρος ωστόσο εξακολουθεί να λειτουργεί ως εργοτάξιο και η χρήση του θα γίνεται σε συγκεκριμένες ώρες και με αυστηρή τήρηση και οδηγιών ασφαλείας. Στα αθλητικά τώρα, την προετοιμασία της για τη νέα αγωνιστική περίοδο άρχισε η Καλαμάτα 80 στο βόλεϊ, η οποία θα συμμετάσχει στη Volley League και στο Βαλκανικό Κύπελο. Το ρόστερ έχει ανανεωθεί σε μεγάλο βαθμό με σημαντικές προσθήκες τον Ρώσο Πασαδόρο Ρωμάν Ζος, τον Αιγύπτιο Ακραίο Ελχοσίνη και τον Ισπανό κεντρικό Ζαν Πασκάλ Διεντού Διατά. Στην ομάδα παρέμειναν μεταξύ άλλων ο Κώστας Ζαλακούρας, ο Βαγγέλης Δάκουρης και ο Άγγελος Μάρκου, ενώ προωθήθηκαν και νεαροί αθλητές από τα τμήματα υποδομής. Ο Ιταλός προπονητής Φλάβιο Γκουλινέλη έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα την προσαρμογή των νέων παικτών και την απόκτηση αγωνιστικής συνοχής εν ώψη του Βαλκανικού Κυπέλλου τον Οκτώβριο και την έναρξη του πρωταθλήματος. Το πρώτο φιλικό έχει προγραμματιστεί για τις 30 Σεπτεμβρίου απέναντι στον Όφη, στο Αίγιο, ενώ θα ακολουθήσει το τουρνουά Γιάννης Μπουσούνης και στις 10 Οκτωβρίου φιλική αναμέτρηση με την Κηφισιά στην Αθήνα. Στο ποδόσφαιρο, την προετοιμασία της για την πρώτη αγωνιστική της 9ης φάσης του Κυπέλλου Ελλάδος ολοκλήρωσε η Καλαμάτα. Η Μαύρη Θύελλα αντιμετωπίζει σήμερα στον Βόλο εκτός έδρας την αναμέτρηση που αρχίζει στις 6 το απόγευμα. Ο Παναγιώτης Χριστοφελέας επέλεξε 22 ποδοσφαιριστές για την αποστολή, ενώ η ομάδα θα έχει και τη συμπαράσταση φιλάθλου της καθώς εξασφάλισε εισιτήρια για τον αγώνα. Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Και ολοκληρώνουμε με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα Τρίτη. Ο καιρός στη Μεσσηνία με αρκετή ηλιοφάνεια. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά, όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητή ασθενής και από μεσημέρι δυτική-βορειοδυτική με ένταση έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στο εσωτερικό του νομού θα φτάσει στους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στην Καλαμάτα, η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται γύρω στους 33 βαθμούς Κελσίου. Αγαπητοί ακροατές, αυτές ήταν οι κυριότερες τοπικές ειδήσεις από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ειδήσεις και ό,τι συμβαίνει και όλο το 24ωρο και στον ιστότοπο της ΕΡΤ, ertnews.gr. Καλό σας μήνα και καλή ημέρα.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: 26 Σεπτεμβρίου 2026, 7 το πρωί. 400 αθλητές και αθλήτριες τρέχουν 245 χιλιόμετρα από την Αθήνα στη Σπάρτη, στα βήματα του αρχαίου ημεροδρόμου Φιδιππίδη. 44ο Σπάρταθλον. 44 χρόνια διεθνής αγώνας υπεραποστάσεων. Μέσα. Διοργανωτής, Διεθνής Σύνδεσμος Σπάρταθλων.
3: 10 χρόνια διεθνής μουσικές ημέρες Καλαμάτας. Από τις 24 Αυγούστου έως και τις 6 Σεπτέμβρη γιορτάζουμε με 12 συναυλίες από διεθνούς φήμης Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες. Περισσότερες πληροφορίες kalamata-musicdays.com. Διοργάνωση Δημοτικό Οδείο Καλαμάτας.
4: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Τις ζωές μας για να δεις πόσα πιάνεις στο μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
6: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
9: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Τι ωραία που περνάμε. Όλα καλά. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Όλα καλά. Μην αντιστέκεσαι. Αβάντη, μαέστρο.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Καμπαρδόνη. Από σήμερα να λαμβάνει δράση στους δρόμους της Αττικής η ειδική ομάδα κόμβος της τροχιάς με στόχο την ταχύτερη παρέμβαση στα σημεία που δημιουργούνται σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα. Με drones, κάμερες, AI και 138 αστυνομικούς η δράση επικεντρώνεται σε 54 κομβικά σημεία του Λεκανοπεδίου με κύρια προτεραιότητα τον Κηφισό καθώς και κεντρικές αρτηρίες. Σύμφωνα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, μετά την πλήρη ανάπτυξη του συστήματος ενδέχεται σταδιακά και σε βάθος χρόνου να καταστεί εφικτή βελτίωση της κυκλοφορίας έως και 25%. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη συμβολή της οδού Μου στο Ξίδι με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, όταν οι δύο μοτοσυκλέτες τις οποίες επέβαιναν συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Κανένας τους δεν φορούσε κράνος, εξετάζει την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, ανέφερε στο Earth News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Μειωμένες από χθες οι τιμές στα ράφια. Των σούπερ μάρκετ τιμές η μείωση διαμορφώνεται στο 9,5% και αφορά 1.740 κωδικούς προϊόντων, τρόφιμα είδης πρώτης ανάγκης και σχολικά που φέρουν ειδική σήμανση. Οι μειώσεις τιμών σε επώνυμα προϊόντα κυμαίνονται από 10% και 30% για σημαντικό αριθμό κωδικών, ενώ στα σχολικά είδη διψήφιες μειώσεις αποτελούν κανόνα. Οι μειώσεις θα έχουν επίδραση στον καταναλωτή λόγω και του σταθερού πληθωρισμού στα τρόφιμα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών Λευτέρης Κιωσές. Πρόσθεσε ότι αυτή η προσπάθεια για τη συγκράτηση των τιμών θα πρέπει να συνδυαστεί με άλλα μέτρα όπως το κομμάτι των έμεσων φόρων σε κάποια προϊόντα, καθώς όπως εξήγησε έχουμε υψηλούς συντελεστές σε σχέση με τις δυτικές χώρες της Ευρώπης. Μύθος ότι η Ελλάδα είναι η ακριβότερη χώρα, μάλιστα όσον αφορά ένα μέσο τυπικό καλάθι είναι φθηνότερη, σημείωσε ο κύριος Κιωσές. Ανωδικά κινείται για δεύτερη διαδοχική συνεδρία στο πετρέλαιο, καθώς η νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν επαναφέρει στο προσκήνιο τον κίνδυνο παρατεταμένων προβλημάτων στις ενεργειακές ροές μέσω των στενών του Ορμούς. Το Brent διαπραγματεύεται πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη ξεπέρασε τα 70 ευρώ ανά μεγαβατόρα για πρώτη φορά από τις αρχές του 2023. Η ισχυρή ανωδική τάση καταγράφηκε σήμερα η χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας σε εξέλιξη που ενδέχεται να δημιουργήσει νέα δεδομένα για τη λιανική αγορά, καθώς οι προμηθευτές σήμερα ανακοινώνουν τις χρεώσεις των πράσινων τιμολογίων για το Σεπτέμβριο. Αναζητείται ο δράστης ή οι δράστες της δολοφονίας του Βρέφους που εντοπίστηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Η προανάκριση συνεχίζεται ώστε να αποσαφινιστούν οι ακριβές συνθήκες θανάτου του. Το ζευγάρι, χρήστες ναρκωτικών και ο 26χρονος φίλος της κόρης τους οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Η ιατροδικαστική εξέταση εντόπισε περισσότερα από 10 θανατηφόρα πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη του Βρέφους. Φρίκι προκαλούν οι λεπτομέρειες για τον τρόπο ζωής του ζευγαριού και των τριών ανήλικων παιδιών τους. Κρίσιμη χαρακτήριση εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου την εξέτασή τους από ειδικούς παιδοψυχολόγους. Μιλώντας στο Earth News σημείωσε ότι αναμένονται αποτελέσματα από εξετάσεις DNA προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα παιδιά είναι πράγματι μέλη της οικογένειας και ποια είναι η σχέση τους με τον νεκρό Βρέφος. Νέα ένταση στη σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν με τον Ντόναλντ Τραμπ να επισύει την απειλή ότι θα διατάξει να βομβαρδιστεί δυνατά το αντίπαλο στρατόπεδο αποκλείοντας το ενδεχόμενο χρήση πυρηνικών όπλων. Με σκληρά αντίπεινα απειλή η Τεχεράνη δεξαμένο όπλιο επλήγει ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούζ όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. 43 αγόρια έχασαν τη ζωή τους φέτος στις τελετές περιτομής στη Νότια Αφρική, σκοτεινή πλευρά του Εθήμου, που αποτελεί ορόσημο μετάβασης από την εφηβεία στην ανδρική ηλικία. Ανεκπαίδευτοι χειρουργοί χρησιμοποιούν σκουριασμένα εργαλεία, με αποτέλεσμα δεκάδες παιδιά κάθε χρόνο να πεθαίνουν από γάγρενα, σύψη και αφυδάτωση.
0: Ο καιρός.
1: Με 36 άρια μπαίνει ο Σεπτέμβριος, τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια επιρροτικά ορεινά, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλο.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα, καλό μήνα. Τρίτη, 1η Σεπτέμβρη 2026, πότε ήρθατε, πότε τάπατε, πότε τα κανονίσατε, έφτασε 1η Σεπτέμβρη ρε Μαρία. Πότε γίνανε όλα αυτά, πότε γίνανε όλα αυτά και έφυγε το καλοκαίρι. Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, πάνε αυτοί. Μπήκαμε Σεπτέμβρη, φθινοπορεινός μήνας, όχι φθινοπορεινές συνθήκες όμως, είμαστε εδώ μαζί. Και σήμερα 1η Σεπτέμβρη, ξαναλέω, καλό μήνα σε όλες και όλους. Με Μαρία Ντάντουλη όπως ακούσατε και Παναγιώτη Μαριόλο, είναι το δίδυμο των τεχνικών μας εδώ στην Ερτρίπολης. Και Γεώργιο Γαλανό, Barry White, Γεώργιε, μας έβαλες. Βάλε λίγο ένταση Μαρία. Έτσι. Είμαστε εδώ λοιπόν στην Ερτρίπολης, όπου θα ξεκινήσουμε σε λίγο, αφού πούμε τα διαδικαστικά και συστηθούμε όπως λέμε, την αθλητική σας ενημέρωση. Η εκπομπή μπάλανε και γυρίζει στον αέρα, όχι πάνω ψηλά, στον αέρα, στα Ερτζιανά και στα Μεσαία και στα διαδίκτυα και σε όλα αυτά. Είπαμε για Γιώργο Γαλανό που είναι στις μουσικές επιλογές. Βάγια Σκονδίος έπρεπε να βάλεις Γιώργο, θα μου βάλεις και Βάγια Σκονδίος μετά. Λοιπόν, γελάει. Σε 101,5 μας ακούτε στα FM. Η παραγωγή γίνεται εδώ, εδώ στα μεγάλα στούντιο studios. Και ακούγεται ταυτόχρονα ζωντανά και στην ΕΤ Καλαμάτας, εκεί όπου οι συνάδελφοι τεχνικοί που μας βγάζουν στον αέρα είναι η Γεωργία Οικονομοπούλου, ο Στέφανος Χατζάκης και ο Πάνος Κουραμπάς. Την καλημέρα μας σε όλη την ΕΤ Καλαμάτας και καλό μήνα και στους συναδέλφους εκεί. Θα σας δώσουμε και τις συχνότητες στα FM για την ΕΤ Καλαμάτας 107,2 και 104,4 και πολλά και διάφορα που έχουμε να συζητήσουμε, να σχολιάσουμε σήμερα 1η του μήνα, 1η Σεπτέμβρη, ημέρα Τρίτη,

Είσαστε έτοιμοι, Μαρία Ντάντουλη, είσαι έτοιμη να ακούσεις πόσα ονόματα γιορτάζουν σήμερα? Είσαι έτοιμη? Πόσα λες μπορεί να γιορτάζουν? 5. Εσύ Γιώργο πόσα ονόματα λες ότι γιορτάζουν σήμερα? 7. 5-7. Βάλτε επί τα 7 που είπε ο Γιώργος, επί 4. Και όχι, επί 5 είναι, αλλά κάπου εκεί. Γιατί, τι είναι σήμερα? Το 40 Παρθένων. 40 είναι τα ονόματα που εορτάζουν. 40, μόνο 40. Να τα πω. Να τα πω. Πώς λέμε τα κάλαντα? Γιατί είναι Αγίων 40 Παρθένων και Ασκητριών, Αγίου Ιησού του Ναβί και Οσίου Μελετίου του Νέου Οσίου Σημεών του Στυλίτου. Θυμάσαι το στυλί, πώς τον λέγαμε, το μουστάκα που ήταν στυλίστα, στυλίτης, όχι στυλίστας, στυλίτης, ένα στήλο είχε κάτι πάνω και έκανε προσευχές. Ωραία, λοιπόν, οι 40 Παρθένες λοιπόν που εορτάζουν σήμερα, να τις πω: Αδαμαντία, Αμάντα, Άντα, Διαμάντο, Ρουμπίνι, Μαντό, Αθηνά, Ακριβή, Αντιγόνη, Γόνη, Ασπασία, Αφροδίτη, Φρέγια, Διόνη, Δοδόνη, Ελπινίκη, Ερασμία, Ερατό, Ευτέρπη, Θάλια, Θεανό, Θεονύφη, Καλλιρόη, Καλίστη, Κλειό, Κλεονίκη, Κλεοπάτρα, Κοραλία, Ράλια, Ραλία, Μαργαρίτα, Μαριάνθη, Μελπομένη, Μόσχο, Ουρανία, Πινελόπη, Πολύμνια, Πολυνίκη, Σαφότερ, Ψυχώρη, Χάιδο, Χαρίκλια. Όλα αυτά τα ονόματα είναι των 40 Παρθένων και εορτάζουν σήμερα. Και βέβαια, όπως είπαμε, είναι και ο Μελέτης, η Μελετία, ο Σημεών, η Ισμήνη, η Πολυτίμη, και Αδαμάντιος, Αδάμας, ο Αδάμαντας και ο Διαμαντής και η Αδαμαντία. Τιμολέον Αδάμαντας, το θυμάσαι Γιώργο, τον Τιμολέον Αδάμαντα? Έτσι, μπράβο. Ορέστης Μακρής, μπράβο Γιώργο.

Και μετά το εορτολόγιο μας, να μπούμε σιγά σιγά στη θεματολογία με τις επικεφαλίδες μας. Αστέρας Άκτορ έκανε έφεση, γιατί την πρώτη την έχασε στον πρώτο βαθμό από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, την Πειθαρχική Επιτροπή. Τι γίνεται τώρα, σας πούμε, γιατί υπάρχει χρόνος ακόμα για να μπούμε στα αγωνιστικά για το παιχνίδι με τον Ηρακλή, όπου είναι Δευτέρα 7 Σεπτέμβρη. Θα γίνει η αγωνιστική Τρίτη και θα μείνει το παιχνίδι μόνο, όπως είχαμε και χθες τον Παναθηναϊκό που μπήκε με το δεξί, έτσι, κέρδισε τον Λεβαδιακό στην Λιβαδιά με το 2-0 και ξεκίνησε με 3 βαθμούς το πρωτάθλημα. Έχει και ένα παιχνίδι λιγότερο, έχει και την εκκρεμότητα με την Κηφισιά. Βυθίζεται ο Λεβαδιακός, βλέπω, στο πρωτάθλημα. Δεν τον βλέπω και πολύ καλά το Λεβαδιακό, θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά. Έχουμε το πρόγραμμα του Αστέρα Β, γιατί βγήκε όλη στη Super League 2, αλλά και του Αστέρα Β, πότε παίζει με τον Πανιόνιο την πρώτη αγωνιστική. Κυριακή στη Νέα Σμύρνη είναι, σας το λέω από τώρα. Και θα δούμε και το πρόγραμμα, γιατί υπάρχουν και τηλεοπτικές μεταδόσεις. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα θα γίνουν τα παιχνίδια της Super League 2 για το πρωτάθλημα και την πρώτη αγωνιστική. Σήμερα ξεκινάει η League Phase του Κυπέλου, που συμμετέχει Καλαμάτα στο κύπελο. Απέκτησε τον Πανετολικό και μαζί με τον Βόλο θα είναι οι μοναδικοί που θα παίξουν σήμερα για την πρώτη αγωνιστική στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Η Καλαμάτα βρίσκεται στο Βόλο. Θα σας δώσουμε το πρόγραμμα όλο του Κυπέλλου και την αποστολή της Καλαμάτας, με ποιους παίκτες έχει πάει και τα υπόλοιπα στα θέματα της Μαύρης Θύελλας. Όπως είπαμε, ο Παναθηναϊκός πήρε τους 3 βαθμούς στο χθεσινό παιχνίδι απέναντι στον Λεβαδιακό στη Λιβαδιά, στο Λάμπρος Κατσόνης, στο στάδιο εκεί της Λιβαδιάς. Μεγάλη νίκη οξυγόνο για την εθνική μας. Κερδίσαμε την Ισπανία τελικά στην παράταση και έγιναν απίστευτα πράγματα, έτσι, για να κερδίσουμε. Γύρισαν οι Ισπανοί από 11 πόντους διαφορά, το έφεραν στην ισοπαλία με τον Χουάντσο να βάζει το τρίποντο. Να πηγαίνουμε στην παράταση μετά το 86-86 και να μπαίνουν πάρα πολλοί πόντοι. 108-106 τελείωσε το παιχνίδι. Για 5 λεπτά μπήκαν πολλοί πόντοι και από τις δύο πλευρές. Κορυφαίοι Μίτογλου και Ντόρσεϊ. Από 29 πόντους έβαλε 7 στα 10 τρίποντα ο Μίτογλου και 5 στα 8 ο Ντόρσεϊ. Απίστευτο, έτσι. Πολύ δύσκολο αυτό να συμβεί. Γι' αυτό και κερδίσαμε την Ισπανία. Όχι ότι είμαστε καλύτερη ομάδα, γιατί η Ισπανία καλύτερη ομάδα από την Ελλάδα. Και από ό,τι φαίνεται, τα σενάρια που υπάρχουν, θα σας τα πούμε στη συνέχεια, πώς έχουν οι διασταυρώσεις, τι γίνεται, τι θέλουμε ακόμα για να βρεθούμε στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027 στο Ντουμπάι. Εκεί θα διεξαχθεί το Παγκόσμιο Κύπελλο. Και από ό,τι φαίνεται, θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για να βρεθούμε και εμείς εκεί, σαν Έλληνες, σαν εθνική ομάδα μπάσκετ των ανδρών, που κατακτήσαμε το 3ο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό.

Να ξεκινήσουμε με τα του Αστέρα Άκτορ και την έφεση που έχει καταθέσει για την ένσταση που έχασε σε πρώτο βαθμό από την Πειθαρχική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Πιστεύουν και ελπίζουν ότι θα δικαιωθούν οι άνθρωποι του Αστέρα, έχουν στοιχεία, έχουν δεδομένα και όπως λένε θα το πάνε μέχρι τέρμα για να κερδίσουν την ένσταση για την συμμετοχή του Κομπνάν, του παίκτη που χρησιμοποιήθηκε χωρίς να είναι ούτε στην αρχική λίστα, εννοούμε στην εντεκάδα, στους τακτικούς ποδοσφαιριστές, ούτε στους αναπληρωματικούς. Ήταν όμως στην αποστολή, γιατί εδώ έχει γίνει μια παρεξήγηση, γιατί βλέπουμε σε site να κυκλοφορεί και να γράφεται ότι δεν ήταν στη λίστα στην αποστολή που ανακοίνωσε ο Λεβαδιακός όταν ήταν το παιχνίδι Κυπέλλου την προηγούμενη μέρα του αγώνα. 17 Αυγούστου είναι η ανακοίνωση της αποστολής, 18 ήταν το παιχνίδι, 18 Αυγούστου. Η λίστα όμως που ήδη παραθέτουν στα site, αυτοί που τα λένε αυτά, παραθέτουν και τη λίστα που είχε βγάλει ο Λεβαδιακός και ο παίκτης είναι μέσα κανονικά. Αυτό, παιδιά, δεν ξέρω, μήπως το πάρει και ο Λεβαδιακός σαν στοιχείο δικό του και πει, κοιτάξτε εδώ οι ίδιοι τη γράφουνε, παίρνουμε και εμείς τη λίστα και τη βάζουμε εδώ πέρα και είναι κανονικά στη λίστα και εσείς λέτε ότι δεν είναι. Άρα τι γίνεται εδώ πέρα, μπορώ να καταλάβω, μη σας μπερδεύω, ξαναλέω, ο ποδοσφαιριστής ο Κόμπναν είναι κανονικά στην ανακοίνωση της αποστολής του Λεβαδιακού όταν βγήκε στις 17 Αυγούστου η αποστολή από τον Ηλία Χαραλάμπου στον προπονητή του Λεβαδιακού. Site γράφουν όμως και παραθέτουν και τη λίστα από κάτω που είναι μέσα ο Κόμπναν, έτσι, έτσι να είμαστε ξεκάθαροι εδώ, ότι δεν ήταν στη λίστα, ούτε καν στη λίστα της αποστολής. Έτσι λένε διάφορα site που είναι πανελλαδικής εμβέλειας και αναγνωρισμένα. Αυτά γράφουν. Δεν ξέρω εγώ κάτι άλλο παρακάτω. Ξέρω ότι θα συνεχίσει με την έφεση που κάνει και θα κάνει ο Αστέρας Άκτορ για το θέμα του αγώνα με τον Λεβαδιακό και περιμένουμε να δούμε αν θα συνεχίσει η ομάδα της Αρκαδίας στο κύπελο ή η ήττα από τον Λεβαδιακό και η ένσταση που κατέθεσε δεν θα έχουν κάποιο αντίκρισμα, γιατί ιτήθηκε αγωνιστικά, έχει μείνει εκτός. Να δούμε αν δικαιωθεί και στα χαρτιά, όπως λέμε, στην υπόθεση της ένστασης για παίκτη που χρησιμοποιήθηκε χωρίς να είναι δηλωμένος στην εντεκάδα και στην αποστολή γενικά με τους αναπληρωματικούς. Θα δούμε. Πάμε όμως να σχολιάσουμε λίγο τη συνέχεια, γιατί οι 0 βαθμοί που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο ταμπλό, δηλαδή υπάρχει βαθμός 0 βαθμούς για τον Αστέρα όπως και για άλλες ομάδες, θα μου πει κάποιος είμαι 2 αγωνιστικές, ναι, και τώρα έχετε ένα μάτς τη Δευτέρα που έχουμε μπροστά μας με τον Ηρακλή. Ένα μάτς που εκεί δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα, μόνο οι 3 βαθμοί, γιατί αν δεν έρθουν αυτοί οι 3 βαθμοί θα δυσκολέψει πάρα πολύ η κατάσταση μετά με αγώνα με την ΑΕΚ. Ένα Σεπτέμβρης που είναι ιδιαίτερα απαιτητικός και έχει την αγωνιστική με τον Ηρακλή στις 7 Σεπτέμβρη τη Δευτέρα στις 6 ώρα εδώ στην Τρίπολη. Αφού παιχτεί η τρίτη αγωνιστική θα πάμε στην τέταρτη αγωνιστική που είναι 13 Σεπτέμβρη Κυριακή και ο Αστέρας Άκτορ θα υποδεχθεί την ΑΕΚ. Την ΑΕΚ που ήδη δείχνει να μην είναι έτσι πολύ ισορροπημένη σε πρωτάθλημα και Ευρώπη. Στον πρώτη αγωνιστική το έδειξε αυτό, έκανε ένα φανταστικό παιχνίδι και πέρασε στους ομίλους στη League Phase του Champions League και έπαιξε με την Κηφισιά για το πρωτάθλημα και έπρεπε να χάσει η ΑΕΚ. Ήταν τυχερή που δεν έχασε, όχι τυχερή η Κηφισιά που ισοφάρισε στο τέλος και έπαιξε με την Κηφισιά για το πρωτάθλημα και έπρεπε να χάσει η ΑΕΚ. Ήταν τυχερή που δεν έχασε, όχι τυχερή η Κηφισιά που ισοφάρισε στο τέλος.

θα μπορούσε να έχει σκοράρει ο Αστέρας, δεν σκόραρε. Έχει ένα θέμα εκεί. Πρέπει να βρει λύση στο σκοράρισμα. Αν δεν βρει λύση στο σκοράρισμα, όταν παίζει και με μεγάλες ομάδες και γενικά, γιατί και με τις ομάδες που έχει παίξει τις προηγούμενες, με το Λεβαδιακό βέβαια δεν έκανε καμία τελική προσπάθεια, αλλά με τον Πανετολικό, όταν βρέθηκε σε ευκαιρίες και έπρεπε να έχει τελειώσει τις φάσεις με γκολ, δεν το έκανε. Αυτό του κόστησε, γιατί η άμυνα, που δεν ήταν όπως έπρεπε και η αμυντική λειτουργία, δέχτηκε 3 γκολ και μιλάω για το παιχνίδι με τον Πανετολικό και ήρθε η ήττα. Στα φρέσκα όμως είπαμε ότι έχουμε τη Δευτέρα 7 Σεπτέμβρη 6 ώρα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στο Αστέρας Άκτορ Ηρακλής και μετά 13 Σεπτέμβρη 7 η ώρα το Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ. Με την πέμπτη αγωνιστική, όλα αυτά μέσα στον Σεπτέμβρη, γιατί μετά στο τέλος Σεπτέμβρη, δηλαδή από την πέμπτη αγωνιστική και μετά, θα υπάρξει διακοπή στο πρωτάθλημα για 2 εβδομάδες. Μία εβδομάδα όπου θα γίνει διακοπή και η επόμενη που θα έρθει είναι 2 εβδομάδες, για να πάμε στην επόμενη έκτη αγωνιστική. Άρα το Σεπτέμβρη θα παίξει 3 παιχνίδια και είναι με τον Ηρακλή εδώ στην Τρίπολη και την ΑΕΚ πάλι εδώ στην Τρίπολη και εκτός έδρας με τον Ευρωπαίο Όφη ο Αστέρας στην πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League 1, το μάτς ο Ηράκλειο της Κρήτης στο Παγκρίτιο. Αυτή ήταν η πρώτη μας τοποθέτηση, η πρώτη εισαγωγή μας. Η ώρα είναι 11.30, θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διαλυματάκι και επιστρέφουμε. Μην φύγετε, εδώ είμαστε.

0: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 11:32 πρώτα λεπτά, είναι το δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής σας ενημέρωσης και συνεχίζουμε με του Αστέρα λίγο τα νέα ακόμα, με τη Β' ομάδα όμως, γιατί όπως σας είπαμε το πρωτάθλημα ξεκινάει το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται και τη Δευτέρα, γιατί θα γίνει Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα η πρώτη αγωνιστική για την Super League 2, όπως έχει οριστεί και με τις τηλεοπτικές μεταδόσεις. Θυμίζουμε, είμαστε πρώτοι εδώ που το είχαμε πει. Το θυμάσαι αυτό, Μαρία? Δώσαμε ότι η ΕΡΤ έχει τα δικαιώματα της Super League 2. Ήταν αποκλειστικό, το ξέραμε εδώ και πολύ καιρό και το είχαμε βγάλει έτσι πρώτοι στην εκπομπή εδώ και στην ΕΡΤ Τρίπολης, όπου ενημερωθήκατε για το ότι θα παρακολουθείτε τα παιχνίδια της Super League 2 στο ελεύθερο κανάλι της ΕΡΤ 2, το ΕΡΤ 2 Sport.

όπως είναι ακριβώς η ονομασία πλέον, παίζει μόνο αθλητικά το ΕΡΤ2 το κανάλι. Η ΕΡΤ2 Sport λοιπόν θα κάνει πρεμιέρα στις τηλεοπτικές μεταδόσεις για να πάμε σε όλο το πρόγραμμα και θα σας πούμε και για το Πανιόνιος Αστέρας, γιατί είναι μέσα στο πρόγραμμα για Κυριακή. Το Σάββατο λοιπόν 5 Σεπτέμβρη η πρεμιέρα στη Super League 2 θα γίνει στο γήπεδο της Τούμπας, στο κανονικό, στο κεντρικό γήπεδο, που ο ΠΑΟΚ Β θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό Β, ένα ντέρμπι των Β ομάδων που θυμίζει και το ντέρμπι των πρώτων ομάδων, έτσι, εντάξει, όσο να είναι, ίδιες φανέλες, όλα τα πράγματα. ΠΑΟΚ Β λοιπόν, Ολυμπιακός Β από την Τούμπα, στις 4 η ώρα θα ξεκινήσει το παιχνίδι αυτό Σάββατο 5 Σεπτέμβρη, ζωντανά τηλεοπτικά στην ΕΡΤ2 Sport, από το κανάλι της ΕΡΤ2. Το παιχνίδι λοιπόν ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β, πρώτη αγωνιστική Super League 2. Την ίδια ημέρα και την ίδια ώρα Σάββατο θα παίξει και ο Πανθρακικός πάνω στη Θράκη, η πράσινη, έτσι, τα πράσινα, με τον Πύργο, τον ΠΑΣ Πύργο, έτσι είναι η ονομασία της ομάδας, στην Κομωτινή το παιχνίδι, έτσι, στη Θράκη εκεί, στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο της Κομωτινής, 4 η ώρα και το Πανθρακικός ΠΑΣ Πύργος. Ενώ Κυριακή 6 Σεπτέμβρη έχουμε στις 4 η ώρα στη Νέα Σμύρνη το μεγάλο μάτς, πραγματικά, γιατί και ο Πανιόνιος πάει για πρωτάθλημα, ο Αστέρας Β είναι μια δυνατή ομάδα, μια καινούργια ομάδα και ο Αστέρας Β με νέο προπονητή και το περιμένουμε πώς και πώς. Δεν υπάρχει όμως τηλεοπτική μετάδοση. Πανιόνιος Αστέρας Β την Κυριακή στο γήπεδο της Νέας Σμύρνης, στο γήπεδο του Πανιονίου, 4 η ώρα η έναρξη του αγώνα. Ξέρω, θα έχει ζέστη πάντως αυτή την ώρα γενικά, για 4 η ώρα είναι νωρίς ακόμα. ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας, το ντέρμπι της Θεσσαλίας στα χαρτιά για μένα είναι ντέρμπι. Η Καρδίτσα, εντάξει, δεν έχει φτιαχτεί για να είναι ανταγωνιστική απέναντι σε ομάδες μεγάλες όπως η ΑΕΛ που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό, αλλά είναι ντέρμπι τοπικό της Θεσσαλίας και πάντα είναι με ιδιορυθμίες και διάφορες καταστάσεις μπορεί να προκύψουν. ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας λοιπόν στο γήπεδο ΑΕΛ FC Arena, 4 η ώρα, ΕΡΤ2 Sport και αυτό το παιχνίδι την Κυριακή. Όμως υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση για τον αγώνα αυτό, θα σας τα διευκρινίσουμε μετά, έτσι για να σας μείνουν στο μυαλό για να μην μπερδευτείτε. Νέσος Χρυσούπολης Ζάκυνθος, την ίδια ώρα Κυριακή 4 η ώρα στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Χρυσούπολης, ο Νέστος θα υποδεχθεί τη Ζάκυνθο που έχει καινούριο προπονητή, τον Περικλή Αμανατίδη. Έχει αλλάξει ο Γεωργιάδης, έχει φύγει, έχει πάει ο Αμανατίδης. Ενώ τη Δευτέρα θα παίξουν 7 Σεπτέμβρη στις 4 η ώρα Μαρκό Πανσεραϊκός στο Δημοτικό Στάδιο του Μαρκόπουλου. Εκεί θα υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση, είναι ντέρμπι αυτό το παιχνίδι. Η Μαρκό λέει ότι πάει για πρωτάθλημα, ο Πανσεραϊκός είναι δεδομένο ότι κάνει πρωταθλητισμό. Και το μάτς αυτό θα το δούμε τηλεοπτικά 4 η ώρα τη Δευτέρα από την ΕΡΤ2 Sport. Θα παίξουν την ίδια μέρα Δευτέρα 7 Σεπτέμβρη Άθενς Καλλιθέα Νίκη Βόλου, και αυτό το μάτς είναι ανταγωνιστικό στο Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας Γρηγόρης Λαμπράκης, 4 η ώρα. Και 5:30 στο γήπεδο της Σύρου, Ελλάς Σύρου, Απόλλων Καλαμαριάς, στο γήπεδο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κυκλάδων. Αυτό το γήπεδο είναι της Ένωσης που έχει φτιαχτεί στη Σύρο και παίζει Ελλάς Σύρου στην Ερμούπολη στις 5:30. Ωραίο για να πας αν κάνεις και τις διακοπές σου, να δεις και ένα παιχνιδάκι. Πρέπει να πάμε στη Σύρο εκεί. Ωραία βολτίτσα αυτή. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Λοιπόν, διευκρινίζω τα παιχνίδια τα τηλεοπτικά για να τα έχετε στο μυαλό σας. Το Σάββατο 5 Σεπτέμβρη για τη Super League 2 τηλεοπτικό μάτς ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β, 4 η ώρα, ΕΡΤ2 Sport. Την Κυριακή τηλεοπτικό παιχνίδι το ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας στις 4 από την ΕΡΤ2 Sport. Και τη Δευτέρα τηλεοπτικό το Μαρκό Πανσεραϊκός ΕΡΤ2 Sport, 4 η ώρα. Θα τα ξαναπούμε βέβαια μέχρι να φτάσουν τα παιχνίδια, γιατί είναι σήμερα 3η-1η Σεπτέμβρη. Σας βάζουμε λίγο στο κλίμα ότι ξεκινάει και η Super League 2 για να έχετε το νου σας και ότι οι μεταδόσεις, οι τηλεοπτικές είναι μέσω της ΣΕΡΤ από το ΕΡΤ2 Sport. Φυσικά οι ραδιοφωνικές είναι από την ΕΡΑ Sport. Όλα σε όλο το φάσμα της επικράτειας υπάρχουν οι ανταποκριτές, υπάρχουν οι ρεπόρτερ, υπάρχουν οι άνθρωποι της ΣΕΡΤ που κάνουν και δίνουν όλα τα παιχνίδια από τα τοπικά μέχρι το Champions League, έτσι το ξέρετε. Αυτό δεν χρειάζεται να το αναφέρουμε εμείς.
Ήρθε η ώρα να πάμε στα της Μεσσηνίας και της Μαύρης Θύελλας, της Καλαμάτας. Θα πούμε για τον μπάσκετ μετά και τις δηλώσεις του Σπανούλη, άναψε φωτιές, έκραξε τους δημοσιογράφους του Σπανούλη. Είναι στην πρίζα, ρε παιδί, με αυτό το παιδί. Άμα αρχίσει και πει κάποιος κάτι, γίνεται, ανάβει φυτίλι. Θα τα πούμε αυτά τα μπασκετικά μας και τη συνέχεια εδώ στην εκπομπή. Και θα πούμε και το κύπελο. Ποια άλλα παιχνίδια θα γίνουν αύριο και μεθαύριο, γιατί έχουμε αγωνιστική κυπέλου αυτή την εβδομάδα. Πάμε στα της Μαύρης Θύελλας λοιπόν, που σε αυτό το δύσκολο κομμάτι που βρίσκεται με πρωτάθλημα και κύπελο, πρέπει να βρει τρόπο να πάρει αποτέλεσμα και σήμερα στο κύπελο για να αντιμετωπίσει το Βόλο, αλλά κυρίως, δική μου άποψη είναι αυτή, δεν ξέρω πώς το σκέφτονται στη Μεσσηνιακή ΠΑΕ, αλλά δική μου άποψη είναι ότι το βάρος πρέπει να πέσει στο πρωτάθλημα και πώς θα μαζέψει βαθμούς η Καλαμάτα για να είναι χρόνια και όχι απλά μία φωτοβολίδα, έτσι, ένα πέρασμα από τη Super League 1. Πρέπει να παραμείνει, να φτιαχτεί, να χτιστεί και να είναι πλέον η ομάδα της συγκεκριμένης κατηγορίας η Καλαμάτα. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος και λογικά θα είναι. Αλλά αν μπορεί να συνδυάσει και το κύπελο και έρθει κάποιο αποτέλεσμα για να παίξουν και άλλοι παίκτες, για να δουν και πράγματα οι προπονητές και συγκεκριμένα να δει ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας πώς είναι η κατάσταση των παικτών, των δικών του και της ομάδας γενικά. Άρα είναι τώρα το κύπελο σήμερα, όπου η Καλαμάτα θα αντιμετωπίσει στις 6 ώρα στο Βόλο την ομάδα της Μαγνησίας. Βόλος Καλαμάτα είναι το παιχνίδι, 6 ώρα η έναρξη, και από ό,τι βλέπουμε μετά την ανακοίνωση της αποστολής που είχαμε από την Μεσσηνιακή ΠΑΕ, έχουν μείνει στην Καλαμάτα, δεν πήγαν δηλαδή στην αποστολή, βασικοί παίκτες όπως ο Γκέλιος, ο Στρούγκης και ο Κατάλντι. Αυτοί οι τρεις δεν είχαν κάποιο πρόβλημα, απλά ξεκούρασης νομίζω ότι είναι το θέμα, θα έμειναν στην Καλαμάτα για να ξεκουραστούν. Ο Μπολίβαρ είναι τιμωρημένος, ο Βάργας είναι τραυματίας, ο Πέρεθ και αυτός είχε κάποια θέματα, ο Μιράντα δεν τον έχουμε δει καθόλου, τον Φρίμπονγκ το ίδιο, ο Ναούμις είναι νεαρός, δεν ξέρω αν είναι και αυτός τραυματίας, και ο Κουρμινόφσκι, αυτοί δεν ακολούθησαν την αποστολή που ανακοίνωσε χθες η Καλαμάτα. Άρα περιμένουμε να δούμε και κάποια νέα πρόσωπα, όπως ίσως τον τερματοφύλακα τον Βασίλεβιτς που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Να δούμε τον Μπακαγιώκο που δεν είναι νέο πρόσωπο, αλλά θα πάρει κάποια στιγμή για αυτός ευκαιρία που λείπει ο Στρούγκης, για να δούμε πώς είναι ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός που είναι χρόνια στην Καλαμάτα. Έκανε βέβαια και μία παρένθεση πηγαίνοντας στην Καρδίτσα δανεικός. Και τον Κεσάν να τον δούμε σαν βασικό. Μπορεί να τον δούμε και τον Κεσάν τον Γάλλο. Και βέβαια και κάποιους άλλους που θα επιλέξει ο Χριστοφιλέας.

στην Καλαμάτα που ωραίο είναι το κύπελο και να προκριθείς και να συνεχίσεις και να είσαι στη League Phase. Είναι κάποια παιχνίδια που μπορεί να βάζεις να παίζουν παίκτες και να έχεις έτσι εναλλαγές και φρεσκάδα στους ποδοσφαιριστές σου για να συνδυάζεις και το πρωτάθλημα. Όμως το πρωτάθλημα είναι ο πρωταρχικός στόχος και έχει επόμενη αγωνιστική. Ακούστε τώρα, παίζει με το Βόλο κύπελο τώρα. Πάει την Κυριακή να παίξει στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο. Την επόμενη αγωνιστική μετά από το παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, με γηπεδούχο την Καλαμάτα στο Περιστέρι, θα υποδεχθεί το Βόλο. Καταλαβαίνετε τώρα έτσι τι γίνεται. Παίζει με το Βόλο τώρα. Έχει παίξει και στο φιλανθρωπικό τουρνουά με το Βόλο που τον κέρδισε η Καλαμάτα. Τώρα αυτό μέσα στο Σεπτέμβρη θα παίξουν άλλες δύο φορές. Και με τον Ατρόμητο θα παίξει στο Περιστέρι, θα μάθει και τα κατατόπια γιατί θα το χρησιμοποιήσει σαν έδρα. Είναι δεδομένο αυτό. Είναι επίσημη ανακοίνωση αυτή ότι η Καλαμάτα το παιχνίδι με το Βόλο θα το δώσει στο δημοτικό στάδιο στο Περιστέρι, εκεί της ομάδας που χρησιμοποιεί ο Ατρόμητος αυτό το γήπεδο και είναι του Ατρόμητου. Έτσι λοιπόν η Καλαμάτα έχει αυτή την ιδιορυθμία και αυτή το πρόβλημα το σοβαρό. Να πηγαίνει μία εδώ στην Τρίπολη, μία στο Περιστέρι, μία στο Βόλο. Βέβαια αυτό είναι εκτός έδρας μάτς. Και από ό,τι φαίνεται θα καταλήξει και στη Νίκαια εκεί στη Νεάπολη, στο γήπεδο του Ιωνικού, που θα δώσει τα υπόλοιπα παιχνίδια μέχρι να έρθει η πολυπόθητη στιγμή να επιστρέψει στο δημοτικό στάδιο της παραλίας εκεί στην Καλαμάτα, στο δικό της σπίτι, στο δικό της γήπεδο, για να μπορέσει να ξέρει ότι θα παίξω στο γήπεδό μου και είμαι εδώ κανονικά, δεν μετακινούμε, δεν ψάχνω να κάνω προπόνηση, πώς θα πάω, πού είναι τα ποδητήρια, πώς θα μπω, τι θα κάνω, πώς θα κανονίσω τις λεπτομέρειες. Είναι πολλά πράγματα που περιλαμβάνει ένα παιχνίδι Super League 1 και αν δεν έχεις το δικό σου γήπεδο δυσκολεύει πάρα πολύ και τις διαδικασίες. Δεν είναι μόνο ότι βλέπουμε εμείς πάμε ένα γήπεδο και πας και παίζεις. Έχει συσκέψεις πριν. Έχει ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι στην εγκατάσταση και στις κινήσεις πρέπει να γίνουν στο αγωνιστικό χώρο και εκτός αυτού με πρωτόκολλα, έτσι, που θα κάτσει ο καθένας, που θα πάει, ποιος θα ρυθμίσει όλα αυτά τα θέματα ο υπεύθυνος ασφαλείας, πότε θα γίνει σύσκεψη, πότε θα έρθουν οι αξιωματούχοι που λέμε, οι παρατηρητές της Super League. Είναι τόσα πολλά θέματα που γίνονται πριν ξεκινήσει ένας ποδοσφαιρικός αγώνας Super League 1 που αν δεν έχετε δει τη διαδικασία δεν μπορείτε να το καταλάβετε αυτό που λέω. Γι' αυτό μεγαλώνει όλο αυτό το θέμα που έχει η Καλαμάτα, αφού δεν έχει το δικό της γήπεδο. Ευελπιστούμε, πιστεύουμε ότι όσο πιο γρήγορα γίνεται, από ό,τι είπε και ο Δήμαρχος που άκουσα προσθέσεις κάποιες δηλώσεις, το Νοέμβρη ίσως η ομάδα καταφέρει να παίξει στο γήπεδό της. Οι πιο απεσιόδοξες πάντως προβλέψεις λένε για Δεκέμβρη, και αν είναι Δεκέμβρη θέλουν να προλάβουν και το παιχνίδι κυπέλου με τον ΠΑΟΚ, γιατί θα είναι ένα μεγάλο παιχνίδι αυτό για την Καλαμάτα. Να υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ 5 Δεκέμβρη που έχει οριστεί να γίνει το μάτς αυτό από ό,τι θυμάμαι. 5 Δεκέμβρη η τελευταία αγωνιστική League Phase για την Καλαμάτα κυπέλου θα είναι με τον ΠΑΟΚ. Αν αυτό το μάτς καταφέρει η Καλαμάτα και το παίξει στην έδρα της, στο δημοτικό στάδιο, θα είναι έτσι φοβερή έτσι, η επιστροφή της στη φυσική της έδρα και μάλλον εκεί στοχεύουν. Και μακάρι να το προλάβει αυτό, γιατί αν δεν το προλάβει και αυτό νομίζω θα πάμε για το νέο έτος να επιστρέψει στο γήπεδο της Καλαμάτα και από εκεί και πέρα να δούμε και τι θα έχει κάνει μέχρι τότε στο πρωτάθλημα, γιατί αυτό είναι το κριτήριο, τι κάνει στο πρωτάθλημα για να μπορείς να συμμετάσχεις και στο κύπελο, να είσαι και στη Super League 1 και όλα τα υπόλοιπα.

Θυμίζουμε και πάλι ότι σήμερα ανοίγει η αυλαία της League Phase για το κύπελο Ελλάδα Superbet. Υπάρχει ο χορηγός εδώ, η Man Superbet κύπελο Ελλάδας, για να είμαστε ακριβείς. Ο Βόλος λοιπόν, και ο Βόλος δεν είναι ομάδα που έχει στόχο να κατακτήσει το κύπελο, αλλά τα παίζει τα παιχνίδια, και η Καλαμάτα το ίδιο, γιατί εδώ το διευκρινίζουμε. Ο Αστέρας Άκτορ, αν τελικά καταφέρει και κερδίσει την ένσταση στη δευτεροβάθμια, είναι ένα στόχο στο κύπελο. Κάθε χρόνο να φτάσει όσο πιο μακριά γίνεται μέχρι τελικό, να διεκδικήσει το τρόπαιο, και αυτό το λέμε ανοιχτά και εμείς και το λένε και άνθρωποι της ομάδας κάθε χρόνο και στις άσχημες χρονιές. Ενώ τώρα ομάδες που, εντάξει, ο Βόλος θέλει να κάνει μια πορεία κάποια στιγμή και στο κύπελο, η Καλαμάτα ήρθε τώρα μετά από 25 χρόνια στην πρώτη κατηγορία, δεν νομίζω αν της πούνε να παραμείνει στην κατηγορία άνετα ή να φτάσει ημιτελικό ή τελικό και να μην το πάρεις ή να το πάρεις, ξέρω εγώ, ακόμα και να πάρει ένα κύπελο που θα μείνει στην ιστορία, βέβαια εκεί είναι κάπως που πρέπει να το σκεφτείς. Αν φτάσει σε ένα τελικό όμως, είναι μια επιτυχία, αλλά το να παραμείνει στην κατηγορία για μένα είναι ακόμα μεγαλύτερη, γιατί χτίζεις χαρακτήρα, χτίζεις πράγματα, θα έχεις και το δικό σου γήπεδο μετά και πολλά πράγματα που μπορεί στην πορεία να σου φέρουν να διεκδικείς και κύπελο Ελλάδας μέχρι και το τέλος τα επόμενα χρόνια, λέω εγώ. Το σημερινό λοιπόν μάτς που θα ανοίξει την αυλαία της League Phase, και είναι μοναδικό που θα το παρακολουθήσουμε μάλιστα στις 6 ώρα, Γιώργο ετοιμάσου, από το Sky. Στο Sky θα το δούμε το παιχνίδι σήμερα κυπέλου Βόλος με την Καλαμάτα. Στο Sky λοιπόν 6 ώρα, θα μου πεις αύριο για την Καλαμάτα πως την είδες και αν είναι καλός ο Χριστοφιλέας και τι γίνεται, όλα αυτά θέλω να μου το πει. Μη γελάς, θέλω να μου δώσεις ενημέρωση. Σε βάζω σε ελεύθερο κανάλι, δηλαδή στα παιχνίδια, για να μου πεις. Τι. Πάντως, να πούμε ότι και οι δύο ομάδες που παίζουν σήμερα ψάχνουν σταθερότητα, γιατί μέχρι στιγμής τα παιχνίδια που έχουν παίξει δεν δείχνουν σταθερότητα, ούτε ο Βόλος ούτε η Καλαμάτα. Είχαν συναντηθεί, το ξαναλέμε, στο ίδιο γήπεδο, στο φιλανθρωπικό τουρνουά, φιλικό προετοιμασίας δηλαδή, που διοργάνωσε ο Βόλος, και κέρδισε η Καλαμάτα με 2-0 τότε και έπαιξε και στον τελικό και απέναντι στον Πανιόνιο, στα πέναλτι ο Πανιόνιος κατέκτησε το τουρνουά, έτσι, για να πούμε και το ιστορικό όλο. Η ομάδα του Βόλου απέκλεισε τον Ηρακλή, κέρδισε με 3-1 σε ουδέτερη έδρα, ήταν γηπεδούχος ο Ηρακλής, έπαιξαν στις Σέρες, κέρδισε με 3-1 με καλή εμφάνιση ο Βόλος, καμία σχέση με την εμφάνιση που έκανε απέναντι στον Ηρακλή στο πρωτάθλημα. Και η Καλαμάτα απέκλεισε βέβαια με αυτό το 4-2, το εμφαντικό 4-2, το Πανετολικό στο El Paso, στην Καλλιθέα. Η Καλαμάτα που έχει επιστρέψει μετά από 25 χρόνια ήταν και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Όπως είπαμε, απέκλεισε τον Πανετολικό. Έχει ξεκινήσει καλά, σχετικά με καλές παρουσίες για κάποια διαστήματα των δύο αγώνων στο πρωτάθλημα που έχει δώσει, και με τον Άρη αλλά και με τον Πανετολικό. Όμως ήταν δύο ήττες που δεν έδωσαν κάποιο βαθμό στην ομάδα της Μεσσηνίας. Είπαμε, ξαναλέμε, η βασική Γκέλιος, θεματοφύλακας, και οι Κατάλτη και Στρούγγις, βασικότατοι παίκτες στα δύο πρώτα παιχνίδια και γενικά της Μαύρης Θύελλας, είναι εκτός για ξεκούραση. Τραυματίες η Πέρεθ, Φρίμπονγκ, Βάργκας, Μιράντα, Κουρμινόφσκι και ο Μπόλιβαρ που είναι τιμωρημένος. Αν μπορούμε να μαντέψουμε μια εντεκάδα για την Καλαμάτα, μάλλον θα παίξει ο Βασίλεβιτς, ο Σέρβος θεματοφύλακας, για να τον δει κιόλας ο Χριστοφιλέας, δεν τον έχουμε δει ακόμα σε παιχνίδι βασικό, τον Βασίλεβιτς, ο Σέρβο θερματοφύλακα. Ο Καλουτσικίδης θα παίξει σίγουρα στη δεξιά πλευρά, συνεχίζει κανονικά. Ο Γκεσάν με το Ροντρίγκες μάλλον θα είναι οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, ίσως στη θέση του Ροντρίγκες να παίξει και ο Μπακαγιόκο, θα δούμε. Ο Αλόνσο μάλλον αριστερό μπακ, εκτός και δούμε κάτι άλλο, Χατζηθεοδωρίδη, λέω εγώ. Μαρτίν, ο νεαρός, με Λιατσικούρα και Ντιαρά, ίσως ο Μαρτίν και Λιατσικούρας, γιατί πρέπει να παίζει και κάποιος κάτω των 22 ετών, και ο ένας είναι ο Λιατσικούρας και ο Μαρτίν είναι βέβαια, αλλά είναι ξένος, είναι Ισπανός, δεν μπορεί να παίξει στην Εθνική, άρα ίσως δούμε και τον Χάμζα στη θέση του Μαρτίν.
Ο Ντιαρά, τώρα ο Πινέιρο δεν ξέρω γιατί δεν χρησιμοποιείται και σήμερα, αν θα χρησιμοποιηθεί. Είναι στην αποστολή και είναι Πινέιρο, όχι Πινέιρο, Πινέιρο ο συγκεκριμένος παίκτης, ο Αργεντινός. Τώρα Μορέιρα, Σίγκουρσον και Μπονέτο, η τριάδα που έπαιξε και βάσει αυτών λέμε και εμείς μπορεί να είναι η εντεκάδα, η τριάδα που έπαιξε και με τον Πανετολικό, με παίκτη στην κορφή τον Μορέιρα. Σας δούμε το Σίγκουρσον σήμερα. Θέλει όμως ο Σίγκουρσον παιχνίδια, είναι μια ευκαιρία το κύπελο για να πάρουν παιχνίδια στα πόδια τους κάποιοι που δεν έχουν ακόμα την ευκαιρία να παίξουν. Ήταν τραυματίες και ο Σίγκουρσον είχε ένα τραυματισμό. Και μιλάμε πάντα για τη Μαύρη Θύελλα, για την Καλαμάτα, όπου σήμερα στις 6 ώρα θα παίξει παιχνίδι κυπέλου με το Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Είναι League Phase, μην μπερδεύεστε, δεν είναι νοκάου, δεν είναι τίποτα, είναι το πρωτάθλημα του κυπέλου. Είναι όλες οι ομάδες στην ίδια λίστα και όποιος παίρνει βαθμούς πηγαίνει ανάλογα στη θέση του στη λίστα. Μπορεί να κερδίσει όλα τα μάτς και να είσαι πρώτος και να είσαι στην πρώτη τετράδα που δεν θα συνεχίσεις, δεν θα παίξεις αγώνα κατάταξης μετά, για να δούμε πώς θα έρθει. Τέλος πάντων, πήγαμε μακριά. Πρώτο παιχνίδι σήμερα και μοναδικό για το κύπελο, Βόλος Καλαμάτα, 6 ώρα.

Αύριο τα υπόλοιπα παιχνίδια του κυπέλου θα τα πούμε αναλυτικά αύριο, αλλά έτσι σας βάζουμε λίγο στο κλίμα. Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ αύριο, Μαρκό Κηφισιά, Πανσεραϊκός Ατρόμητος, ΑΕΛ Ολυμπιακός. Η ΑΕΛ που παίζει και στο πρωτάθλημα, έτσι, και ξεκινάει με την καρδίτσα στο ντέρμπι. Και ΠΑΟΚ ΟΦΗ αύριο. Ωραία παιχνιδάκια. Και μάλιστα το ΠΑΟΚ ΟΦΗ βλέπω ότι αύριο θα ξεκινήσει στις 10 και 4. Πιο αργά δεν μπορούσαν να το βάλουν. 10 και 4 κύπελο Ελλάδας. Μπράβο. Αυτά είναι τα αυριανά. Υπάρχει και παιχνίδι την Πέμπτη. Είναι το Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου. Για να ολοκληρωθεί έτσι η πρώτη αγωνιστική, η League Phase. Γιατί υπάρχουν και ομάδες που κάνουν ρεπό, δεν παίζουν την πρώτη αγωνιστική. Θα τα πούμε αύριο αυτά. Πάμε στο μπάσκετ και την εθνική μας ομάδα που πραγματικά έκανε μια μεγάλη τεράστια νίκη, γιατί αν εχθές χάναμε από την Ισπανία θα ήταν μόνο μαθηματικές οι ελπίδες μας και με συνδυασμό αποτελεσμάτων, και έτσι θα είναι αν γίνει μια ήττα από την εθνική μας μέσα στα υπόλοιπα 4 παιχνίδια που έχει. Είχε 5, πρέπει να κάνει το 5-5. Αν έκανε το 5-5 ή αν το κάνει, γιατί έκανε το 1-1, αν κάνει το 5-5 θα είναι σίγουρα στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027, εκεί όπου θα διεξαχθεί στο Ντουμπάι η συγκεκριμένη διοργάνωση. Μεγάλη νίκη λοιπόν που ανέβασε στην πέμπτη θέση του ομίλου. Έχουμε 4 ήττες, 4 νίκες. Στα άλλα δύο μάτς που έγιναν, η Ουκρανία πήρε διπλό πρωτιάς. Είναι πρώτη η Ουκρανία και έρισε και το Μαυροβούνιο με 98-89, ενώ η Γεωργία κέρδισε και αυτή την Πορτογαλία με 98-90. Η Πορτογαλία την προηγούμενη αγωνιστική κερδίσει την Ισπανία, έτσι, δεν το ξεχνάμε αυτό. Στον ένα το όμιλο λοιπόν που συμμετάσχουμε και εμείς, η Ουκρανία είναι πρώτη, δεύτερη Ισπανία, τρίτη Γεωργία, τέταρτη Πορτογαλία μαζί με μας. Είναι τέταρτη όμως η Πορτογαλία γιατί μας έχει κερδίσει. Και θυμίζουμε από κάθε όμιλο οι τρεις πρώτες ομάδες περνάνε. Είναι εύκολο, είναι δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο, είναι πολύ ανταγωνιστικό. Θα πάει πάρα πολύ μακριά και να δούμε αν καταφέρουμε στο τέλος να βρεθούμε στις ομάδες που θα παίξουν στο παγκόσμιο κύπελο στο Ντουμπάι. Μετά το τέλος λοιπόν των παραθύρων του Αυγούστου, γιατί δεν υπάρχει άλλο παιχνίδι τώρα, ο Αύγουστος έφυγε εξάλλου, η εθνική μας είναι οριακά στην τρίτη θέση, τέταρτη είναι μαζί με την Πορτογαλία, και από εκεί και πέρα μένουν τα υπόλοιπα παιχνίδια όπου πρέπει να τα κερδίσουμε. Έχουμε τη Γεωργία, παίζουμε με τη Γεωργία και είναι το επόμενο παιχνίδι και δεν χρειάζεται να κοιτάμε άλλο. Και το μάτς αυτό θα γίνει 26 Νοέμβρη. 26 Νοέμβρη το επόμενο παιχνίδι με τη Γεωργία. Άρα έχουμε χρόνο να προετοιμαστούμε, έχουμε χρόνο να έχουν πάρει και ρυθμό οι παίκτες και να είναι σε καλύτερη αγωνιστική κατάσταση και να δούμε αν κάνουμε και το 2-2 και θα συνεχίσουμε. Αυτά και για τον μπάσκετ, αυτά για σήμερα, 3η-1η Σεπτέμβρη. Φτάσαμε στο τέλος. Να ευχαριστήσουμε όλους και όλους εσάς για την ακρόαση. Να ευχηθούμε και πάλι καλό μήνα, καλό φθινόπωρο, έτσι αφού μπήκε και το φθινόπωρο, αλλά το καλοκαιράκι συνεχίζεται. Γιατί με αγριοκοίταξη Μαρία και κάπου ετοιμάζεται αυτή, δεν μπορεί. Λοιπόν, τα λέμε αύριο. Γεια σας.

0: Sport News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ένας από χθες οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, η μέση μείωση 9,5% και αφορά 1.740 κωδικούς προϊόντων, τρόφιμα, είδης πρώτης ανάγκης και σχολικά που φέρουν ειδική σήμανση. Οι μειώσεις τιμών σε επώνυμα προϊόντα κυμαίνονται από 10% και 30% για σημαντικό αριθμό κωδικών, ενώ στα σχολικά είδη οι διψήφιες μειώσεις αποτελούν κανόνα. Πέρα από τις μειώσεις τιμών σε προϊόντα των σούπερ μάρκετ και την παράταση της επιδότησης στα καύσιμα, αναμένεται και νέα πρωτοβουλία από τη ΔΕΗ για το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος. Αποκάλυψε μέσω του Earth News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Όσον αφορά το χρόνο εφαρμογής των μέτρων, εξήγησε ότι ορισμένες παρεμβάσεις έχουν ήδη ανακοινωθεί από πέρσι και θα αρχίσουν να αποτυπώνονται στη τσέπη των πολιτών μέσα στο 2027. Οι μειώσεις θα έχουν επίδραση στον καταναλωτή λόγω και του σταθερού πληθωρισμού στα τρόφιμα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, Λευτέρης Κιωσές. Πρόσθεσε ότι αυτή η προσπάθεια για τη συγκράτηση των τιμών θα πρέπει να συνδυαστεί με άλλα μέτρα, όπως το κομμάτι των έμεσων φόρων σε κάποια προϊόντα, καθώς όπως εξήγησε, έχουμε υψηλούς συντελεστές σε σχέση με τις δυτικές χώρες της Ευρώπης. Μύθος ότι η Ελλάδα είναι η ακριβότερη χώρα, μάλιστα όσον αφορά ένα μέσο τυπικό καλάθι, είναι φθηνότερη, σημείωσε ο κύριος Κιωσές. Ανωδικά κινείται για δεύτερη διαδοχική συνεδρία στο πετρέλαιο, καθώς η νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ των ΗΠΑ και Ιράν επαναφέρει στο προσκήνιο τον κίνδυνο παρατεταμένων προβλημάτων στις ενεργειακές ροές μέσω των στενών του Ορμούς. Το Brent διαπραγματεύεται πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι. Η τιμή του φυσικού αερίου στην Ευρώπη ξεπέρασε τα 70 ευρώ ανά μεγαβατόρα για πρώτη φορά από τις αρχές του 2023. Αναζητείται ο δράστης ή οι δράστες της δολοφονίας του Βρέφους που εντοπίστηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Η προανάκριση συνεχίζεται ώστε να αποσαφινιστούν οι ακριβείς συνθήκες θανάτου του. Το ζευγάρι, χρήστες ναρκωτικών και ο 26χρονος φίλος της κόρης τους οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και πήραν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν αύριο. Η ιατροδικαστική εξέταση εντόπισε περισσότερα από 10 θανατηφόρα πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη του Βρέφους. Φρίκι προκαλούν οι λεπτομέρειες για τον τρόπο ζωής του ζευγαριού και των τριών ανήλικων παιδιών τους. Κρίσιμη χαρακτήριση εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου την εξέτασή τους από ειδικούς παιδοψυχολόγους. Μιλώντας στο Earth News, σημείωσε ότι αναμένονται αποτελέσματα από εξετάσεις DNA προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα παιδιά είναι πράγματι μέλη της οικογένειας και ποια είναι η σχέση τους με το νεκρό Βρέφος. Από σήμερα αναλαμβάνει δράση στους δρόμους της Αττικής ειδική ομάδα κόμβος της τροχιάς με στόχο την ταχύτερη παρέμβαση στα σημεία όπου δημιουργούνται σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα. Με drones, κάμερες, AI και 138 αστυνομικούς η δράση επικεντρώνεται σε 54 κομβικά σημεία του Λεκανοπεδίου με κυρία προτεραιότητα τον Κηφισό καθώς και κεντρικές αρτηρίες. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη συμβολή της οδού Μου στο Ξίδι με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας όταν οι δύο μοτοσυκλέτες τις οποίες επέβαιναν συγκρούστηκαν μεταξύ τους και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Κανένας τους δεν φορούσε κράνος, εξετάζει την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, ανέφερε στο Earth News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Το ειδικό πειραματικό δημοτικό σχολείο Κεσαριανής, το οποίο ανακαινίστηκε μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκο, επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός. Πρόκειται για το πρώτο δημόσιο ειδικό σχολείο που ιδρύθηκε στην Ελλάδα από τη Ρόζα Εμβριώτη το 1937 στο χώρο του σκοπευτηρίου της Κεσαριανής. Σε δηλώσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι είναι μόνο ένα από τα σχολεία τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως και η συνολική δωρεά θα αγγίζει τα 400 εκατομμύρια ευρώ. Θα συμπληρώσουμε, πρόσθεσε, τις παρεμβάσεις μας με άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Η Ατζέντα 2030 και η Ασπίδα του Οχιλία είναι η πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης των απειλών, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξέφρασε την πρόθεση να εξηγήσει στους ομολόγους του την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, τη Θράκη, για τον ευρωπαϊκό χώρο, για την ευρωπαϊκή άμυνα, για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, για την ασφάλεια των ευρωπαϊκών, όπως χαρακτηριστικά είπε. Νέα ένταση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επισύει την απειλή ότι θα διατάξει να βομβαρδιστεί δυνατά το αντίπαλο στρατόπεδο, αποκλείοντας το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων.
0: Ο καιρός.
1: Με 36 άρια μπαίνει ο Σεπτέμβριος, τοπικές μπόρες στα δυτικά, βόρεια υπηρετικά ορεινά. Μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Μάκη Πολατό.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Earth News Radio 105,8.

καλό σας μεσημέρι. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Καλημέρα από όποιο σημείο της ελληνικής επικράτειας και αν μας ακούτε, από τους 105,8, από το Earth Echo, από το Earth News Radio. Και πράγματι είναι να απορείς με υποθέσεις οι οποίες αποκαλύπτονται και οι οποίες πράγματι είναι τέτοιες που ούτε να τις διαβάσουμε μπορούμε, ούτε να σκεφτούμε για αυτές, κι όμως είμαστε υποχρεωμένοι ως άνθρωποι να μιλήσουμε για αυτά τα αποτρόπαια πράγματα, αφού ουδής εξημών νομίζω ότι μπορεί να πάρει το μυαλό του από αυτά που μαθαίνουμε ότι συμβαίνουν. Κεντρικό θέμα σε όλες τις εφημερίδες σήμερα, σε όλο τον ελληνικό τύπο, στις ιστοσελίδες, στους τηλεοπτικούς σταθμούς, στα ραδιόφωνα, ακριβώς αυτό που αποκαλύφθηκε ότι συμβαίνει στην Κυψέλη. Συνέβαινε στην Κυψέλη, όπου σε ένα διαμέρισμα το οποίο λειτουργούσε ως βραχυχρόνια μίσθωση, αφού υπήρξε καταγγελία του ιδιοκτήτη ότι οι διαμένοντες δεν κατέβαλαν το ενίκιο, υπήρξε επέμβαση της αστυνομίας και εκεί εντοπίστηκαν οι άνθρωποι που έμεναν να προσπαθούν να φύγουν. Τι βρήκαν οι αστυνομικοί? Κάτι πραγματικά φρικιαστικό. Ένα νεκρό βρέφος μέσα σε ένα βάζο, σε μια βαλίτσα τυλιγμένη με ισοθερμικά, σαν να ήταν ένα βρέφος από κατάψυξη. Μετά την νεκροτομή από τον εισαγγελέα, διαπιστώθηκε ότι το νεκρό βρέφος έχασε τη ζωή του ως αποτέλεσμα επίθεσης με όργανο, μάλλον μαχαίρι, 10 φορές τουλάχιστον είχε μαχαιρωθεί στην πλάτη. Και εκεί κάπου αρχίζεις πραγματικά να χάνεις το μυαλό σου, διότι έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος εμφανίζεται ως πατέρας, είναι 43 ετών, έχεις μια γυναίκα η οποία εμφανίζεται ως μητέρα, είναι 28 ετών, λέει στην αρχή στους αστυνομικούς. Την επόμενη μέρα αλλάζει την κατάθεσή της προτού διασταυρωθούν τα στοιχεία της και λέει ότι τελικώς δεν είναι 28, είναι 38 ετών και 3 παιδιά. Μια 15χρονη, η οποία διαπιστώνεται ότι είναι έγκυος, 15 ετών παιδί, και δύο ακόμη παιδιά, δύο αγόρια, 12 και 9 ετών, τα οποία μετά την εξέτασή τους στο νοσοκομείο παιδών προκύπτει ότι έχουν αφροδίσιο. Δύο παιδάκια ανήλικα 9 και 12 ετών. Ένα νεκρό βρέφος, μία 15χρονη έγκυος και εκτός του θεωρούμενου πατέρα 43 ετών και της εικαζόμενης μητέρας 38 ετών, συνελήφθη και ένας 26χρονος Αφγανός, ο οποίος εμφανίζεται ως ο φίλος της 15χρονης, η οποία σύμφωνα με τις αναφορές είναι έγκυος. Πραγματικά δεν ξέρεις από πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις, όσο ξετυλίγονται ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες από αυτή την απόλυτα φρικιαστική υπόθεση. Όπως για παράδειγμα ότι τα δύο αγόρια ηλικίας 9 και 12 ετών είχαν απομακρυνθεί με εισαγγελική εντολή, με εντολή της εισαγγελίας ανηλίκων, είχαν φιλοξενηθεί για κάποιο διάστημα στο νοσοκομείο και όπως πια αποκαλύπτουν και επωνύμως συνδικαλιστικά στελέχη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, ο πατέρας, συλληφθής 43χρονος που αύριο αναμένεται να απολογηθεί, απήγαγε τα παιδιά και ποτέ η πολιτεία δεν κατάφερε να επιστρέψει αυτά τα δύο παιδιά πίσω. Πώς προστατεύονται αυτά τα παιδιά από... Δεν ξέρω τι να πω. Να πω ότι είναι άρρωστοι, να πω ότι είναι εγκληματίες. Πολύ περισσότερο που φαίνεται ότι ο θάνατος αυτού του βρέφους, του 8 ή 9 μηνών βρέφους, όπως φαίνεται από την ιατροδικαστική εξέταση, είναι εγκληματική ενέργεια. Δολοφόνησαν αυτό το παιδί εν ψυχρό. Ποιοι το δολοφόνησαν και πώς εμπλέκεται ο πατέρας σε άλλη υπόθεση, γιατί φαίνεται να είχε καταδικαστεί για μαστροπία σε βάρος άλλης γυναίκας η οποία τον είχε καταγγείλει, και φαίνεται ότι η Γερμανίδα 35 ετών που συνελήφθη και επίσης θα απολογηθεί αύριο μαζί του, τότε εκτελούσε χρέη γραμματέως σε αυτή την σε αυτό το νοικοκυριό, να πω, σε αυτό το σπίτι, να πω, σε αυτή την επιχείρηση, να πω, σε αυτό το πράγμα που μας γυρίζει πιο πίσω και από το μεσαίωνα, στις πιο σκοτεινές ημέρες του ανθρώπου. Και όλα αυτά συμβαίνουν πίσω μας, σε μια κοινωνία που ορθώς
προσπαθεί να δείξει τον πολιτισμό της και επιβάλλει πρόστιμα, σημαντικά πρόστιμα, σε όσους κακοποιούν κατοικίδια, σε όσους επιφυλάσσουν μια μοίρα κακή για τα ζωάκια που έχουμε δίπλα μας και μας φροντίζουν την άδολη, μας προσφέρουν την άδολη αγάπη τους. Τι μπορεί να πει κάποιος όταν δολοφονούνται, όπως είδαμε τις προηγούμενες ημέρες, χωρίς κανένα λόγο γυναίκες, και δεν νομίζω ότι υπάρχει γενικός λόγος κάποιος να δολοφονήσει κάποιον άλλο. Όταν δολοφονούνται γυναίκες, όταν με αυτόν τον φρικτό τρόπο βασανίζονται ανήλικα παιδιά και δολοφονούνται βρέφη, τι μπορεί να πει κανείς και πόσο εύκολο είναι να κάνουμε ένα σκρολάρισμα στο κινητό μας, να αλλάξουμε σελίδα στον υπολογιστή ή στο τάπλετ μας και να θεωρήσουμε ότι αυτά συμβαίνουν, έτσι είναι ο κόσμος. Πόσο κινδυνεύουμε όλοι μας να απολέσουμε την ανθρωπιά μας, να γίνουμε σαν αυτά τα κτίνη για τα οποία πραγματικά δεν μπορώ να διανοηθώ πόσο βαριά θα πρέπει να είναι η τιμωρία που θα τους αποδοθεί από το δικαστικό σύστημα. Εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8.

0: Σήμερα συζητούμε επίσης για την πολύ μεγάλη, πολύ σημαντική συμφωνία με γεωπολιτικούς όρους αλλά και με όρους άμυνας, για την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ισραήλ για την προμήθεια αντιαεροπορικών αντιβαλιστικών συστημάτων που αποτελούνται από τρία βασικά συστήματα, το David Sling, το Barak και το Spider, αναλόγως των κινδύνων, και τα οποία συστήματα αναμένεται να παραδοθούν έπειτα από 35 μήνες, δηλαδή σε τρία χρόνια αναμένεται να είναι πλήρως επιχειρησιακά. Οι Ισραηλινές αμυντικές τεχνολογίες αναμένεται να συμβάλλουν στην προστασία του ελληνικού εναέριου χώρου, της ελληνικής επικράτειας, από βαλιστικούς πυράβλους, από απειλές που έρχονται από τον αέρα. Το 25% της παραγωγής αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα μέσω ελληνικών συμπαραγωγών, και το όλο πρόγραμμα αναμένεται να κοστίσει λίγο πάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα μιλήσουμε για αυτό το μεγάλο θέμα, για την αποκαλούμενη ασπίδα του Αχιλλέα, με τον κύριο Δημήτρη Μητσόπουλο. Είναι στρατιωτικός αναλυτής. Κύριε Μητσόπουλε, καλό σας μεσημέρι.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ που με καλέσατε για μια φορά στην εκπομπή.
0: Σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας. Ήθελα να ξεκινήσουμε αμέσως να μας αναλύσετε τι περιλαμβάνει το αντιαεροπορικό αντιβαλιστικό σύστημα σε αυτά τα τρία επίπεδα που θα προμηθευτεί η Ελλάδα.
1: Μάλιστα, ναι. Να ξεκαθαρίσουμε πρώτα απ' όλα ότι αυτό το κομμάτι που υπογράφουμε αφορά το αντιεροπορικό αντιβαλιστικό και αντιδρόμου σύστημα. Δηλαδή η ασπίδα του Αχιλλέα καλύπτει 5 επίπεδα προστασίας. Τα 5 επίπεδα είναι η αντιβαλιστική, όπως θα αναφέρουμε αργότερα, η αντιεροπορική και αντιδρόμου που καλύπτουν αυτά τα πυραυλικά συστήματα από το Ισραήλ, αλλά υπάρχει και η αντιπλοϊκή και αντιποβρυχιακή. Αυτά θα καλύπτονται από άλλες μονάδες, από τις φρεγάτες κλάσης Κίμων, από τα Ραφάλ, από τα F-35 και από άλλα συστήματα τα οποία είτε ήδη υπηρετούν σε ενόπλες δυνάμεις, είτε θα αποκριθούν στο μέλλον. Οπότε τώρα καλύπτουμε τον λεγόμενο θόλο, τον αντιεροπορικό θόλο της Ελλάδος.
0: Τις απειλές από αέρος, είτε
1: από αέρος,
0: πρόκειται ομιγέννητο για βαλιστικούς πυράβλους, είτε για άλλου είδους...
1: Από ρουκέτες, από τα πάντα. Από τα πάντα, ακόμη και μικρή ιχνηλασιμότητα σε απειλές.
0: Μάλιστα. Μπορείτε να μας εξηγήσετε αναλυτικά το κάθε ένα σύστημα πώς θα λειτουργεί, ξεκινώντας από το Spider, το οποίο φαίνεται ότι θα είναι, έχει το μικρότερο βελνικές, τη μικρότερη εμβέλεια.
1: Ακριβώς. Το Spider, το All-in-One το λέμε γιατί καλύπτει συγκεκριμένες απειλές από 60 έως 40 χιλιόμετρα, αφορά το κατώτερο επίπεδο του θόλου, του αντιεροπορικού θόλου. Αυτό θα μας κοστίσει περίπου κοντά στο 1 δις, γύρω στα 900 εκατομμύρια. Αυτό είναι ένα αυτοκινούμενο σύστημα πάνω σε τροχοφόρο όχημα 8x8, που στο ίδιο όχημα ενσωματώνονται και το ραντάρ επιτήρησης και ελέγχου πυρός.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι τελείως αυτόνομο, μπορεί να κάνει τα πάντα. Θα αντικαταστήσει τα ρωσικά συστήματα που έχουμε, τα τύπου TOR και τα OSA. Αυτό ένα τέτοιο σύστημα αποτελείται... Εμείς θα πάρουμε 10 μονάδες, ας το πούμε. Μην το λέμε πυροβολαρχία, 10 μονάδες. Η κάθε μονάδα αποτελείται από 3 εκτοξευτές των 8 γλυμάτων έτοιμων προς εκτόξευση. Ο κάθε εκτοξευτής διαθέτει λοιπόν, είπαμε, 8 γλύματα. Τα 8 γλύματα είναι ένα συνδυασμός πυράβλων τύπου Python και τύπου Derby. Ο Derby είναι ο short range, δηλαδή ο SR, που είναι για μικρές εμβέλειες, και ο ER, ο Derby, είναι για μεγάλες εμβέλειες, extended range. Και ο Python, ο 5, που είναι για short range. Αυτά λοιπόν καλύπτουν εμβέλειες αντίστοιχα 15 για τον Python, 20 για τον Derby SR και 40 χιλιόμετρα για τον ER.
0: Μάλιστα.
1: Με ύψη από 6 έως 12 χιλιόμετρα. Ενώ αντίστοιχα, σε σύγκριση με τα παλιά συστήματα που έχουμε, τα TOR και τα OSA, το μέγιστο πελινεκές είναι 12 χιλιόμετρα. Μιλάμε για τεράστια διαφορά, από 12 πάμε στα 40. Και το ύψος είναι γύρω στα 6 χιλιόμετρα. Ενώ τώρα το μέγιστο ύψος αναχαιτήσεις με αυτό το συγκεκριμένο αυτοκινούμενο σύστημα φτάνει το διπλάσιο. Είναι, ναι, 12 χιλιόμετρα.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για κατακόρυφη αύξηση του βεληνικού και του ύψους αναχαιτήσεις. Αυτό μπορεί να διεξάγει λοιπόν ταυτόχρονα 4 εμπλοκές. Να εκτελεί την έρευνα εν κινήσει, να βάλει, ενώ ακινητοποιηθεί, δηλαδή να σταθεί, μέσα σε. Από ό,τι θυμάμαι, Ζελίνη λέγανε σε 3 λεπτά. Μέσα σε 3 λεπτά, δηλαδή, να βάλει, να κινηθεί, να κινητοποιηθεί, να ρίξει, να ξαναφύγει. Και αποστολή του είναι αντιμετώπιση αεροσκαφών, ελικοπτέρων, UAV, ακόμη και πυρομαχικών ακριβίας, όπως οι βόμβες ανεμοπορίας. Αυτό έχει αποκτηθεί από αρκετές χώρες μέχρι τώρα, μεταξύ των οποίων το Αζερβαϊτζάν, η Τσεχία, το Μαρόκο, η Ινδία, από ό,τι θυμάμαι, η Ρουμανία, Σιγκαπούρη, Βιετνάμ και άλλες. Είμαστε κι εμείς ένας από τους χρήστες.
0: Το επόμενο σύστημα, το σύστημα μέσης εμβέλειας, είναι το σύστημα Μπαράκ, το οποίο νομίζω το έχει αποκτήσει και η Κύπρος, έτσι.
1: Σωστά, σωστά, σωστά αυτό. Επιτέλους, δηλαδή και εμείς κινηθήκαμε σε ένα σύστημα το οποίο αποκτά μια χώρα αδελφός, όπως είναι η Κύπρος. Το Μπάρακ Μέξ καλύπτει το ενδιάμεσο επίπεδο του αντιρροπορικού θόλου. Εμείς θα αποκτήσουμε 5 πυροβολαρχίες, που κάθε μία πυροβολαρχία θα έχει από 3 ή 4 εκτοξευτές, με 8 κελιά εκτόξευση η κάθε μία. Και αυτό θα φέρει επίσης ένα μείγμα πυράβλων, το κάθε σύστημα, της οικογένειας Μπάρακ. Θα είναι Μπάρακ Short Range, πάλι το SR που είπαμε πριν, MR, δηλαδή Medium Range, Long Range, ER. Και αυτές είναι εμβέλειες από 15 έως και 150 χιλιόμετρα. Με μέγιστο ύψος, το Extended Range, θα φτάνει τα 30 χιλιόμετρα. Καλύπτοντας έτσι τη διαχείριση πολλαπλών εναέριων απειλών από διαφορετικές κατευθύνσεις και σε διαφορετικά βεληνική.
0: Μέχρι ύψος 10.000 ποδών, μας λέτε.
1: 30 χιλιόμετρα. Στα πόδια πάντα προσπαθώ να τα μετατρέπω σε μονάδες πιο κατανοητές σε ευρωπαϊκά δεδομένα.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή στα 30.000 πόδια. 30 χιλιόμετρα, συγγνώμη.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Και αυτό επίσης είναι σχεδιασμένο να καλύπτει τις απειλές από αεροσκάφη, με ελικόπτερα, πυράβλους κρούς, αλλά και τακτικούς βαλιστικούς πυράβλους. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό για τη χώρα μας που το αποκτούμε πρώτη φορά. Ίσως μετά την απόκτηση των FDI που θα έχουν τους Aster 30.
0: FDI εννοείται τις φρεγάτες
1: Τυπουκίμων. Την κλασική μου, ναι. Αυτό το Μπάρακ Μέξ, επίσης να τονίσουμε ότι είναι, διακρίνεται από μια υψηλή διασυνδεσιμότητα, οπότε πολλαπλές μονάδες μπορούν να λειτουργούν ως ένα ευρύτερο δίκτυο, δηλαδή καλύπτοντας η μία την περιοχή της άλλης, και αντίστοιχα οι μονάδες πυρός, τα ραντάρ που θα αποκτηθούν, θα τα αναφέρω στο τέλος, να αξιοποιούν τα μέσα έτσι μιας άλλης πυροβολαρχίας.
0: Ναι. Ακούτε τον κύριο Δημήτρη Μητσόπουλο, είναι στρατιωτικός αναλυτής και μιλάμε για το νέο αντιαεροπορικό αντιβαλιστικό σύστημα, την ασπίδα του Αχιλέα, την οποία προμηθεύεται η Ελλάδα και αναμένεται να είναι πλήρως επιχειρησιακή εντός 35 μηνών. Αυτό υποτίθεται ότι είναι από την ενεργοποίηση της σύμβασης, όχι δηλαδή από την υπογραφή, αλλά από την εκταμείευση της προκαταβολής, έτσι δεν είναι, κύριε Μητσόπουλε?
1: Ναι, πάμε
0: στο πιο ισχυρό από τα τρία συστήματα που θα δημιουργήσουν αυτόν τον νέο αντιαεροπορικό αντιβαλιστικό θόλο της ασπίδας του Αχιλέα, το David Sling.
1: Το David Sling είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο, που και αυτό πρωτοπορούμε σε αυτό που το αποκτούμε. Το έχει μέχρι στιγμής το Ισραήλ και η Φιλανδία τα απέκτησε πρόσφατα. Εμείς είμαστε η τρίτη χώρα που το αποκτούμε. Αυτό διακρίνεται από μεγάλες εμβέλειες. Θεωρητικά, τα χαρτιά αναφέρεται πάνω από 150 χιλιόμετρα. Υπάρχουν και υποψίες και για 200 χιλιόμετρα αναφορές. Ακόμη δεν έχει κάτι διευκρινιστεί από αυτού. Πάντως, είναι άνω από 150 χιλιόμετρων εμβέλεια. Το Ισραήλ αποτελεί τη μεσαία βαθμίδα ανάμεσα στο γνωστό Iron Dome που αναχαιτίζει τις ρουκέτες και στο σύστημα Arrow. Ναι. Σε εμάς θα είναι στο ανώτερο επίπεδο, δεν έχουμε κάποιο άλλο σύστημα. Το ανώτερο θα είναι αυτό μαζί με τους Patriot στα 150 χιλιόμετρα. Αυτό λοιπόν το σύστημα διακρίνεται από ένα ιδιαίτερο πυραυλικό σύστημα, τον πύραυλο Stunner. Ο πύραυλος Stunner δεν έχει εκρηκτική κεφαλή, δηλαδή να πλησιάσει το βλήμα και να γίνει το εχθρικό βλήμα και να γίνει έκρηξη και να το διαλύσει, ας το πούμε, το αντίστοιχο αεροπλάνο, αλλά είναι hit to kill, δηλαδή με την πρόσκληση διαλύει την επερχόμενη απειλή. Αυτό ότι έχει σχεδιαστεί, ας πούμε, για ρουκέτες μεγάλου βεληνικούς, για βαλιστικούς πυράβλους, για πυράβλους κουρούς και για μη επανδρομένα, δηλαδή με τα τρία συστήματα. Να τονίσω επίσης κάτι σημαντικότερο σε αυτό με τον David Sling, γιατί είναι κάτι πολύ ξεχωριστό, στα πυράβλους κουρούς και για μη επανδρομένα, δηλαδή με τα τρία συστήματα. Να τονίσω επίσης κάτι σημαντικότερο σε αυτό με τον David Sling, γιατί είναι κάτι πολύ ξεχωριστό.

0: Ήταν δηλαδή 48 βλήματα έτοιμα προς εκτόξευση. Τώρα το απόθεμα πιστεύω, και όπως έχω διαβάσει κιόλας και έχουν ενημερωθεί, ότι στην αρχή θα υπάρχει ένα συγκεκριμένο απόθεμα μαζί που θα συνοδεύει αυτά τα πυραυλικά συστήματα και θα υπάρχει και οψιόν για να προσθεθεί, να προσθεθούν και άλλοι πύραυλοι, ώστε να μπορούμε να αντέξουμε σαν χώρα, να αντέξουμε απειλές για πάνω από για ένα σημαντικό αριθμό ημερών. Γιατί είδαμε στον πόλεμο στο Ισραήλ, με το Ιράν, οι πύραυλοι δεν επαρκούν. Δηλαδή σε 2-3 μέρες έχει όλο το απόθεμα έχει καταναλωθεί για την αναχέτηση απειλών.
1: Ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συνομιλία, κύριε Μητσόπουλε. Ο κύριος Δημήτρης Μητσόπουλος είναι στρατιωτικός αναλυτής και μας εξήγησε πώς θα λειτουργεί το νέο αντιαεροπορικό αντιβαλιστικό σύστημα που προμηθεύεται η Ελλάδα από το Ισραήλ και αποκαλείται ασπίδα του Αχιλλέα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τα μέτρα που έχουν ουσιαστικά κλειδώσει αφορούν το σύνολο της κοινωνίας, δήλωσε στο Earth News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Από 1η Ιανουαρίου η εφαρμογή των περισσότερων μέτρων. Ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ σχέδιο τετραετίας, ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ενώ αποκάλυψε ότι αναμένεται σύντομα νέα πρωτοβουλία από τη ΔΕΗ για το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος. Στο 3,7% ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, από 2,7% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Στο 3,3% ο δείκτης τιμών στο σύνολο της Ευρωζώνης. Το πρώτο δημόσιο ειδικό σχολείο που ιδρύθηκε στην Ελλάδα από την Ρόζα Εμβριώτη το 1937 στο χώρο του σκοπευτηρίου της Κεσαριανής, το οποίο ανεκαινίστηκε μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός. Η νομοθέτηση μόνιμου μηχανισμού φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπωλίων, που θα ενεργοποιείται σε συνεργασία με τις ανεξάρτητες αρχές κάθε φορά που θα παρατηρείται αδικαιολόγητη διεύρυνση του περιθωρίου κέρδους, προανήγγειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του. Τις λεπτομέρειες θα περιγράψει από το βήμα της ΔΕΘ. Πρεμιέρα σήμερα για το νέο σύστημα διαχείρισης κυκλοφορίας με drones, κάμερες και AI στους δρόμους της Αττικής. Για ανθρωποκτονία οι έρευνες για το νεκρό βρέφο στην Κυψέλη. Και ο καιρός γενικά έθριος, ως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Εκτάκτος για σήμερα και για όλη την εβδομάδα μέχρι τη μία, από τις 12 μέχρι τη μία, ο Μάκης Πολάτος στη θέση της Ευαγγελίας Μπαλατζή που κάνει χρήση της καλοκαιρινής άδειάς της. Να πούμε μια καλημέρα στην Ειρήνη, η οποία μας γράφει καλό μήνα. Θα μου επιτρέψει ένα σχόλιο. Άκουσα χθες επανάληψη τη συζήτηση που είχατε με τον κύριο Κερίδη και ως εργαζόμενη στον τουρισμό θα ήθελα να πω το εξής. Ποιοτικός τουρίστας, μας γράφει η Ειρήνη, είναι αυτός που σέβεται τη χώρα στην οποία βρίσκεται, δεν κλέβει στο παντοπολείο και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, επισκέπτεται με σεβασμό τα μουσεία, θα πάει για φαγητό στην ταβέρνα και στο εστιατόριο, θα ζητήσει απόδειξη και θα κοιμηθεί σε ένα καθαρό ξενοδοχείο. Ποιοτικός τουρίστας, γράφει η Ειρήνη, δεν είναι το μαύρο χρήμα που παρκάρει το ελικόπτερό του όπου βρει. Η Όλγα και ο υπουργός πρέπει να βγουν στην πιάτσα να δουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, πώς κυκλοφορούν τους tour operators και αυτό θα μετρήσει. Ευχαριστούμε για το μήνυμά σας. Στο Earth News Radio, στο Viber, μπορείτε να στείλετε ατελώς το σχόλιο, την παρατήρηση, το μήνυμά σας και να πάμε σε αυτό το πραγματικά αποτρόπαιο θέμα με την Κυψέλη, με αυτή την ανακάλυψη της αστυνομίας στο διαμέρισμα που δινόταν για βραχυχρόνια μίσθωση στην Κυψέλη και να πούμε καλό μεσημέρι στον κύριο Θανάση Κατερινόπουλο. Κύριε Κατερινόπουλε, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και καλό μήνα σε όλες
0: καλό
1: και όλους.
0: Καλό μήνα επίσης. Ο κύριος Κατερινόπουλος είναι ταξίαρχος σε αποστρατεία της ελληνικής αστυνομίας, ένας άνθρωπος που προσέχει τι λέει σε πολύ δύσκολες υποθέσεις και νομίζω ότι έχει κριθεί η ικανότητά του ακριβώς να παρεμβαίνει στο δημόσιο λόγο. Επειδή νομίζω, κύριε Κατερινόπουλο, και είναι προσωπική μου άποψη αυτό, αν με επιτρέπετε, επειδή είστε μετρημένος, χωρίς υπερβολές και χωρίς διάθεση εντυπωσιασμού. Αυτή η υπόθεση.
1: Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια.
0: Αυτή η υπόθεση τώρα στην Κυψέλη, πώς σας φάνηκε? Δεν θυμάμαι ποτέ να έχω ξαναδιαβάσει μια τέτοια υπόθεση που βρίσκεται ένα νεκρό βρέφος 8 ή 9 μηνών, μαχαιρωμένο ως αιτία θανάτου. Ένα βρέφος 8-9 μηνών με 10 μαχαιριές στην πλάτη. Ακόμη 3 ανήλικα παιδιά, τα 2 με αφροδίσια νοσήματα, τα οποία είχαν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, απήχθησαν από τον υποτιθέμενο ή φερόμενο πατέρα, γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε σε αυτή την υπόθεση αν είναι ο βιολογικός τους πατέρας. Υποθέτω θα γίνει ένα τεστ DNA για να δούμε φιλογενετικά αν είναι πράγματι ο πατέρας αυτών των παιδιών και ένα κορίτσι.
1: Ο πατέρας αλλά και η μάνα, έτσι.
0: Και η μητέρα.
1: Και αυτό δεν θα μείνει χωρίς να ψαχτεί. Κύριε Πουλάτο, θέλω να πιστεύω ότι έχει δουλειά αυτή τη στιγμή η αστυνομία να κάνει σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των επιστημονικών, θα έλεγα, έτσι, εξετάσεων DNA και όχι μόνο τοξικολογικές εξετάσεις που και αυτές θα είναι χρήσιμες. Τώρα όσον αφορά ότι είναι πρωτοφανές, βεβαίως είναι πρωτοφανές να υπάρχουν 3 παιδιά. Γιατί και οι 15χρονοι έγκυος, από ό,τι τουλάχιστον μάθαμε, παιδί είναι στην ουσία. Είχαμε και στο παρελθόν, αν θυμάστε, μία περίπτωση τσιμέντωσης κατά κάποιο τρόπο στο μπαλκόνι, στη βεράντα ενός πάλι μικρού παιδιού. Αλλά αυτό το πράγμα είναι ακόμα χειρότερο, ένα κατεψυγμένο παιδί με 10-12 μαχαιριές τουλάχιστον, χωρίς να μπορεί να προσδιοριστεί ο χρόνος θανάτου, με πολύ φτηνές δικαιολογίες από το φερόμενο ως πατέρα, με φθηνότερες ακόμα δικαιολογίες από τη φερόμενη ως μάνα, μέχρι τουλάχιστον να αποδειχθεί ότι πραγματικά είναι οι γονείς, και από εκεί και πέρα να έχουμε 3 παιδιά, με, όπως τουλάχιστον με διαπιστώθηκε ιατρικά, με σεξουαλικά διαδεδόμενα,
0: ναι, αφροδίσια νοσήματα, ναι.
1: Αφροδίσια νοσήματα, να το πω έτσι, και ένα κοριτσάκι 15 χρονών έγκυος. Γι' αυτό και σας είπα ότι είναι στην αρχή η έρευνα, δεν ξέρουμε καν αυτή τη στιγμή και δεν μπορούμε να προδικάσουμε από ποιον είναι έγκυος το παιδί. Είναι από τον 26χρονο που βρέθηκε στο χώρο, είναι από άλλους ανθρώπους και ποιος είναι? Αυτό θα φανεί. Είναι από τον ίδιο το φερόμενο ας πατέρα. Είναι πατέρας αυτών των παιδιών ο κύριος αυτός. Αλλά από την άλλη πλευρά έχουμε και ένα άλλο θέμα το οποίο δεν μπορώ να μην το καυτηριάσω. Πέρυσι αυτά τα παιδιά είχαν νοσηλευτεί, από ό,τι διαβάσαμε τουλάχιστον, σε κάποιο νοσοκομείο της Αθήνας.
0: Σε ένα από τα τρία παιδων, δεν διασαφηνίζεται σε ποιο,
1: ακριβώς,
0: σε ένα από τα τρία κρατικά νοσοκομεία παιδων της Αθήνας.
1: Ναι. Προφανώς για να νοσηλευθούν, και από ό,τι τουλάχιστον διάβασα, αν αυτά ισχύουν, ήταν κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας και τουλάχιστον έπρεπε να υπάρχει μια προστατευτική φύλαξη. Αυτά τα παιδιά απήχθησαν από εκεί.
0: Απήχθησαν, επειδή δεν ακούστηκε καλά. Απήχθησαν, είπατε κύριε Κατερινόπουλο.
1: Απήχθησαν από το φερόμενο πατέρα. Εδώ φαίνεται και η λάθος κίνηση των αρχών, θα έλεγα. Προστατευτική φύλαξη δεν μου λέει τίποτε. Θα έπρεπε αυτά τα παιδιά, αν, για να οδηγηθούν εκεί, για να προστατευτική φύλαξη, σημαίνει ότι υπήρχαν κάποια προβλήματα. Έτσι, κάποια προβλήματα συμπεριφοράς των γονέων.
0: Θα έπρεπε πιθανώς να μην είναι στο νοσοκομείο, που σε πολλές περιπτώσεις γίνεται ως ένας χώρος που εγκαταλείπονται παιδιά για διάφορους λόγους, αλλά σε ένα ίδρυμα, θέλετε να πείτε.
1: Σε ένα ίδρυμα ακριβώς. Γιατί αν θα είχε γίνει αυτό, προφανώς και δεν θα είχαμε αυτό το φαινόμενο που διαπίστωσαν οι αρχές προχτές, ύστερα από ένα τηλεφώνημα εντελώς ξαφνικό. Εκεί υπάρχει ένα θέμα, λειτουργία των αρχών. Αυτό θα πρέπει να το δουν οι αρμόδιοι, είτε είναι οι εισαγγελικές αρχές,
0: ναι, είτε και η εισαγγελία ανηλίκων, κύριε Κατερινόπουλε.
1: Ναι.
0: Πιθανώς και η εισαγγελία ανηλίκων, αλλά και όλες οι δομές.
1: Και όλες οι δομές
0: είναι επιφορτισμένες με την προστασία των ανηλίκων.
1: Μήπως ήρθε και η ώρα να έχουμε τη φρούρηση αυτών των δομών για να αποτρέψουμε τέτοιες καταστάσεις? Γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Και άλλες φορές στο παρελθόν από δομές έχουν απαχθεί παιδάκια που δόθηκαν για προστατευτική φύλαξη. Τέλος πάντων, είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δει η πολιτεία. Περιμένουμε όμως να δούμε και να μην εκπλαγούμε. Να δούμε τρελά πράγματα, με την έννοια τρελά, τρελό είναι και η εγκυμοσύνη αυτής της κοπέλας, έτσι, ξεφεύγει κάθε λογικής. Να δείτε, να μην προκύπτει να είναι κανένα γονιός από αυτούς που βρέθηκαν μέσα στο...
0: Τρελό και αυτό, αδιανόητο ότι τα δύο άλλα παιδάκια 9 και 12 ετών έχουν αφροδίσει
1: νοσήματα.
0: Φρικιαστικό ότι το βρέφος δολοφονήθηκε, το βρέφος των 9 μηνών δολοφονήθηκε.
1: Και οι ισχυρισμοί τους οποίους προέβαλαν και είδαν το φως της δημοσιότητας, ναι, δεν είναι ισχυρισμοί, έτσι. Ένα παιδί μαχαιρωμένο και ο ιατροδικαστής ο ίδιος να μην μπορεί να προσδιορίσει τον ακριβό χρόνο θανάτου.
0: Πιστεύετε, κύριε Κατερινόπουλε,
1: 8-10 μήνο.
0: Κύριε, ναι, Κατερινόπουλε, πιστεύετε, και το λέω τώρα επειδή η ακροάτρια Νικολέτα στέλνει ένα πολύ ευγενικό μήνυμα και λέει, σας παρακαλώ, μην ασχολείστε άλλο με αυτή την υπόθεση. Το ακούμε από όλα τα μέσα ενημέρωσης με λεπτομέρειες. Σκεφτείτε ότι κάποιοι πιθανόν να αντιγράψουν τέτοιες συμπεριφορές ή να αισθανθούν ότι είναι καλύτεροι γονείς, επειδή απλώς δεν έχουν πιάσει τέτοιο πάτο ακόμη. Δεν ξέρω.
1: Κοιτάξτε.
0: Με την εμπειρία σας, τι λέτε? Είναι σωστό να κοινοποιούνται αυτές?
1: Ναι. Το γεγονός του μιμητισμού. Βεβαίως και είναι ένα θέμα στην εγκληματολογία. Αλλά όμως δεν είναι το μόνο θέμα. Ναι. Δεν μιμείται κανένας εύκολα κάποιες τέτοιες πράξεις. Στο παρελθόν έχουμε δει αρκετές περιπτώσεις. Όλοι μιμήθηκαν διάφορες καταστάσεις. Πάντα υπάρχει και η πρώτη φορά. Να μην τρελαθούμε. Το θέμα είναι το τι ο καθένας έχει μέσα του, πώς βγάζει αυτό το μέσα του, το τι ένστικτα έχει, δυστυχώς. Ναι. Είτε τα απέκτησε στην πορεία της ζωής του μέσα από την οικογένειά του, την κοινωνική του πορεία κλπ. Γιατί δεν πιστεύω ότι γεννιέται κανένας εγκληματίας. Δεν νομίζω ότι το θέμα είναι εκεί. Από την άλλη πλευρά και η κοινωνία θα πρέπει να ενημερώνεται για όλα όσα συμβαίνουν. Τι μας φοβίζει? Εκείνο το οποίο θα πρέπει να μας φοβίζει είναι όταν δεν έχουμε τον έλεγχο, δεν έχουμε την παιδεία, δεν έχουμε την αγωγή που θα πρέπει να έχουμε ως άνθρωποι, την οποία πρέπει να αποκτάμε εμείς οι μεγαλύτεροι, τουλάχιστον θα πρέπει να τη δίδουμε μέσα από την οικογένεια στα παιδιά μας, και όσοι μπορούμε να επηρεάσουμε και την κοινωνία μέσα από τη στάση ζωής πάνω απ' όλα και μετά από αυτά τα οποία πρέπει να υποθούν.
0: Υπάρχει μια άλλη πληροφορία ότι ο φερόμενος πατέρας, όπως είπατε, ο 43 ετών άνθρωπος, ο οποίος θα απολογηθεί αύριο, είχε συλληφθεί για υπόθεση μαστροπίας εναντίον μιας άλλης γυναίκας από τη Γερμανία το 2020. Εάν είχε συμβεί κάτι τέτοιο, είναι λογικό το να είναι εκτός δομών επιτήρησης, εκτός σοφρονιστικών καταστημάτων μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα?
1: Τώρα μπαίνουμε σε άλλα νερά. Δυστυχώς, κύριε Πολάτο, βλέπετε ότι η δικαιοσύνη μου τυφλή δεν είναι. Βλέπετε ότι στο παρελθόν πέρασαν διάφορες διατάξεις τροποποίησης αυτού του ποινικού κώδικα, που κάποια κακουργήματα έγιναν, πλημελήματα, κάποιες περιπτώσεις καταδίκων ή μάλλον ποινών που επιβάλλονται είναι μειωμένες οι ποινές κλπ. Δεν με εκπλήσει αυτό το γεγονός ότι είναι έξω. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχουν και κάποιες ευεργετικές διατάξεις που κάποιος δικάζεται χι χρονικό διάστημα, εκτείει κάποια ποινή μέσα στη φυλακή και ως εργαζόμενος, και η μία μέρα του εργαζόμενου πιάνεται για δύο, και αυτοί οι άνθρωποι αποφυλακίζονται. Θα πρέπει κάποια στιγμή αυτό το σοφογιστικό μας σύστημα το περίεργο και αυτές οι ποινές οι οποίες επιβάλλονται να εκτείονται οι ποινές αυτές. Βεβαίως έχει δικαίωμα μεταμέλειες αυτός ο οποίος πραγματικά μετανοεί για την πράξη του, αλλά από την άλλη πλευρά η ποινή πρέπει να εκτείεται. Γι' αυτό και επιβάλλεται. Στην Ελλάδα δεν το βλέπουμε αυτό πάντα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Που το λέω, δεν το λέω μόνο εγώ, είναι ένα θέμα για το οποίο ευθύνεται. Ναι. Αφενός μεν η νομοθετική εξουσία κυρίως, και από εκεί και πέρα ευθύνεται και η δικαστική εξουσία.
0: Ο κύριος Θανάσης Κατερινόπουλος, ταξίαρχος της ελληνικής αστυνομίας, σε Ναυροστρατεία, και τον ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία, για την φρικιαστική
1: και υπόθεση. Και εγώ σας ευχαριστώ, δεν σας έκανα σοφότερους.
0: Νομίζω ότι τις απόψεις αυτές που οφείλουμε να τις ακούμε, έχει σημασία να τις ακούμε από ανθρώπους που μιλούν με μια πραότητα και όχι ως να είμαστε οι σοφοί, γιατί δεν είμαστε, ούτε σαν να είμαστε καλύτεροι από τους άλλους, γιατί δεν είμαστε, αλλά να δούμε τι μπορούμε να βελτιώσουμε πρώτα απ' όλα για να μπορέσουμε να προφυλάξουμε.
1: Είναι πολλά το λυπάμαι που θα το πω. Παιδεία.
0: Ναι.
1: Ναι, σε ναι. Όλα τα επίπεδα της ζωής μας η καταστολή είναι τελευταία.
0: Πολύ σας ευχαριστούμε, ο κύριος Θανάσης Κατερινόπουλος. Καλή συνέχεια, κύριε Κατερινόπουλε.

home, you want the home.

Η Ελένη μας γράφει στο μήνυμά της: πρέπει να γίνονται γνωστά αυτά τα αποτρόπαια εγκλήματα, πρέπει να γίνονται γνωστά στην κοινωνία. Πρέπει όμως να προβλέπεται, γράφει η Ελένη στο μήνυμά της, θανατική ποινή, ώστε ο φόβος να αποτρέπει. Αλλιώς αυτά τα φαινόμενα υπάρχει κίνδυνος να επαναλαμβάνονται. Λοιπόν, εκτός συνόρων, στο Νεπάλ, μία εβδομάδα μετά τις βιβλικές πλημμύρες, οι οποίες θυμίζουν το πέταγμα της πεταλούδας, διότι προκλήθηκαν όταν ένα κομμάτι παγετώνα αποκολλήθηκε από την κορυφή του βουνού. Ο παγετώνας αποκολλήθηκε, συνέχισε την κάθοδό του. Εκεί κάποια στιγμή σταμάτησε, παγιδεύτηκε στους βράχους, όμως η πίεση από την κατάρρευση του παγετώνα προκάλεσε ένα μικρό σεισμό, μικρό, 4,4 ρίχτερ υπολογίζεται αυτός ο σεισμός, και στην συνέχεια, αφού υποχώρησαν τα σημεία στα οποία είχαν παγιδευτεί οι πάγοι, το νερό ξέφυγε και με ορμή αδιανόητη έκανε αυτή την πρωτοφανή καταστροφή. Δεν νομίζω ότι έχει ξαναδεί ανθρώπων μάτια αυτή την καταστροφή. Περισσότεροι από 1,000 οι νεκροί, 3.916 νομίζω ότι έχουν καταμετρηθεί οι αγνοούμενοι, και υπάρχει κίνδυνος προφανώς ο αριθμός τους να αυξηθεί. Μία εβδομάδα μετά τις πλημμύρες, σήμερα καταφέρνουν τα σωστικά συνεργεία από τον Νεπάλ και την Κίνα να πλησιάσουν κάποιες κοινότητες κοντά στο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο, το οποίο καταστράφηκε από την ορμή των νερών. Οι εικόνες και οι ιστορίες είναι πραγματικά τέτοιες που κανείς δεν μπορεί να μείνει ασυγκίνητος μπροστά σε αυτή την τρομακτική καταστροφή από αυτό το φυσικό φαινόμενο που προκάλεσε αυτή την εκτός ορίων καταστροφή, βιβλικών διαστάσεων καταστροφή στο Νεπάλ.

Τα ξημερώματα, γύρω στη 1.30 τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, λίγο πριν το πεδίο του Άρεως, στην κάθοδο συνέβη και αυτό το τρομακτικό τροχαίο δυστύχημα με τρεις ανθρώπους νεκρούς όταν συγκρούστηκαν δύο μοτοσυκλέτες, η μία με την οδηγό της μηχανής και μία συνεπιβάτηθα. Κατέβαινε την Λεωφόρο Αλεξάνδρας, συγκρούστηκε με τοπικά από ό,τι φαίνεται με μια άλλη μοτοσυκλέτα η οποία έβγαινε από ένα στενό που υπάρχει σηματοδότης. Πιο από τα δύο οχήματα, πιο από τα δύο δίτροχα παραβίασε τον φωτεινό σηματοδότη. Είναι κάτι που θα το διασαφηνίσουν οι αρχές της τροχέας. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, τρεις άνθρωποι μέσα στην πόλη, 1.30 τα ξημερώματα, τώρα τελευταία μέρα του Αυγούστου ή πρώτη μέρα του Σεπτεμβρίου, αφού τυπικώς είχε ξεκινήσει ο Σεπτέμβριος. Νομίζω ότι πολλοί από εμάς στη 1.30 αυτή την εποχή δεν έχουμε πέσει για ύπνο, εκτός και κάποιος πρέπει να ξυπνήσει πολύ πολύ νωρίς, οπότε νομίζω ότι είναι μια ώρα που και η κίνηση στους δρόμους είναι αυξημένη ήδη στην Αθήνα τα τελευταία 24 ώρα. Νομίζω ότι η κίνηση μπορεί να είναι και μεγαλύτερη από το συνηθισμένο, αφού όλοι έχουν επιστρέψει και έχουμε μια σειρά από εκκρεμότητες που πρέπει το επόμενο διάστημα να διευθετήσουμε, να τακτοποιήσουμε. Τα συλληπιτήριά μας στις τρεις οικογένειες των ανθρώπων που έχασαν με αυτόν τον τόσο βίαιο, τόσο άδικο τρόπο, τόσο αδόκητα την ζωή τους, αυτό το τροχαίο δυστύχημα με τις δύο μοτοσυκλέτες.

Εκτός συνόρων και πάλι το ανώτατο δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών αποφάσισε ότι η αίθουσα χορού στον Λευκό Οίκο, αυτή η αίθουσα χορού που θέλει να κατασκευάσει ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μπορεί να οικοδομηθεί, μπορεί η κατασκευή της αίθουσας χορού να συνεχιστεί, επειδή όσοι ζήτησαν να σταματήσουν οι εργασίες για αυτή την 90.000, σχεδόν 90.000 τετραγωνικών μέτρων αίθουσα, δεν πλήττονται από την απόφαση αυτή και έτσι μπορεί να συνεχιστεί. Την ίδια στιγμή είναι μεγάλο θέμα στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης η παραίτηση του Υπουργού Στρατού, γιατί πέραν του επικεφαλής στο Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας, του Πιντ Χέγκσεθ, συγγνώμη, στο Αμερικανικό Υπουργείο Πολέμου πια, με βάση τη μετονομασία από τον πρόεδρο Τραμπ, υπάρχει Υπουργός Στρατού, Υπουργός Ναυτικού και Υπουργός Αεροπορίας. Παραιτήθηκε ο Υπουργός Στρατού έπειτα από διαφωνία με τον ανώτερό του Υπουργό Πολέμου σχετικά με αποστρατείες ανωτάτων αξιωματικών του Αμερικανικού Στρατού. Ένα θέμα το οποίο είναι σημαντικό, είναι από τα μεγάλα θέματα που απασχολούν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, όπου πάντα συζητείται και δημοσιεύονται πληροφορίες για τις βιβλικές πλημμύρες στο Νεπάλ.

Η Wall Street Journal αναφέρεται στον πόλεμο με τις νάρκες μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών, ναρκοπέδιο κυριολεκτικά τα στενά του Ορμούς, αφού οι φρουροί της Επανάστασης θέλουν να ναρκοθετήσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη περιοχή των στενών του Ορμούς για να πιθαναγκάσουν τους Αμερικανούς και τη διεθνή κοινότητα να συμφωνήσουν στην επιβολή βιοδίων τελών διέλευσης από τα εμπορικά πλοία που διαπλέουν τα στενά του Ορμούς, ενώ οι Αμερικανοί επιχειρούν να αποναρκοθετήσουν την περιοχή και με έναν τρόπο να επιβάλλουν στην Τεχεράνη την επιστροφή στο status quo ante. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει πια κάτι τέτοιο. Τυπικά ο πόλεμος δεν έχει λήξει. Ουσιαστικά εχθές είχαμε τις πρώτες εχθροπραξίες έπειτα από ένα μήνα που δεν είχαν σημειωθεί επεισόδια, και όλοι περιμένουμε με κάποιο τρόπο αυτές οι οικονομικές κυρώσεις της Ουάσιγκτον στην Τεχεράνη να λειτουργήσουν, ώστε με έναν τρόπο και με την διαμεσολάβηση άλλων χωρών να έχουμε το ουσιαστικό τέλος αυτού του πολέμου, μήπως και καταφέρει η παγκόσμια οικονομία να επιστρέψει με έναν τρόπο σιγά σιγά, μακάρι να γινόταν και γρήγορα, στην προηγούμενη κατάσταση. Εδώ τα πράγματα είναι δεδομένα. Σε ένα λεπτό θα ακούσετε το δελτίο ειδήσεων στη μία και αμέσως μετά ο Γιώργος Πίκουλας. Ο Γιάννης Πρίντιαζης και η Χαρά Γιαννοπούλου ήταν στη ρύθμιση των ήχων την τελευταία ώρα. Η Ήρα Βανανίδου επέλεξε τη μουσική που ακούτε. Η Βασιλική Κολτσίδα είχε την δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Εκτάκτος για αυτή την εβδομάδα 12 με 1, ο Μάκης Πολάτος αντί της Ευαγγελίας Μπαλτατζή. Μείνετε στους 105,8.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Τρίτη σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου, καλό μήνα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Αντίστροφη μέτρηση για την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όλα είναι έτοιμα για τη μεγάλη επετειακή διοργάνωση που φέτος συμπληρώνει έναν αιώνα ζωής. Στο εδόλιο κάθονται σήμερα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ 22 κατηγορούμενοι από την Κρήτη. Νέα χαλαζόπτωση προκάλεσε σημαντικές ζημιές στην αγροτική παραγωγή σε περιοχές της Τρίπολης. Άμεσες αυτοψίες και δίκαιες αποζημιώσεις ζητά ο Δήμος. Δεύτερο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου εμφανίστηκε στην Κρήτη, θέτοντας σε επιφυλακή τις υγειονομικές αρχές του νησιού. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και αντίστροφη μέτρηση για την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, καθώς όλα είναι έτοιμα για τη μεγάλη επετειακή διοργάνωση που φέτος συμπληρώνει έναν αιώνα ζωής. Η Σοφία Πακαλίδου παρακολούθησε την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου και θα μας δώσει όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες λίγες μέρες πριν ανοίξουν οι πύλες της ΔΕΘ. Σοφία, καλώς μεσημέρι.
1: Ένας αιώνας ζωής, όπως ανέφερε και η Βίκυ, ο οποίος μεταφράζεται ως σημείο συνάντησης της οικονομίας, της επιχειρηματικότητας, της τεχνολογίας, του πολιτισμού, επιβεβαιώνοντας τον διαχρονικό ρόλο ενός από τα σημαντικότερα γεγονότα, όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη, αλλά για τον ευρύτερο χώρο των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Είναι 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ανοίγει τις πύλες της από τις 5 μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου και επιχειρεί να σηματοδοτήσει ταυτόχρονα το πέρασμα σε μια νέα εποχή. Η φετινή διοργάνωση σχεδιάστηκε ως ένας σύγχρονος κόμβος επιχειρηματικότητας, οικονομίας, καινοτομίας, τεχνολογίας και πολιτισμού, με στόχο να φέρει σε επαφή επιχειρήσεις, επενδυτές, θεσμικούς φορείς και το ευρύ κοινό. Παράλληλα, η ενισχυμένη εμπορική διάσταση της έκθεσης συνοδεύεται από ένα πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων δηλώσεων και δράσεων. Κεντρικό ρόλο στη φετινή ΔΕΘ και μεγάλη τιμή για την διοργάνωση είναι η χώρα της Ιαπωνίας, η οποία συμμετοχή. Εδράζεται πάνω σε αυτό που, όπως ανέφερε μιλώντας στην έναρξη αυτής της συνέντευξης τύπου, ο πρόεδρος της ΔΕΘ ΕΛΕΞΠΟ, ο κ. Χρήστος Τσεντεμεΐδης, αν υπάρχει μια χώρα που εκφράζει καλύτερα τη συνύπαρξη της παράδοσης και της καινοτομίας, αυτή είναι η Ιαπωνία. Ο κ. Τσεντεμεΐδης ανέφερε ακόμη ότι ο συνδυάζοντας αυτό, την κεντρική φιλοσοφία της εθνικής διοργάνωσης, που τιμάται 100 χρόνια από την ίδρυσή της ΔΕΘ, αλλά έχει στραμμένο το βλέμμα στο μέλλον, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Στο ίδιο πνεύμα ήταν και η επισήμανση από τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΘ, τον κύριο Ανδρέα Μαυρομάτη, ο οποίος στάθηκε στην Ιαπωνία. Βεβαίως, επισήμανση θα είναι πάνω από 1.000 εκθέτες φέτος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά ότι οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να εξερευνήσουν το ιαπωνικό περιβάλλον στο περίπτερο 13 σε ένα χώρο 3.200 τετραγωνικών μέτρων. Ο πρέσβης της Ιαπωνίας, μιλώντας αυτές τα ελληνικά, κάτι που ψάχνει πολύ εδώ το κοινό Βίκυ, αναφέρθηκε σε αυτή τη φιλοσοφία που εδράζεται στο πνεύμα του Τακόμι. Το Τακόμι μεταφράζεται ως δεξιοτεχνή ή μαεστρία, όμως η έννοια του είναι βαθύτερη. Εκφράζει την επιδίωξη της αριστείας μέσα από τη σοφία, την κινητήρια δύναμη, αλλά και την συνέστηση, την αφοσίωση στο να κάνεις κάτι καλά, να βελτιώνεις διαρκώς την δημιουργική αξία με τους άλλους γύρω σου. Ό,τι παρουσιαστεί από την πλευρά της Ιαπωνίας σε αυτή την έκθεση είναι σημαντικά, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί εκθέτες από το χώρο της βιομηχανίας και όχι μόνο, και ο Οργανισμός Τουρισμού της Ιαπωνίας θα δώσει το παρόν. Αυτή τη διοργάνωση εδράζονται σε αυτό το πνεύμα, στο πνεύμα τα ακούμε. Και να κλείσω λέγοντας, σε ό,τι αφορά κάποια φυσικά θέματα για όλους όσοι θέλουν να επισκεφθούν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, Από τις 5 λοιπόν μέχρι και τις 13, τα δύο Σαββατοκύριακα της έκθεσης λειτουργεί από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, καθημερινές από τις 4 το απόγευμα μέχρι και τις 10 το βράδυ. Να πούμε ότι για τα εισιτήρια θα φτάνουν στα 12 ευρώ αν κάποιος απευθύνει στο ταμείο. Αν προχωρήσει σε προαγορά μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου στα 7 ευρώ ηλεκτρονικά, αν το κάνει μετά στις 4 Σεπτεμβρίου ηλεκτρονικά είναι στα 9 ευρώ. Υπάρχουν πακέτα με 25 ευρώ για τις οικογένειες και ένα ενιαίο που αφορά σε όλες τις μέρες της διοργάνωσης στα 50 ευρώ. Συνεχίζεται αυτή την ώρα δική συνέντευξη τύπου. Πάντως τα βασικά στοιχεία όπως παρουσιάστηκαν ήταν αυτά στα οποία αναφερθήκαμε. Το ενδιαφέρον βέβαια επικεντρώνεται, όπως είπα και νωρίτερα, στη συμμετοχή της Ιαπωνίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Τώρα πληρότητα 100% έχουν τα ξενοδοχεία τα δύο Σαββατοκυριακά της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, Κώστα Τορνιβούκα, ο ίδιος επισήμανε ότι φέτος υπάρχει αυξημένη κίνηση και στη διάρκεια της εβδομάδας σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Ας τον ακούσουμε.
2: Τα ξενοδοχεία είναι γεμάτα το πρώτο Σαββατοκύριακο εδώ και μήνες. Το δεύτερο Σαββατοκύριακο και αυτό αυτή τη στιγμή είναι και αυτό η πληρότητα νομίζω ότι είναι στο 100% περίπου. Δηλαδή δεν υπάρχουν πλέον δωμάτια και για τα δύο Σαββατοκύριακα της έκθεσης. Το καλό είναι ότι και στο ενδιάμεσο φέτος έχει μια κίνηση η οποία είναι σε σχέση με τις άλλες χρονιές σχετικά αυξημένη. Όχι μόνο από την Ελλάδα, είναι και από το εξωτερικό φυσικά, από τα Βαλκάνια και από τις χώρες της Ευρώπης. Η συναυλία του Αντώνη Ρέμου είναι ένα πολύ ωραίο γεγονός για τη Θεσσαλονίκη, το οποίο συνδυάζει και το δεύτερο Σαββατοκύριακο που είναι το ενδιαφέρον για την έκθεση, αλλά και αυτή την εκδήλωση, η οποία δεν θεωρώ ότι η πληρότητα των ξενοδοχείων του δεύτερου Σαββατοκύριακου είναι για τη συναυλία, αλλά το συνδυάζουν φυσικά οι άνθρωποι όλοι αυτοί που θα είναι το δεύτερο Σαββατοκύριακο εδώ, έχουν την ευκαιρία να δουν και τη συναυλία.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα, στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ να πάμε, καθώς στο εδόλιο κάθονται σήμερα 22 κατηγορούμενοι, οι οποίοι θα ακούσουν την πρόταση του Ευρωπαϊκού Εισαγγελέα Διονύση Μουζάκη. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο από την Κρήτη, όπου κατοικούν, μίσθωναν βοσκοτόπια σε διάφορα νησιά, με ψευδή όμως στοιχεία. Τώρα, την ενοχή των 22 φυσικά ζήτησε ο εισαγγελέας στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εμείς να πάμε στην Άννα Βλάχο Παναγιώτη, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Ας την ακούσουμε.
3: Αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό πλημελήματος κατά περίπτωση για απάτη, συνέργεια σε απάτη και υποβολή ψευδούς βεβαίωσης. Η υπόθεση αυτή έφτασε στην δικαιοσύνη μετά από ανώνυμη καταγγελία στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αρχικώς η έρευνα έγινε από το διοικητικό τμήμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και ακολούθως από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. 22 οι κατηγορούμενοι, στην πλειονότητά τους από την Κρήτη, οι οποίοι δήλωναν βοσκοτόπια, είτε ως ιδιοκτήτες είτε ως μισθωτές, σε περιοχές πολύ μακριά από την περιοχή όπου κατοικούσαν. Στην Κάσο, στην Άνδρο, στην Ίσυρο, αλλά και στη Βόρεια Ελλάδα, στη Φλόρινα και στην Καστοριά, με αποτέλεσμα να λαμβάνουν παρανόμως αγροτικές επιδοτήσεις. Πριν από λίγο είχαμε την πρόταση του Ευρωπαίου Εισαγγελέα του κυρίου Διονύση Μουζάκη, ο οποίος ζήτησε την ενοχή και των 22 κατηγορουμένων, γιατί όπως είπε, από κανένα στοιχείο στην δικογραφία δεν προέκυψε είτε ότι οι 22 κατηγορούμενοι ήταν ιδιοκτήτες, είτε ότι καλλιεργούσαν και κρατούσαν τους βοσκότοπους, τους οποίους δήλωναν σε καλή γεωργική κατάσταση. Αναλόγως της πορείας των αγορεύσεων των δικηγόρων της υπόθεσης, αναμένουμε την έκδοση της ετιμιγορίας από το Τριμελές Πλημελιοδικείο της Αθήνας, είτε σήμερα είτε σε μια επόμενη δικάσιμο.
0: Νέα χαλαζόπτωση προκάλεσε σημαντικές ζημιές στην αγροτική παραγωγή σε Παλάντιο, Μάκρη και Θάνα. Άμεσες αυτοψίες αλλά και δικές αποζημιώσεις ζητά ο Δήμος Τρίπολης. Το χαλάζι, να πούμε, προκάλεσε σοβαρές ζημιές στην αγροτική παραγωγή, πλήττοντας κυρίως κυπευτικά, αχλάδια αλλά και άλλα προϊόντα. Ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης έχει το ρεπορτάζ. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, καλό μήνα. Όπως αναφέρει ο Δήμος Τρίπολης, σε αρκετές περιπτώσεις οι ζημιές αφορούν καλλιέργειες που είναι ήδη στο τελικό στάδιο της συγκομιδής. Οι παραγωγοί έχουν πραγματοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος των εξόδων της καλλιεργητικής περίοδου και έχουν επενδύσει σημαντικά σε καλλιέργειες που τώρα κινδυνεύουν να χαθούν λόγω του έντονου καιρικού φαινομένου. Ο προϊστάμενος του ΕΛΓΑ Τρίπολης, Γιάννης Ασιούρας, γνωστοποίησε ότι άμεσα θα γίνουν οι πρώτες αυτοψίες στα πληγέντα αγροτεμάχια, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία της καταγραφής και της εκτίμησης των ζημιών. Ήδη από χθες Δευτέρα, 31 Αυγούστου, ο προϊστάμενος και οι συνεργάτες του ξεκίνησαν τις αυτοψίες σε χωράφια των κοινοτήτων αυτών. Ο Δήμος της Τρίπολης ζητά να κινηθούν χωρίς καθυστερήσεις οι διαδικασίες για την καταγραφή των ζημιών, ώστε να προχωρήσει και η καταβολή των προβλεπόμενων αποζημιώσεων. Οι παραγωγοί δεν έχουν την πολυτέλεια της αναμονής, έχουν ήδη επομιστεί το μεγαλύτερο μέρος του κόστους της καλλιέργειας, έχοντας πραγματοποιήσει τα απαραίτητα έξοδα για καλλιέργειες που σε πολλές περιπτώσεις βρίσκονται πλέον λίγο πριν τη συγκομιδή. Η καταστροφή της παραγωγής σε αυτό το στάδιο δημιουργεί ένα ιδιαίτερα σοβαρό οικονομικό πλήγμα. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα μέτρα της κυβέρνησης αντιπαρέβαλε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός κατά τη διάρκεια των συζητήσεων που είχε χθες με αγρότες και κτηνοτρόφους της Ροδόπης για τη συνάντηση αυτή. Θα μας ενημερώσει η Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής. Βασιλική.
5: Δίκη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι και καλό μήνα. Έτσι ακριβώς, ο κύριος Ανδριανός, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, βρέθηκε στην Κομωτινή, συναντήθηκε στο πλαίσιο έτσι, των εξορμήσεων των κυβερνητικών κλιμακίων εν ώψη της ΔΕΘ σε Μακεδονία και Θράκη. Συναντήθηκε λοιπόν με αγρότες, με κτηνοτρόφους και με μελισσοκόμους. Και βέβαια, το μεγαλύτερο μέρος φυσικά απορρόφησε η συνάντηση και η κουβέντα με τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι ζητούν βεβαίως, πέρα από το θέμα των αποζημιώσεων, έχει να κάνει και το θέμα της ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου. Από τη στιγμή όμως που παραμένει ενεργή η πληγή της Ευλογιάς με νέα κρούσματα και στην δική μας περιοχή αλλά και γενικότερα σε όλη την Ελλάδα, αυτό μετατίθεται 6 μήνες συνεχώς προσεχώς στο μέλλον. Περνάει λοιπόν πάρα πολύς χρόνος χωρίς να αξιοποιείται το θέμα αυτό. Βέβαια, ο κύριος Ανδριανός είπε ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι. Αυτό είναι θέμα απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βέβαια είπε ότι θα προσπαθήσει η κυβέρνηση να είναι κοντά και στο κομμάτι των αποζημιώσεων και στο κομμάτι της ενίσχυσης της επιδότησης για το ηλεκτρικό ρεύμα, για το κόστος παραγωγής, αλλά και στους κτηνοτρόφους με τις αποζημιώσεις για τις ζωοτροφές. Επίσης, τέθηκε ένα άλλο θέμα της λειτουργίας των αγροτικών σχολείων, γιατί για αγρότες και κτηνοτρόφους τα προγράμματα που παρακολουθούν είναι περίπου 150 ωρών. Ζητείτε λοιπόν από τους αγρότες, αυτό ζητήθηκε και ζητείτε και από την Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών, να καθιερωθούν τα αγροτικά σχολεία, κάτι για το οποίο δεσμεύτηκε ο κύριος Ανδριανός που θα μεταφέρει στον Υπουργό. Να πω επίσης ότι επισκέφθηκε και δύο μονάδες, τα τυροκομικά Δουκίδη, αλλά και τα οικοκυστήρια Κουρούδη, στο πλαίσιο της επίσκεψής του ο κύριος Ανδριανός. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες συνελήφθη ένας 60χρονος στην Μεσίνη, ο οποίος κατηγορείται ότι προκάλεσε νέες πυρκαγιές ενώ είχε αφαιθεί ελεύθερο. Οδηγήθηκε στις εισαγγελικές αρχές και ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα μας ενημερώσει. Κώστα.
6: Εκ νέου πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων της Καλαμάτας Βίκη, ένας 60χρονος άνδρας από την περιοχή της. Τα πράγματα από την αρχή, ο ίδιος είχε συλληφθεί αρχικώς την περασμένη Πέμπτη, στις 27 Αυγούστου, στα πλαίσια της αυτόφορης διαδικασίας για δύο πυρκαγιές που είχαν προκληθεί σε οικοπαιδικό χώρο, κοντά στην οικία του, στην περιοχή της Μεσίνης, στις 26 και στις 27 Αυγούστου. Τότε, στα πλαίσια της αυτόχωρης διαδικασίας, είχε αφαιθεί ελεύθερος και είχε οριστεί τακτική δικάση του για την προσεκτική Παρασκευή. Γύρισε λοιπόν στο σπίτι του και την περασμένη Κυριακή ξέσπασαν δύο ακόμα πυρκαγιές στην ευρύτερη περιοχή της Μεσίνης, μία σε οικοπαιδικό χώρο, σε ξηρά χόρτα από χυμνή φλόγα, αλλά και μία σε Καλαμιώνα στην περιοχή της Μπούκας στη Μεσίνη, και από βιντεοπτικό υλικό που περισυνέλεξαν τα στελέχη του ανακριτικού κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού της Μεσσηνίας, διαπίστωσαν ότι πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο το οποίο είχε συλληφθεί πριν από λίγες μέρες. Έτσι λοιπόν εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, χθες τον κάλεσαν στα γραφεία τους για να τους δώσει εξηγήσεις. Ο ίδιος εξέδειξε και μια έκπληξη γιατί τον ξανακαλούν όταν του έδειξαν το βιντεοπτικό υλικό στο οποίο φαίνεται ο ίδιος να βάζει φωτιά σε ξερά χόρτα, ο ίδιος αρνήθηκε. όπως είχε αρνηθεί και την πρώτη φορά την ανάμειξή του. Ωστόσο, έχει συλληφθεί και πλέον αντιμετωπίζει κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες. Σήμερα, λίγο πριν τις 11, οδηγήθηκε στα δικαστήρια της Καλαμάτας, όπου άκουσε το κατηγορητήριο από την εισαγγελέα, βρέθηκε στο γραφείο της ανακρίτριας, όπου ζήτησε και πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την προσεχή Παρασκευή. Ο ίδιος φαίνεται ότι εμένει στις κατηγορίες περί αθωότητάς του. Σύμφωνα τώρα με το κοινωνικό του περιβάλλον, φαίνεται ότι ο ίδιος έχει περάσει ένα θέμα υγείας και έχει αλλάξει άρδιν συμπεριφορά του, όπως μας είπαν, τα τελευταία 2 χρόνια. Κανείς μπορεί να καταλάβει. Ήταν ένας άνθρωπος που δεν είχε δημιουργήσει στο παρελθόν, δεν είχε απασχολήσει ουδέποτε τις αρχές. Πρόκειται για μια, λοιπόν, για μια υπόθεση να πούμε μόνο ο Βίκη ότι και δύο όλες αυτές τις μέρες που έβαλε τις πυρκαγιές, η Μεσσηνία βρισκόταν σε υψηλό, σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Οπότε αντιλαμβάνεσαι εντάξει, οι περιοχές που έβαλε και φωτιά ήταν δίπλα, υπήρχαν διάσπαρες σπίτια και οικίες. Αντιλαμβάνεσαι το κίνδυνο που μπορούσε να αποκριθεί από αυτές τις πυρκαγιές. Αναμένουμε την περαιτέρω ποινική του μεταφράση. Την Παρασκευή, όταν και θα απολογηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών. Μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση στην αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και να πάμε τώρα στον Κώστα Καντούρη, ο οποίος βρίσκεται στο δικαστικό Μέγαρο. Καθώς εκεί, στα δικαστήρια, οδηγήθηκε σήμερα ο 24χρονος, ένας 24χρονος, ο οποίος έκανε επικίνδυνους ελιγμούς με το σπόρο αυτοκίνητό του στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, εδώ στην Θεσσαλονίκη. Ο Κώστας Καντούρης θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κώστα.
7: Καλό μεσημέρι. Στο αυτόχρονο μονομελές περιοδικείο παραπέμφθηκε ο νεαρός από την Ουγγαρία, ουγγρικής καταγωγής, ο οποίος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση, καθώς συνελήφθη από την τροχιά, όταν διαπιστώθηκε από βίντεο ότι έκανε

0: επικίνδυνου ολιγμού κατά τη διάρκεια τη πορεία αγωνιστικών αυτοκινήτων στο πλακόστρωτο τη παραλία, για εκεί είχαν πάρει άδεια προκειμένου να σταθμεύσουν και να κάνουν μια έκθεση αυτοκινήτων στο πλαίσιο μια δράση που ξεκινάει από την Ουγγαρία και περνάει από βαλκανικέ χώρε και καταλήγει στην Ελλάδα. Ήταν απερισκεψία, ζητώ συγγνώμη, φαίνεται να είπε στου αστυνομικού ο νεαρό, ενώ εξετάζεται και άλλο βίντεο που έχει κυκλοφορήσει για άλλο αυτοκίνητο το οποίο κινείται με ταχύτητα μέσα στο πλακόστρωτο τη παραλία. Θα δούμε τι θα κάνει γι' αυτό η τροχιά.
1: Ναι, όντως είναι ένα βίντεο το οποίο έχει κάνει το κύκλο του διαδικτύου μέσα στην παραλιακή που έτρεχε. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό. Να πάμε τώρα σε κάτι εντελώς διαφορετικό, Κώστα. Καθώς 4 ανήλικοι συνελήφθησαν, οι οποίοι επιτέθηκαν και λίστεψαν έναν 79χρονο εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Και αποπειράθηκαν να λίστεψουν έναν 42χρονο. Αυτό έγινε χθες. Πρόκειται για δύο 17χρονους, έναν 15χρονο. Και ένα 14χρονο, οι οποίοι συνελήφθησαν έστω από καταγγελίες με την απειλή βίας. Ένα 42χρονο προσπάθησε να το αποσπάσουν χρήματα και το δεν τα κατάφεραν. Όμως βρήκαν στη συνέχεια, όλα αυτά έγιναν στο κέντρο, μεταξύ δηλαδή Μεγάλου Αλεξάνδρου και Εγνατίας και στο τέλος. Έναν 79χρονο με χρήση βίας του απέσπισαν το τσαντάκι και 750 ευρώ και δύο κινητά τηλέφωνα. Μάλιστα, από τα χτυπήματα έπεσε ο ηλικιωμένος και χρειάστηκε να διακομιστεί στο νοσοκομείο, όπου του παρήχαν τις πρώτες βοήθειες. Ένας εκ των τεσσάρων είχε αποδράσει από το κατάστημα κράτησης νέων στην Κασαβέτεια. Οι υπόλοιποι και για τους 4 ασκήθηκε ποινική δίωξη για ληστεία κατά συναυτουργία, απόπειρας ληστείας κατά συναυτουργία και επιπλέον γι' αυτόν για απόβαδραση κρατουμένου. Τους παρέπεψε ο εισαγγελέας στον ανακριτή να απολογηθούν και πήραν προθεσμία για τις επόμενες ημέρες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Εκ νέου στο δικαστικό μέγαρο της Πάτρας οδηγήθηκε σήμερα ο εκπαιδευτικός μέσης εκπαίδευσης, ο οποίος συνελήφθη μετά την καταγγελία 18χρονης, πρώην, 18χρονη σήμερα φυσικά, πρώην μαθήτριάς του, για όσα σύμφωνα με την ίδια συνέβησαν κατά την περίοδο που ήταν ανήλικη. Από την ΕΡΤ Πάτρας, ο Μιχάλης Βασιλάκης τώρα θα μας ενημερώσει. Μιχάλη.
2: Καλό μεσημέρι. Έχουμε μία εξέλιξη στην υπόθεση. Mm-hmm. Ολοκληρώθηκε και η απολογία του καθηγητή και στον ανακριτή και στον εισαγγελέα. Τελικά αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του καθηγητής. Παράλληλα όμως, μετά τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι και πιο συγκεκριμένα παρουσία στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, απαγόρευση οποιασδήποτε επικοινωνίας με την καταγγέλουσα και απαγόρευση μαθημάτων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Θυμίζουμε, όπως είπες και εσύ εισαγωγικά, πως η καταγγελία υποβλήθηκε στην αστυνομία πριν από λίγο καιρό από την 18χρονη σήμερα, η οποία υποστήριξε ότι ο συγκεκριμένος καθηγητής φέρεται ότι εκμεταλλεύτηκε την ιδιότητά του και το γεγονός ότι της παρέδιδε ιδιαίτερα μαθήματα μουσικής προχωρώντας σε γενετήσιες πράξεις. Και κατά την σύλληψή του, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες που είχαμε γίνει γνώστες, ο καθηγητής είχε παραδεχθεί ότι είχε σχέση με την κοπέλα όταν εκείνη ήταν ακόμα ανήλικη, αλλά για άλλους λόγους υποστήριξε ότι την αγαπούσε.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Το αυτοκινητοδρόμιο Σερών επισκέπτεται σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Ιωάννης Βρούτσης, ως επικεφαλής κυβερνητικού κλιμακίου. Ο Βασίλης Αναστασιάδης από την ΕΡΤ Σερών θα μας ενημερώσει. Βασίλη.
3: Βίκη, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η περιοδία, η μήνυ περιοδία που είχε ο Υπουργός Αθλητισμού στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών. Είχε πρώτο σταθμό το αυτοκινητοδρόμιο Σερών και δεύτερο σταθμό είχε το κοπηλατοδρόμιο της λίμνης του Πεθελινού, το οποίο το επισκέφθηκε πριν από λίγο και αναχωρεί τώρα για τη Θεσσαλονίκη. Να πούμε ότι όσον αφορά το αυτοκινητοδρόμιο, η παρουσία του εκεί συνδυάστηκε με την ανακοίνωση από πλευρά τη κυβέρνηση, βέβαια έχει προηγηθεί και η δήλωση του Πρωθυπουργού πριν από αρκετές μέρες, ότι θα υπάρξει χρηματοδότηση ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό είναι ουσιαστικά χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή με το ΦΠΑ η χρηματοδότηση πάει πάνω στα 10 εκατομμύρια ευρώ, για να γίνει και επέκταση της πίστας κατά ένα χιλιόμετρο, αλλά να γίνουν και απαραίτητες υποδομές που απαιτούνται, αναβάθμιση των υποδομών, αναβάθμιση όλων των εγκαταστάσεων, έτσι ώστε το αυτοκινητοδρόμιο σωρό να παραμείνει ουσιαστικά το μοναδικό αυτοκινητοδρόμιο των Βαλκανίων. Βέβαια, να πούμε ότι πριν από λίγο καιρό στη Βουλγαρία έχει δημιουργηθεί ένα αυτοκινητοδρόμιο. Εδώ το Σονσερό δεν έχει να ζηλέψει κάτι και με τη χρηματοδότηση αυτό καταλαβαίνετε ότι ισχυροποιείται ακόμα στον περισσότερο στον χάρτη του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ο κύριος Βρούτσης ουσιαστικά ανακοίνωσε αυτά τα μέτρα, αυτή τη χρηματοδότηση, συγγνώμη, και η Δήμαρχος Ερών, κυρία Βαρβάρα Μητυλιάγκα, είπε το χρονοδιάγραμμα. Τα χρήματα δηλαδή είναι εξασφαλισμένα. Οι εργασίες θα γίνουν σύντομα και ουσιαστικά θα είναι ένα αυτοκινητοδρόμιο το οποίο θα συνεχίσει να είναι πυλώνας ανάπτυξης των νομών Σερών, γιατί προσελκύει κάθε Σαββατοκύριακο χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο, οι οποίοι έρχονται να δουν αγώνα. Κάθε Σαββατοκύριακο έχει αγώνες. Μάλιστα, ο κύριος Βρούτσης, όταν έφτασε στο αυτοκινητοδρόμιο και έκανε βόλτα στην πίστα με ένα αυτοκίνητο αγωνιστικό, είπε ότι αυτό που ένιωσε, αν και έχει επισκεφθεί πάρα πολλούς χώρους αθλητικούς που δημιουργούνται τώρα ή έχουν ολοκληρωθεί, ότι η πρώτη φορά ένιωσε δέος πραγματικά για αυτό που είδε, για το αυτοκινητοδρόμιο αυτό, το οποίο πραγματικά είναι το μοναδικό στην Ελλάδα και μπορεί να κάνει τη διαφορά στην Ευρώπη. Ναι. Βέβαια, ο κύριος Βρούτσης είπε γενικά ότι σε όλη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή εκτελούνται 768 έργα, έχουν δοθεί αρκετά χρήματα για τα έργα που γίνονται στις αθλητικές υποδομές. Και εδώ, να σου πω, στο καπελλοδρόμιο της Λίμνης του Βεθερινού, μπήκε σε μια βάρκα, έτσι είδε την συναντήθηκε με τους ανθρώπους του Κερκινίτη, μίλησε για την κοπηλαθία, η οποία μας έχει δώσει τόσες πολλές χαρές. Και βέβαια, οι άνθρωποι εδώ του Κερκινίτη του έδωσαν κάποιες προτάσεις που έχουν και κάποιες ουσιαστικά, θα λέγαμε, κάποια συστήματα που μπορεί το Υπουργείο να τα φτιάξει, να βρεθεί μια χρηματοδότηση, δηλαδή όσον αφορά τη διαπλάτηση και πολλά άλλα, έτσι ώστε το καπελλοδρόμιο να φιλεξενεί διεθνείς αγώνες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: Στο στάδιο της πρόσκλησης υποβολής προσφορών βρίσκεται η δημοπράτηση του έργου του Δήμου Κοζάνης για την υλοποίηση του πολυλειτουργικού συγκροτήματος της ζώνης ενεργού πολεοδομίας. Το μεγάλο αυτό έργο με τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, δήλωσε ο Δήμαρχος, γίνεται πλέον πραγματικότητα. Περικλής Καραφιλίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης έχει το ρεπορτάζ. Περικλή.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για ένα εμβληματικό, όπως χαρακτηρίζεται, έργο για το Δήμο Κοζάνης, με τον προϋπολογισμό του να φτάνει τα 110.608.000 ευρώ. Αφορά ένα πλήθος κατασκευαστικών δράσεων, όπως είναι η θεμελίωση νέων σχολικών κτηρίων, η δημιουργία καινούριων αθλητικών εγκαταστάσεων, αλλά και η ίδρυση του Κέντρου Διάδοσης και Τεχνολογίας. Το σπουδαίο αυτό έργο, όπως το χαρακτηρίζει ο Δήμος Κοζάνης, συνδέεται τόσο με τη δημιουργία νέων υποδομών, όσο και με την αναβάθμιση υφιστάμενων, με αντικείμενο τους εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς αλλά και λειτουργικούς σκοπούς της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας. Το συνολικό έργο, να πω ότι περιλαμβάνει τα υποέργα, κατασκευή του Κέντρου Διάδοσης Τεχνολογίας, το οποίο βάσει του υφιστάμενου σχεδιασμού θα είναι χώρος υψηλής αισθητικής και αρχιτεκτονικής αξίας και σκοπό θα έχει την φιλοξενία διαδραστικών εκθεμάτων επιστημονικού και τεχνολογικού ενδιαφέροντος, την κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων σε σχολικούς χώρους και συγκεκριμένα κλειστά γυμναστήρια στο 6ο γυμνάσιο, στο 3ο λύκειο, στο 4ο και 8ο γυμνάσιο και ένα συγκρότημα κλειστής κολυμβητικής δεξαμενής στην περιοχή της ζώνης ενεργού πολεοδομίας, καθώς και την κατασκευή νέων σχολικών κτηρίων και ειδικότερα συγκρότημα επαγγελματικών λυκείων, ειδικών νηπιαγωγείων και δημοτικό, δύο νηπιαγωγεία, το 14ο και το 9ο και καλλιτεχνικό γυμνάσιο και λύκειο. Ο σχεδιασμός όλων των κτηρίων θα συμμορφώνεται με τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού και το σύνολο των εγκαταστάσεων θα ενσωματώνουν τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών. Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος ανέφερε ότι το μεγάλο αυτό έργο σύμπραξης δημόσιο-ιδιωτικού τομέα του Δήμου Κοζάνης γίνεται πλέον πραγματικότητα, η ολοκλήρωση του οποίου αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά στην κάλυψη εκπαιδευτικών και αθλητικών αναγκών, ενισχύοντας παράλληλα και τις δομές και υποδομές της περιοχής. Επιπλέον, πολύ θετικό γεγονός χαρακτηρίζει ότι εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας προγραμματίζονται να ανοίξουν στην Κοζάνη λόγω των πολλών κατασκευαστικών έργων που προβλέπει το έργο, λειτουργώντας ως ένα ανάχωμα στην ανεργία. Επόμενο βήμα, η ανάδειξη του αναδόχου και η υπογραφή της σχετικής σύμβασης για να ξεκινήσουν οι πολυπόθητες, όπως τις χαρακτηρίζει ο Δήμαρχος, εργασίες για την κατασκευή των σημαντικών αυτών υποδομών. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Διατηρείται η εκπαιδευτική δυναμικότητα τριών σχολικών μονάδων της Σάμμου, σύμφωνα με την τελική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας με το Δημοτικό Συμβούλιο της Ανατολικής Σάμμου, ωστόσο να εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στους προωθούμενους υποβιβασμούς των υπόλοιπων σχολικών μονάδων του Υπουργείου Παιδείας με το Δημοτικό Συμβούλιο της Ανατολικής Σάμμου, ωστόσο

0: αργά το απόγευμα, μετά την γνωστοποίηση, έγινε το συμβούλιο, το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του στους προωθούμενους υποβιβασμούς σχολικών μονάδων που αφορούν βεβαίως και άλλα σχολεία. Και είπε λοιπόν ότι η μείωση των λειτουργικών θέσεων εκπαιδευτικών στα δημοτικά σχολεία Κουκαρίου, Πρώτου Δημοτικού Σχολείου Σάμου, καθώς και νηπιαγωγείου Μυτιλινιών και Πυθαγορείου, θα πρέπει, είναι συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, οι οποίες δεν θα πρέπει να υποστούν κανέναν σχολικό υποβιβασμό, γιατί και να μην γίνει καμιά μετακίνηση εκπαιδευτικών και χωρίς συγχώνευση τμήματων. Και τούτο γιατί ακόμα υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα, δηλαδή η νησιωτικότητα και το ιδιαίτερο γεωγραφικό ανάγλυφο του νησιού, αλλά και οι σημαντικές επιπτώσεις που εξακολουθούν να υφίστανται από το μεγάλο σεισμό του 2020. Όπως επισημαίνεται, οι συνέπειες του σεισμού δεν περιορίζονται μόνο στο κτηριακό επίπεδο, αλλά έχουν επηρεάσει συνολικά και την σχολική ζωή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό θα συνεχιστεί και αν σε περίπτωση επιχείρησουν κάποιοι να προχωρήσουν και σε άλλες υποβαθμίσεις. Διότι ξέρετε τι γίνεται. Κάθε φορά έχουμε τις υποβαθμίσεις αρχικά, μετά τα παιδιά επιστρέφουν και μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο για να ξανακάνεις αναβάθμιση. Αυτό θέλουν να προλάβουν και γι' αυτό λοιπόν έβγαλαν και αυτές τις ανακοινώσεις. Δεν χρειάζεται να γίνει υποβάθμιση, γιατί η Σάμος έχει υποστεί πάρα πολλά τα πάνδυνα από το σεισμό του 2020. Εδώ επιμένουν. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χαρή. Εν τω μεταξύ, ξεκίνησαν σήμερα οι δημοτικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί. Να πάμε στη Μίνα Μαυρογιάννη από την Αρτλάρη σας. Μίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και γέλια, αλλά και κλάματα. Μην ξεχνάμε τον αποχωρισμό, ιδιαίτερα για τα πρωτάκια. Στο πρώτο κουδούνι, στους 27 παιδικούς σταθμούς του Δήμου Λαρισαίων. 1.595 αιτήσεις υποβλήθηκαν στο Δήμο Λαρισαίων και από αυτές ικανοποιήθηκαν οι 1.580, δηλαδή μιλάμε για ένα ποσοστό του 99,1%. Με ασφαλείς υποδομές και τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, οι μικροί Λαρισαίοι λοιπόν από σήμερα ξεκινούν την νέα χρονιά, αφήνουν το παιχνίδι, αφήνουν τους γονείς και κάθονται στα θρανία και στις νέες παρέες. Να σας πω ότι στον επίσημο αγιασμό που πραγματοποιήθηκε σε έναν από τους παιδικούς σταθμούς, παρέστη ο Δήμαρχος Λαρισαίων, στελέχη της Δημοτικής Αρχής, αλλά και ο Σεφασμιώτας Μητροπολίτης Λαρίσης, ο κύριος Ιερώνυμος, ο οποίος φρόντισε παράλληλα με τους χαιρετισμούς και τις ευχές να στείλει και ένα μήνυμα για το δημογραφικό, καθώς όπως επεσήμανε, το δημογραφικό αφήνει το αποτύπωμά του φέτος στους παιδικούς σταθμούς της Λάρισας. Είναι χαρακτηριστικό ότι δύο σταθμοί για πρώτη φορά έμεναν με κενές θέσεις, πράγμα που σημαίνει λιγότερα παιδιά, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το προσέξουμε όλοι, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σεβασμιώτας Μητροπολίτης Λαρίσης. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Πύργου και στο Χρήστο Πλευριά, καθώς αυξημένη είναι η κίνηση κατά τους θερινούς μήνες στα έκτακτα περιστατικά του νοσοκομείου Πύργου, πάντοτε σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές. Χρήστο.
1: Έτσι είναι πραγματικά, γιατί είχαμε μία αύξηση της τάξης του 30% σε σχέση και με τις προηγούμενες θερινές περιόδου. Συνολικά πέρασαν την πόρτα των εκτάκτων, των επιγόντων περιστατικών στο νοσοκομείο του Πύργου 12.269 άτομα, τα περισσότερα που έχουν περάσει από ποτέ και συγκριτικά με τις προηγούμενες χρονιές, θα λέγαμε. Γι' αυτό και βρέθηκε σε θέση ετοιμότητας όλο το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά χθες και ο προϊστάμενος του τμήματος αυτών των επιγόντων περιστατικών, ο Θεοδόσης Σταυριανόπουλος. Υπάρχει βέβαια εξήγηση γι' αυτό, καθώς η Λία είναι τουριστικός προορισμός, είχε ένα μεγάλο μέρος επισκεπτών από τον Ιούνιο μέχρι και το τέλος Αυγούστου, γι' αυτό και το προσωπικό κλήθηκε να διαχειριστεί ταυτόχρονα εκατοντάδες περιστατικά, τα περισσότερα από τα οποία είναι ορθοπαιδικά.

0: Παράλληλα, αντιμετωπίστηκαν και παθολογικά περιστατικά. Είχαμε αρκετές λοιμώξεις και αλλεργίες λόγω του καλοκαιριού και λόγω του καύσωνα, με αφυδατώσεις και όλα, και όλα αυτά τα κρούσματα τα οποία έπρεπε να αντιμετωπιστούν στο τμήμα επειγόντων περιστατικών. Έκανε δηλώσεις και ο πρόεδρος του νοσοκομείου, ο κ. Σφύρος Πολίτης, τονίζοντας ότι όταν όλη τη χρονιά στο τμήμα αυτό έχουμε 40.000 περίπου ασθενείς και οι 12 και πλέον εμφανίστηκαν μόνο στο ένα τρίμηνο, τότε καταλαβαίνουμε τη σημασία αυτής της κατάστασης και της ετοιμότητας που βρέθηκε το νοσοκομείο. Τραυματισμοί, αλλεργίες όπως είπα και πριν, τσιμπήματα από έντομα. Μάλιστα. Είχαμε και περιστατικά με κινδύνους από πνιγμό, όπως πρόσφατα το 8χρονο παιδάκι. Όλα αυτά αντιμετωπίστηκαν στα επίγοντα του νοσοκομείου του Πύργου. Κάποια βέβαια χρειάστηκε να διακομιστούν και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου ή στο Νοσοκομείο των Πατρών Άγιος Ανδρέας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Δεύτερο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου εμφανίστηκε στην Κρήτη, φέτοντας σε επιφυλακή τις υγειονομικές αρχές του νησιού. Μετά την 62χρονη από το Ρέθυμνο, επιβεβαιώθηκε ότι νοσεί και ένας 69χρονος από χωριό στην περιοχή των Αστερουσίων του νομού Ηρακλείου. Και οι δύο νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, η γυναίκα στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και ο άνδρας στην Παθολογική Κλινική. Σταυρούλα Κατσουλάκη είναι μαζί μας. Σταυρούλα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Είναι βελτιωμένη η κατάσταση της υγείας και των δύο. Η γυναίκα νοσηλεύεται στην ΜΕΘ του Παγνή, η γυναίκα από το Ρέθυμνο 62χρονη, δεν είναι διασωληνωμένη. Είναι σταθερή κατάσταση της υγείας της. Το δεύτερο κρούσμα που είναι ένας 69χρονος από χωριό στην περιοχή των Αστερουσίων, του Δήμου Αρχάνων Αστερουσίων, νοσηλεύτηκε για μία εβδομάδα στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Η κατάσταση της υγείας του παρουσίασε σημαντική βελτίωση και πλέον νοσηλεύεται στην Παθολογική Κλινική. Δεν είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι έχουμε δύο κρούσματα. Μας είπε ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης. Στο νησί έχουν καταγραφεί από το 2010 μέχρι και σήμερα συνολικά 6 κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Ο αριθμός θεωρείται χαμηλός, δεν προκαλεί ανησυχία. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι δεν βρίσκονται σε επαγρύπνηση και σε εγρήγορση οι υγειονομικές υπηρεσίες. Η Περιφέρεια Κρήτης τα τελευταία χρόνια υλοποιεί ένα συστηματικό πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών με εκτεταμένους ψεκασμούς και εντομολογική επιτήρηση σε συνεργασία με επιστημονικούς φορείς του νησιού. Σύμφωνα με τον κύριο Παπαδάκη, το επόμενο διάστημα θα υπάρξει εντατικοποίηση των μέτρων με ακόμα περισσότερους ψεκασμούς, ενώ είναι σε εξέλιξη ειδικές δράσεις για τα δύο κρούσματα που εμφανίστηκαν στο νησί. Ο ΕΟΠΗ, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, ειχνηλατούν την διαδρομή της νόσησης των δύο ασθενών. Επίσης, είναι σε εξέλιξη ψεκασμοί στην ευρύτερη περιοχή των δύο χωριών των νοσούντων και έχουν τοποθετηθεί για τη συλλογή δειγμάτων από τα κουνούπια, για τον πιθανό εντοπισμό μολυσμένων εντόμων και ταυτόχρονα οι κάτοικοι ενημερώνονται για τα μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνουν προκειμένου να προστατευτούν από τα κουνούπια. Την ίδια ώρα, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας μας επισήμανε ότι συνεχίζονται οι εργαστηριακοί έλεγχοι, καθώς είναι πολλά τα δείγματα που αποστέλλονται από δομές υγείας στο Εργαστήριο Κλινικής Ιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, που διευθύνει ο καθηγητής Ιολογίας ο Γιώργος Σουρβίνος, για έλεγχο προκειμένου να δουν αν κάποιος νοσεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Και να θυμίσουμε ότι έχουμε ήδη ένα περιστατικό εκτός από τα βιοντικά μας πριν από κάποιο διάστημα και βρίσκεται ακόμα στη μέση του Βενζελίου νοσοκομείου ένας 75χρονος με ο ιστορικό προβλήματος. Ναι, από ήταν Αθήνα. Όμως ένα περιστατικό που μας ήρθε από την Αθήνα. Mm-hmm. Ναι. Αλλά παραμένει στη μέση του Βενζελίου νοσοκομείου. Είναι σοβαρή η κατάστασή του.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σταυρούλα. Τώρα, χωρίς κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου, είναι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Να πάμε στη Μαρία Μανάκα. Μαρία.
3: Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα μπορούσε να αποτελέσει ένα μοντέλο σχετικά με το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών. Κάτι που επισήμανε σήμερα ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κώστας Βενετίδης, για όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ένα πρόγραμμα που εφαρμόζεται από πολύ νωρίς, με την τοποθέτηση κλωβών και παγίδων από τον Μάρτιο ξεκινά το πρώτο στάδιο καταπολέμησης με την προνυφοκτονία, συνεχίζεται με τις παγίδες, τα δείγματα των οποίων ελέγχονται σε εβδομαδιαία βάση και ολοκληρώνεται με την ακμεοκτονία, Και όταν η αύξηση φτάνει στο απροχώρητο, έχουμε τις βραδινές ενέργειες πτήσεις που για φέτος για πρώτη φορά κατ' εξαίρεση αδειοδοτήθηκε η περιφέρειά μας από το Υπουργείο Υγείας για βραδινές ενέργειες πτήσεις με ελικόπτερο, οι οποίες είναι ευεργετικές. Τα αποτελέσματα μέχρι τώρα είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά για την περιοχή μας. Ο ΕΟΔΗ κάνει λόγο μέχρι και το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας για μηδενικά κρούσματα. Το πρόγραμμα εφαρμοζόταν κυρίως για τον έλεγχο ιού του Δυτικού Νείλου και για άλλες ασθένειες σε μια περιοχή όπως η δική μας, από την Δράμα μέχρι και τον Εύρο, με πάρα πολλούς υγροβιότοπους όπου ενδυμούν τα κουνούπια. Τώρα εκεί που εντοπίζονται εστίες, όπως σήμερα τώρα που μιλάμε, είναι τρεις, στον Εύρο μία, στη Ροδόπια άλλη μία και στην Ξάνθη, όπου και ενδύνονται ψεκασμοί. Επίσης να πούμε ότι έχουμε ακόμα δρόμο μέχρι και τα μέσα Σεπτεμβρίου, όπως είπε και ο Βενετίδης, λόγω της μετακίνησης των αποδημητικών και άλλων άγριων πουλιών που μεταφέρουν τον ιό. Ο προϊστάμενος Διεύθυνσης Υγείας, ο κύριος Γεωργίου, έκανε λόγο για αύξηση των κρουσμάτων στη χώρα τις επόμενες ημέρες. Πάντως ο ιός έχει εγκατασταθεί για τα καλά. Και μάλιστα μας έκανε και μια πρόταση ο αρμόδιος της Περιφερειάρχης, με το που τελειώσει η φετινή χρονιά, να γίνει μια σύσκεψη όλων των περιφερειών που εφαρμόζουν ανάλογα προγράμματα καταπολέμησης, ώστε να δούμε τι έφτεξε, που έγιναν λάθη, ώστε η κατάσταση να αντιμετωπιστεί συνολικά και όχι αποσπασματικά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το ανακατασκευασμένο με ευρωπαϊκά κονδύλια τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Φόλου λειτουργεί πλέον κανονικά. Όμως το οργανόγραμμα του νοσοκομείου καλύπτεται μόλις κατά περίπου 50%, όπως αναφέρει και το Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Φόλου θα μας πει περισσότερα. Ελένη.
4: Καλό σας μεσημέρι. Αυτό είναι το θέμα, ότι και μέσω των ευρωπαϊκών κονδυλίων και με τη συμβολή της περιφέρειας που κάλυψε κάποιον τέλος πάντων από τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, στήθηκαν τα ΤΕΠ, έγιναν πολύ όμορφα είναι κτλ. Αλλά χρειάζονται και στελέχωση. Και για την ώρα, μια και είμαστε τόσο χαμηλά στην κάλυψη των θέσεων, όχι μόνο για τα ΤΕΠ, αλλά για ολόκληρο το νοσοκομείο, κυρίως στα ΤΕΠ έχουμε μετακινήσεις, είτε πρόκειται για νοσηλευτές, είτε πρόκειται ας πούμε για γιατρούς. Είναι κάτι το οποίο βέβαια δεν είναι σωστό να γίνεται. Είναι λειτουργικό το ΤΕΠ. Δούλεψαν πάρα πολλοί οι εργαζόμενοι. Κάποιοι δεν έκαναν καν τις αδειές τους. Κάποιοι άφησαν τελείως τα ρεπό, που όπως ξέρεις μαζεύονται χρόνια με τα χρόνια, καθώς όταν είναι υποστελεχωμένο αναγκάζεται να κάνουν πάρα πολλές από τις εφημερίες και έτσι τα ρεπό τους ή τις αδειές τους δεν μπορούν να τις πάρουν. Είναι φορτωμένοι και με 3 και 4 χρόνια, από ό,τι μας έλεγε ο ταμείας του Συλλόγου, ο κύριος Δίνος Μυνδρινός σήμερα. Και αυτό που λέει το Σωματείο είναι απλό. Λέει ότι ήδη το έχουμε πει στον κύριο Γεωργιάδη, θα το ξαναπούμε τώρα που θα έρθει για τα εγγένεια, δηλαδή τον αρμόδιο Υπουργό Υγείας. Μια και είμαστε στο 50%, θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο ώστε να μην χρειάζεται μια κενή θέση 4 χρόνια λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών να καλυφθεί. Έχουμε ζητήσει, λέει, από το Υπουργείο Υγείας τη θέσπιση αυτόματου μηχανισμού αντικατάστασης μέσω ΑΣΕΠ για κάθε αποχωρούντα υπάλληλο. Από τις 275 κενές θέσεις λοιπού προσωπικού που έχουν καταγραφεί, το νοσοκομείο για το 2026 έχει αιτηθεί την κάλυψη 158. Και μέσω 3 προκηρύξεων που έτρεξαν μέσα στο 26, δεν αναμένεται να πάρει περισσότερες από 30 θέσεις. Πραγματικά είναι πολύ χαμηλό αυτό το ποσοστό. Επίσης έχει επιλεγεί και λόγω βέβαια κεντρικής κυβερνητικής επιλογής η κάλυψη των διαφόρων θέσεων με εργολάβους αντί προσλήψεων. Λοιπόν, και σε αυτές τις περιπτώσεις το διοικητικό και εργατικό προσωπικό κοστίζει και 3 και 4 φορές όταν γίνονται τέτοιου είδους προσλήψεις. Ανέφερε χαρακτηριστικά δε περίπτωση εργάτη υγειονομικού ενδιαφέροντος, το κόστος το οποίο καταλογιζόταν σε ποσοστό επί του τζίρου, χωρίς ο ίδιος εργαζόμενος να το εισπράττει εξ ολοκλήρου. Χαρακτήρισε δε αυτή την πρακτική κατασπατάλης δημοσίου χρήματος και θέμα πολιτικής επιλογής. Τέλος, έγινε και μια αναφορά στην διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου Υγείας και του Νοσοκομείου Βόλου κατ' επέκταση, καθώς πρόσφατα, λίγες μέρες είναι, έχουμε απόφαση του Υπουργείου με την οποία ακίνητη περιουσία των νοσοκομείων, κέντρων υγείας και εποπτευομένων φορέων περιέρχεται σε νέα κεντρική διαχείριση μέσω της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου. Όμως, εδώ να υπενθυμίσω και κλείνω ότι το Νοσοκομείο Βόλου είχε ήδη προχωρήσει ξεχωριστά σε ανάθεση μελέτης αξιοποίησης της δικής του περιουσίας με σύμβαση ύψους περίπου 58.000 ευρώ για να μελετηθεί δηλαδή από κάποιες δικηγορικές εταιρείες, και τώρα θα πρέπει να διευκρινιστεί και να τεθεί στη διοίκηση του νοσοκομείου πώς πήρε μια τέτοια απόφαση όταν ήξερε τι θα γίνει σε επίπεδο Υπουργείου, καθώς ακόμα από τον Απρίλιο αυτό συζητούνταν και προγραμματίζονταν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Σημαντική εξέλιξη για περιοχές της Ηπείρου τώρα που αντιμετωπίζουν έντονο δημογραφικό πρόβλημα αποτελεί η ένταξη Δήμων των Ιωαννίνων και της Θεσπρωτείας στο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης για τη μετεκατάσταση οικογενειών. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας ενημερώσει για αυτό το πρόγραμμα ο Χρήστος Ανεμοζάλης. Χρήστο.
5: Ναι, Δίκη, χθες, μόλις χθες θυμάσαι πάρα πολύ καλά, όπως και οι ακροατές μας, που είπαμε τη δυσάρεστη εξέλιξη για την αναστολή 33 σχολικών μονάδων στην Ήπειρο, που φέτος τη νέα σχολική χρονιά δεν θα ακούσουν το κουδούνι. Τώρα όμως υπάρχει μια άλλη εξέλιξη που προφανώς δεν ξέρω αν ισοσταθμίζει όλη αυτή την αρνητική εξέλιξη, όμως είναι μια καλή εξέλιξη. Mm-hmm. Και αναφερόμαστε στο θέμα που πολύ σωστά ανέφερες, προλόγησες, Βίκη, στο εν λόγω πρόγραμμα της μετεκατάστασης. Αναμένεται να ενταχθούν οι Δήμοι Σουλίου, Φιλιατών από πλευράς της Προπίας και οι Δήμοι Κόνιτσας, Πογονίου, Ζαγορίου, Μετσόβου, Βορείων Τζουμέρκων, Δοδόνης και Τζίτσας από πλευράς των Ιαννίνων. Η εξέλιξη αυτή, Βίκη, έγινε γνωστή μετά τη συνάντηση της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, της κυρίας Μιχαηλίδου, με τους βουλευτές των κατατόπους περιοχών, Ήτη, Βασίλη Γιώργια από τη Θεσπρωτεία και Μαρία Αλεξάνδρα από τα Γιάννενα. Η σχετική οικία αναμένεται τις επόμενες ημέρες, ενώ η ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων προγραμματίζεται να ανοίξει εντός του επόμενου μήνα. Η οικονομική ενίσχυση θα πρέπει να επισημάνουμε ότι μπορεί να φτάσει έως και τις 10.000 ευρώ και αφορά πολίτες που μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε περιοχές με έντονα δημογραφικά προβλήματα, όπως αυτές τις περιοχές που προαναφέραμε. Mm-hmm. Επιπροσθέτως, βασική προϋπόθεση αποτελεί η πραγματική εγκατάσταση αλλά και η δήλωση της κατοικίας ως κύριας, ενώ για οικογένειες με παιδιά προβλέπεται και φίτηση σε σχολεία της περιοχής. Mm-hmm. Το πρόγραμμα έχει διευρυνθεί καθώς καταργείται η υποχρέωση εργασίας στην περιοχή μετεκατάστασης, ανοίγοντας ουσιαστικά τον δρόμο για την συμμετοχή τελεργαζομένων, συνταξιούχων και ανέργων. Τέλος, θα πρέπει να αναφέρουμε πως προβλέπεται επίσης συμμετοχή Ελλήνων κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και από φοιτητών πανεπιστημίων των συγκεκριμένων Δήμων, ενώ υπάρχει επίσης δυνατότητα προκαταβολής της πρώτης δόσης για τα έξοδα μετακίνησης, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τέλος, και με αυτό θα κλείσω, Βίκη, η επέκταση του μέτρου στην Ήπειρο αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς αρκετές ορεινές και ημιορεινές περιοχές αντιμετωπίζουν έντονη πληθυσμιακή συρρήκνωση αλλά και γύρανση.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Το αίτημα για πλήρη έλεγχο της υλοποίησης του έργου ίδρευσης, αντικατάσταση τμήματος επέκταση αγωγού του κλάδου Αγία Μαρίνα, Λούχα, Γύρι, Άγιος Λέοντας, διατύπωσε η Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδας σε χθεσινή, θέτοντας αρκετά ερωτήματα φυσικά, που όπως τονίστηκε πρέπει να απαντηθούν από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Μιλάμε για το Δήμο Ζακύνθου και ο Σάκης Νέγκας θα μας πει περισσότερα. Σάκη.
6: Καλό μεσημέρι. Υπάρχει και μια τελευταία εξέλιξη, σύμφωνα με την οποία ο εισαγγελέας τελικά ζήτησε από τη Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδας το φάκελο του έργου. Αυτό σημαίνει κάτι. Να πούμε λοιπόν ότι η Παράταξη Δύναμη Ελπίδας είναι ο συνδυασμός της μείζωνος αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο Ζακύνθου. Έχει ήδη υποβάλει αναφορά στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στην Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου και στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Ιόνια Νησιά 21-27. Ενώ η αναφορά κοινοποιείται και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεδομένου ότι το έργο που προανέφερες, συναδέλφισσα, έχει χρηματοδοτηθεί και από ευρωπαϊκούς πόρους. Μεταξύ άλλων, η παράταξη θέτει ένα βασικό ερώτημα που αφορά το ποσοστό οικονομικής ολοκλήρωσης του έργου, αναφέροντας ότι μέχρι το Φεβρουάριο του 2025 είχαν καταβληθεί στον ανάδοχο πάνω από 1.521.000 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 98,1% του συμβατικού αντικειμένου, ενώ απομένει προσπληρωμή ποσό περίπου 30.000 ευρώ. Με άλλα λόγια, έχουν εκτελεστεί εργασίες, έχουν πληρωθεί εργασίες, έχουν πληρωθεί εργασίες οι οποίες δεν έχουν εκτελεστεί. Ενώ έχει αποπληρωθεί η ανάδοχος εταιρεία σε ποσοστό 98,1% του συμβατικού αντικειμένου, το εκτελεστέν έργο τώρα κινείται σε ένα ποσοστό που δεν ξεπερνά το 40%. Άρα εδώ έχουμε εργασίες που δεν έχουν εκτελεστεί, ενώ έχουν πληρωθεί.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστεί.
6: Και έχουμε και μια ανταλλαγή ανακοινώσεων μεταξύ της Δημοτικής Αρχής και της Παράταξης Δύναμη Ελπίδας για τον Τάκεμπτο, ενώ να πούμε ότι ο εκπρόσωπος της Ανατόχου Εταιρεία, ο εργολάβος, έχει πεθάνει και στο μεταξύ έχει αναλάβει άλλος εργολάβος το έργο, με το Δήμο να λέει ότι θα ολοκληρωθεί το αμέσως επόμενο διάστημα, χωρίς να υπάρχει επίσημη ενημέρωση ποιος είναι ο εργολάβος. Και θετικά και σχετικά ερωτήματα θέτει η Δύναμη Ελπίδας για την Σάκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Μία εικόνα δύο ταχυτήτων διαμορφώθηκε στα καταλήματα και στην εστίαση των Κυκλάδων το δεύτερο τρίμηνο του 2026. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, η Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες έχει περισσότερα. Λίνα.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και καλό μήνα σε όλους. Διαφορετικές επιδόσεις εμφανίζουν τα νησιά των Κυκλάδων με τα στοιχεία του δεύτερου τριμήνου του 2026 να δείχνουν στις περισσότερες περιπτώσεις αύξηση των αφήξεων, χωρίς αυτή ωστόσο να αποτυπώνεται στους τζίρους και τα έσοδα των επιχειρήσεων. Στη Σαντορίνη, η οποία αποτελεί σταθερή αξία στον τουρισμό της χώρας, το δεύτερο τρίμηνο του 2026 ο κύκλος εργασιών των καταλυμάτων ανήλθε σε 124,43 εκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας αύξηση περίπου 5,8% με τα έσοδα στην εστίαση να παραμένουν ουσιαστικά μετάβλητα, ενώ ο δεύτερος μεγαλύτερος προορισμός των Κυκλάδων, η Μύκονος, καταγράφει μικρή κάμψη τόσο στα καταλήματα όσο και στην εστίαση. Κερδισμένες παρουσιάζονται η Μήλος, η Πάρος και η Νάξος, με τη Μήλο να εμφανίζεται μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ των δημοφιλέστερων προορισμών. Τα έσοδα των καταλήμματων αυξήθηκαν κατά 18,4%, ενώ στην εστίαση είχαμε αύξηση κατά 12,2%. Σε Πάρο και Νάξο, ο τζίρος των καταλήμματων σημείωσε άνοδο, ενώ και στην εστίαση οι τζίροι εμφανίζονται αυξημένοι. Πύρος και Άνδρος κατέγραψαν πτώσεις στους τζίρους τόσο στην εστίαση όσο και στα καταλήμματα, ενώ και ΑΕΚ και Κύθνος εμφανίζουν αύξηση και στις δύο κατηγορίες. Να σημειώσουμε ότι μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του 2026 για το οποίο μιλάμε, συμπεριλαμβάνονται τόσο οι διακοπές του Πάσχα, όσο και ο πρώτος καλοκαιρινός μήνας, ο Ιούνιος, κατά τον οποίο φαίνεται πως παρόλο που υπήρξε μία αύξηση των επισκεπτών στη χώρα μας, οι εισπράξεις από τον τουρισμό παρέμειναν περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Τώρα την αντίδραση του Εμπορικού Επιμελητηρίου αλλά και της Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Κερκυραίων Δήμος Μερόπη Ιδραίου προκάλεσε η απόφαση του ΟΛΚΕ για μεταφορά των καρνάγιων στο πάρκινγκ του Εμπορικού Κέντρου. Μαρίνα Μοσχάτη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα.
8: Καλά μεσημέρι από την Κέρκυρα. Κατά της μετεγκατάστασης των καρνάγιων στο χώρο στάθμευσης στην Εθνική Αντιστάσεως Εμπορικότητας, η Παράταξη Κερκυραίων Δήμος και η Επικεφαλής κυρία Ιδραίου, υποστηρίζοντας ότι τα καρνάγια πρέπει να μεταφερθούν στο χώρο κοντά στο βιολογικό με όλες τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Και ζητά και λύση για το τμήμα της διοπλοείας του ιού που βρίσκεται στο συγκεκριμένο χώρο και την παραχώρηση του χώρου στάθμευσης στο Δήμο για να αξιοποιηθεί ως περιφερειακό, πάρκινγκ που έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη η πόλη. Με επιστολή του τώρα προς το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαπωντίων και τον Οργανισμό Λιμένος και το Επιμελητήριο ζητά την επανέναρξη του διαλόγου για την επανεξάρτηση της δυνατότητας αξιοποίησης της θέσης βιολογικός, εφόσον πληρούνται όλες οι νόμες, τεχνικές και περιβαλλοντικές προϋποθέσεις. Τέλος, το Επιμελητήριο δηλώνει την κατηγορηματική του αντίθεση σε ενδεχόμενο μετατροπής του χώρου του πάρκινγκ σε καρνάγιο, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μια οριστική και κοινά αποδεκτή λύση. Να θυμίσουμε ότι πριν από μερικές μέρες ο Υφυπουργός Εσωτικής Πολιτικής είχε ανακοινώσει ότι οι περισσότεροι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στα καρνάγια έχουν υπογράψει το νομικό κείμενο για την μεταγκατάστασή τους στον όρμο του ποταμού, ενώ όλοι και έχει δεσμευτεί και για την εκτέλεση συνοδών έργων με κύρια την κατασκευή οδόχου.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Προχωρούν τώρα οι διαδικασίες ώστε το ιστορικό μνημείο της Δημοτικής Αγοράς Χανίων, οι εργασίες του οποίου έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί, να κάνει τα επίσημα εγγένειά του τον προσεχή Δεκέμβριο. Να πάμε στην ΕΡΤ Χανίων και στο Βασίλη Φουντουλάκη. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι, και αν είναι εύκολο, πριν μιλήσουμε για τη Δημοτική Αγορά Χανίων, πες μας για την φωτιά η οποία εκδηλώθηκε νωρίτερα στην περιοχή μου Ζουράς Χανίων. Σε τι κατάσταση βρίσκεται?
9: Ήταν μια φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι, σε χαμηλή βλάστηση, χορτολιβαδική βλάστηση στην περιοχή μου Ζουράς Ακροτηρίου, κοντά στην Αμερικανική βάση, σε ιδιωτικό χώρο. Ωστόσο, υπήρξε άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής με 24 πυροσβέστες και 5 οχήματα, συν αυτών και μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 19ης της ΕΜΟΔΕ. Οπότε η φωτιά έσβησε πάρα πολύ γρήγορα, δεν επεκτάθηκε σε γύρω χώρους και μετά από 20 λεπτά ουσιαστικά είχε λήξει το συμβάν το συγκεκριμένο. Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής φυσικά διερευνά τις συνθήκες και τα ακριβή αίτια της εκδήλωσης πυρκαγιάς.
1: Μάλιστα, ας πάμε για την αγορά.
9: Σε ό,τι αφορά την αγορά, όπως είπες και εσύ, στο πλαίσιο της διαδικασίας των εγγενείων της Δημοτικής Αγοράς τον προσεχή Δεκέμβριο, είχαμε χθες την ολοκλήρωση και των δημόσιων δημοπρασιών 13 καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς που είχαν μείνει κενά από τις προηγούμενες αντίστοιχες διαδικασίες. Πρόκειται για 13 καταστήματα τα οποία κατήχαν παλαιοί καταστηματάρχες της Δημοτικής Αγοράς. Να σημειώσουμε ότι από αυτά τα 13, τα 11 κατοκυρώθηκαν σε νέους μισθωτές που πλειοδότησαν, ενώ για δύο καταστήματα δεν υπήρξε ενδιαφέρον, και συγκεκριμένα για καταστήματα αλαντοποιίας και πυροκομείας. Να σημειώσουμε εδώ ότι στη νέα δημοτική αγορά, η νέα δημοτική αγορά θα έχει 61 συνολικά καταστήματα. Τα 59 από αυτά έχουν βρει ενοικιαστές, έχουν βρει κατόχους, δηλαδή επιχειρηματίες που θα τα δουλέψουν στο μόλις δηλαδή λειτουργήσει η δημοτική αγορά Χανίων. Τα δύο, όπως είπαμε και πριν, έχουν μείνει κενά μέχρι στιγμής. Ενώ σε ό,τι αφορά τα ποσά που θα δίδονται στο Δήμο Χανίων συνολικά ένα μήνα, βάσει δηλαδή των μισθωμάτων που θα δίδονται στον Δήμο Χανίων, ανέρχονται στα 138.024 ευρώ, ενώ το αντίστοιχο μίσθωμα συνολικά ανά έτος θα αναμένεται να ανέλθει στα 1,6 εκατομμύρια ευρώ έσοδα που θα, που θα παίρνει ο Δήμος Χανίων ανά έτος, και χωρίς φυσικά να έχουν υπολογιστεί τα δύο τελευταία καταστήματα. Κλείνοντας να πω και να υπενθυμίσω ξανά ότι τα εγγένεια της δημοτικής αγοράς, εκτός συγκλονιστικού απρόβλητου, θα είναι στις αρχές Δεκεμβρίου.
1: Βασίλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να συνδεθούμε τώρα με την αίθουσα σύνταξης και με την Μπέλα Θεργιού, καθώς έχουμε μια νέα φωτιά. Μπέλα.
10: Πρόκειται για τη φωτιά, Βίκη, που ξέσπασε χθες το απόγευμα στην τραπεζίτσα Κόνιτσας. Έχει ενισχυθεί, έχει αναζωπηρωθεί. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο έχουν ενισχυθεί τόσο από αέρος όσο και οι επίγειες. Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 85 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 1ης, 2ης, 5ης, 6ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 3 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος ρήψεις νερού πραγματοποιούν 7 ελικόπτερα. Η φωτιά, να υπενθυμίσουμε ότι εκδηλώθηκε περίπου στις 6 και 10 το απόγευμα της Δευτέρας, σε και δυσπρόσιτο σημείο, δυσχεραίνοντας σημαντικά την πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων και καθιστά κρίσιμη τη συμβολή των εναέριων δυνάμεων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπέλα, και να πάμε ευθύς αμέσως στη Φωτεινή Μπαλογιάννη, καθώς ο Δώρος Δημοσθένου και η Ντεσάντου εμφανίζονται απόψε στο φεστιβάλ Στρογγυλή τη Σαντορίνη. Φωτεινή.
11: Ναι, ακριβώς έτσι, Βίκη, καλό μεσημέρι. Με τη συναυλία του Δώρου Δημοσθένου και τον Ντεσάντο συνεχίζεται σήμερα στη Σαντορίνη το ένατο φεστιβάλ Στρογγύλη που διοργανώνει ο Δήμος Θήρας. Η μουσική βραδιά αρχίζει στις 9 στον Καρτεράδο με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Αποτελεί συναυλία η σημερινή έναν από τους τελευταίους σταθμούς μιας διοργάνωσης που άρχισε στις 4 Ιουλίου και κινήθηκε ανάμεσα σε διαφορετικές μορφές της ελληνικής μουσικής, θεματικά αφιερώματα και παραστάσεις stand-up comedy, με το πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα του φεστιβάλ να φέρνει στη σκηνή μεταξύ άλλων τον Χρήστο Θηβαίο, τον Πάνο Μουζουράκη, τα Ιμις Κούμπρια και τους Κόζα Μόστρα, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα της σύγχρονης ελληνικής μουσικής με ιδιαίτερη θέση τα αφιερώματα στον Στέλιο Καζατζίδη και στον Στράτο Διονυσίου, καθώς και η μεγάλη μουσική βραδιά για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φωτεινή, και να κλείσουμε εμείς με δύο λόγια που θα πούμε για τον καιρό, καθώς αύριο προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά από τις μεσημβρινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα βόρεια θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και πιθανόν τοπικά στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 34 με 36, τοπικά τους 37 βαθμούς και στην ισιωτική χώρα τους 29 με 34 και τοπικά στο Ιόνιο και τα Δωδεκάνησα τους 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής η Φανιά Γιανακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
2: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
1: Ο μισθός δεν φτάνει.
2: Απλησίαστα τα ενίκια.
1: Ανασφάλεια και bullying στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
2: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5/9, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενζέλου.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Η παράσταση θρύλος με την καθηλωτική Κατερίνα Διδασκάλου, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
4: Η πόρνη από πάνω.
5: Ένας ύμνος στη γυναική αξιοπρέπεια. Ένα ρεσιτάλ ερμηνείας από το γέλιο στη συγκίνηση. Η πόρνη από πάνω, 14ος χρόνος, με την Κατερίνα Διδασκάλου. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. more.com.artinfo.gr.
6: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
7: Πρώτη μέρα του Σεπτέμβρη και η νέα περίοδος ξεκινά με αλλαγές που αγγίζουν την καθημερινότητα αλλά και ανοιχτά μέτωπα στην οικονομία. Στους δρόμους της Αττικής μπαίνουν από σήμερα κάμερες, drones και τεχνητή νοημοσύνη για την καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας, ενώ στα σούπερ μάρκετ οι μειωμένες τιμές περνούν σε περισσότερους από 1.700 κωδικούς προϊόντων. Την ίδια ώρα η ακρίβεια παραμένει στο επίκεντρο με την κυβέρνηση να μετρά αντίστροφα για τις εξαγγελίες της στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και την αντιπολίτευση να ανεβάζει τους τόνους. Στο ενεργειακό πεδίο, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν τις διεθνείς τιμές, με το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο να καταγράφουν νέα άνοδο. Σεπτέμβρης λοιπόν, με αλλαγές, οικονομικές πιέσεις και πολιτικές εξελίξεις. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, και καλό μήνα. Είναι Τρίτη, 1η Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντοναδρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μειωμένες είναι από χθες οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, με τιμές σημείωση να διαμορφώνεται στο 9,5% και να αφορά 1.740 κωδικούς προϊόντων. Στο 3,7% αυξήθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο από 2,7% τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα προκατακτικά στοιχεία της Eurostat. Στο 3,3% ο πληθωρισμός στο σύνολο της Ευρωζώνης. Ανώδικα κινείται η τιμή του πετρελαίου μετά την νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Πάνω από τα 91 δολάρια το βαρέλι το Brent, ενώ σε υψηλά επίπεδα κινείται και η διεθνής τιμή του φυσικού αερίου. Νέα πρωτοβουλία της ΔΕΗ για το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος, προανήγγειλε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας στο Earth News. Όπως ανέφερε, τα μέτρα που έχουν κλειδώσει αφορούν το σύνολο της κοινωνίας, ενώ ο πρωθυπουργός θα παρουσιάσει στη ΔΕΗ το σχέδιο της κυβέρνησης για την επόμενη τετραετία. Πρεμιέρα σήμερα για το νέο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας στην Αττική με drones, κάμερες και τεχνητή νοημοσύνη στους δρόμους. Και σε πλήρη εξέλιξη έρευνες για το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Οι εξετάσεις DNA αναμένεται να ρίξουν φως στις σχέσεις των ενηλίκων με τα τρία ανήλικα παιδιά. Αύριο απολογούνται τρεις συλληφθέντες, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά, αλλά θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας με την οικονομία, καθότι μειωμένες είναι από χθες οι τιμές σε περισσότερους από 1.740 κωδικούς προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Η μέση μείωση φτάνει το 9,5%, ενώ σε επώνυμα προϊόντα αγγίζει ακόμα και το 30%. Μειωμένες είναι και οι τιμές στα σχολικά είδη. Θα συνδεθούμε με τον οικονομικό μας συντάκτη, τον Άκη Αθανασόπουλο, για να δούμε πώς διαμορφώνεται σήμερα η εικόνα στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Άκη, καλό μεσημέρι και καλό μήνα.
8: Καθότι
7: μπήκε ο Σεπτέμβριος, καταλαβαίνουμε ότι τα σχολεία ανοίγουν σε λίγες ημέρες. Τα νοικοκυριά καλούνται να διαχειριστούν ένα ακόμα κύμα εξόδων. Πώς έχει διαμορφωθεί η εικόνα λοιπόν από την αγορά την πρώτη μέρα εφαρμογής των μειώσεων?
8: Λοιπόν, οι καταναλωτές, όσοι από χθες είχαν παρακολουθήσει τα δελτία ειδήσεων και εδώ στο Earth News, ενδεχομένως θα είδαν τα ταμπελάκια, αν πήγαν και σε κάποιο σούπερ μάρκετ θα τα είδαν και από κοντά, άρα κάποιοι μπορεί ήδη να έχουν μια εικόνα. Mm-hmm. Σήμερα βέβαια έχουν πολλαπλασιαστεί τα ταμπελάκια, κάθε μέρα που περνάει όλο και περισσότερα μπαίνουν στα ράφια, άρα σιγά σιγά οι καταναλωτές αυτό το οποίο από χθες τους λέμε θα το δούνε και στην πράξη, θα κάνουν τις συγκρίσεις, θα κάνουν τις επιλογές και βέβαια όσοι επιλέξουν τα προϊόντα που συμμετέχουν σε αυτή τη συμφωνία και τα οποία όπως είπες και εσύ σαν κωδικοί είναι πάνω από 1.740, πλησιάζουν τους 1.800. Εκεί λοιπόν θα δούνε σημαντικές μειώσεις σε κάποιους τουλάχιστον κωδικούς.
7: Υπάρχει κάποιος που δεν έχει πάει ακόμα στο σούπερ μάρκετ και μπορεί να πάει τις επόμενες ώρες και μας ακούει αυτή τη στιγμή για παράδειγμα από το αυτοκίνητό του. Θα δει αυτή την ειδική σήμανση για να καταλάβει ότι αυτά τα προϊόντα εντάσσονται σε αυτή την πρωτοβουλία?
8: Ακριβώς. Θα δει λοιπόν το ταμπελάκι στο ράφι που θα λέει πρωτοβουλία μείωσης τιμών. Mm-hmm. Αυτομάτως καταλαβαίνει ότι αυτό το προϊόν έχει μειωθεί σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Το πόσο έχει μειωθεί θα πρέπει τώρα μόνο αν ο ίδιος μπει στην πλατφόρμα πόσο κάνει και δει πόσο έκανε τις προηγούμενες εβδομάδες ή αν ο ίδιος το είχε σημειώσει στο μυαλό του και θυμόταν αυτό το προϊόν πόσο το αγόραζε μέχρι την Παρασκευή, μέχρι το Σάββατο, ώστε να δει σήμερα το ποσοστό μείωσης. Η αλήθεια είναι ότι τα ποσοστά κυμαίνονται σε μέσο επίπεδο κοντά στο 9 με 10%. Θα βρούνε φυσικά και μεγαλύτερες μειώσεις όπως θα βρούνε και μικρότερες.
7: Άκη, τώρα δεν ξέρω αν έχεις τώρα και εσύ κάποια παραδείγματα για να το κάνουμε λίγο πιο πρακτικό για να το καταλάβουν οι ακροατές, γιατί λέμε πολλούς αριθμούς, λέμε ποσοστά. Πρακτικά πάει κάποιος τώρα στο σούπερ μάρκετ και ψωνίζει για παράδειγμα, δεν ξέρω.
8: Έχω 5-6 τρόφιμα κυρίως. Για παράδειγμα, σοκολάτα 200 γραμμάρια, αρχική τιμή 4,42, τελική τιμή 4,06. Mm-hmm. Αυτό με τη μείωση. Μπάμιες κατεψυγμένες, συσκευασία. Το διευκρινίζω το κατεψυγμένες. Mm-hmm. Η συσκευασία στα σακουλάκια 750 γραμμάρια. Αρχική τιμή 6,72, 6,72 ευρώ δηλαδή. Τελική τιμή 6,28 ευρώ. Mm-hmm. Περίπου 50 λεπτά φθηνότερο. Γάλα υψηλής παστερίωσης του 1 λίτρου. Επίσης ένα προϊόν που βάζουν πάρα πολλά νοικοκυριά στο τραπέζι τους, στο ψυγείο τους. Αρχική τιμή 1,38, τελική τιμή 1,19 μετά την χθεσινή μείωση. Κιμάς βόιος, το μοσχάρι, κατά το όλοι όσοι παρακολουθούσαμε τον πληθωρισμό, είναι μία από τις βασικές αιτίες που ο πληθωρισμός ανέβηκε μαζί με την ενέργεια. Βέβαια, ανέβηκε σε αυτά τα ύψη. 6,86 τα 400 γραμμάρια μοσχαρίσιου κιμά. 6,51 μετά την τελική μείωση, δηλαδή 35 λεπτά φθηνότερο στα 400 γραμμάρια, ξαναλέω. Ναι. Άρα βοσιτέλαιο, συσκευασία 2 λίτρων. Η αρχική τιμή 7,90, σχεδόν 8 ευρώ. Η τελική τιμή μετά τη μείωση 6,95, λίγο κάτω από τα 7. 1 ευρώ διαφορά δηλαδή. Mm-hmm. Σημαντική και αυτή για τα 2 λίτρα. Θα βρούνε αντίστοιχες μειώσεις, αντίστοιχα ποσοστά, ίσως και λίγο μεγαλύτερα, σε είδη νοικοκυριού, καθαριστικά, σε είδη ατομικής υγιεινής, ξηραφάκια, μωρομάντιλα.
7: Ναι, γιατί αυτά η αλήθεια είναι ότι είχαν τσιμπήσει αρκετά τους τελευταίους μήνες.
8: Βεβαίως, και πάνες για μωρά, για αυτές έχουν πολύ μεγάλη μείωση. Επίσης, μεγάλες μειώσεις υπάρχουν και στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Mm-hmm. Γιατί όσα ανέφερα μέχρι τώρα είναι επώνυμα προϊόντα. Υπάρχουν όμως οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, έχουν και προϊόντα με το λογότυπο του σούπερ μάρκετ. Αυτά θεωρούνται ιδιωτικής ετικέτας. Σε αυτά μπορεί να βρει κάποιος και ακόμα και μεγαλύτερες μειώσεις από αυτές που περιέγραψα πριν. Mm-hmm. Άρα, ένα επιπλέον κίνητρο. Και βέβαια, μεγάλες και σημαντικές μειώσεις και σε σχολικά είδη. και σε σούπερ μάρκετ, αν και από τους κωδικούς που μας έχει δώσει το Υπουργείο Ανάπτυξης, είναι 2-3 τα σούπερ μάρκετ που έχουν μειώσεις σε σχολικά είδη. Όμως οι μεγάλες αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών, 3 είναι οι μεγαλύτερες στην Ελλάδα, οι γονείς ξέρουν ποιες είναι, να μην λέμε τώρα τα ονόματα. Σε αυτές τις 3 λοιπόν πολύ γνωστές αλυσίδες θα βρουν μέσα οι γονείς μειώσεις από 10 μέχρι και 35% σε σχολικά είδη. Το 10% είναι σε σχολικές τσάντες, δηλαδή μια σχολική τσάντα των 25 ευρώ. Με 10% θα πάει μείον 2,5 ευρώ, θα πάει στα 22,5. Στα τετράδια όμως η μείωση είναι πολύ μεγαλύτερη. Φτάνει και στο 32-33%. Στα μπλοκ ζωγραφικής φτάνει στο 25%.
7: Είναι, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι πολλά τα έξοδα. Αν σκεφτεί κάποιος ότι μια οικογένεια μπορεί να μην έχει μόνο ένα παιδί, να έχει περισσότερα. Οπότε όλα αυτά υπολογίζονται επί 2, επί 3, ανάλογα πόσα παιδιά υπάρχουν στην οικογένεια, και καταλαβαίνουμε τι λογαριασμός δημιουργείται στο τέλος.
8: Ναι, είναι λογαριασμός. Όπως είπες, μπορεί να είναι 2 τα παιδιά, μπορεί να είναι 3. Επίσης είναι προϊόντα, είναι είδη, τα οποία δεν μπορείς να πεις ότι μου περίσσεψαν από πέρυσι. Το τετράδιο το περσινό δεν μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί φέτος. Επίσης το μπλοκ ζωγραφικής. Καμιά φορά και οι τσάντες μπορεί να έχουν σκιστεί από πέρυσι, μπορεί να έχουν πάθει το φερμουάρ, κάτι να έχει χαλάσει, ή το παιδί να ζητήσει μια καινούργια τσάντα, μπορεί να χρειάζεται να πάρει μια μεγαλύτερη τσάντα.
7: Ναι, γιατί είναι και διαφορετικές οι ανάγκες κάθε ηλικίας. Και σίγουρα μπορεί να μας ακούγονται σε κάποιες περιπτώσεις μικρές σημειώσεις, αλλά το θέμα είναι στο τέλος το ταμείο που γίνεται, και νομίζω εκεί θα φανεί αυτή η διαφορά στο λογαριασμό σε σχέση με αυτό που μπορεί να πληρώναμε μία εβδομάδα πριν.
8: Έχεις δίκιο ότι οι πολλές μικρές μειώσεις, σαν τις ανθρήσεις, μπορεί να γίνουν μια σημαντική εξοικονόμηση. Προφανώς δεν υπάρχει ένα ποσό το οποίο να πούμε τώρα ότι ένα νοικοκυριό θα γλιτώσει 50 ευρώ, άλλο νοικοκυριό θα γλιτώσει 50, γιατί μπορεί να είναι πολυμελές, άλλο νοικοκυριό μπορεί να γλιτώσει 20 ευρώ το μήνα, άλλο 30. Εξαρτάται, ξαναλέω, πόσα μέλη έχει το νοικοκυριό.
7: Και κρατάμε και αυτό που είπες, ότι θα πρέπει οι καταναλωτές να μπουν πρώτα. Καλό είναι να κάνουν την έρευνα αγοράς τους, χρησιμοποιώντας και την πλατφόρμα Πόσο Κάνει, για να πάνε πιο στοχευμένα και να βρουν και τις καλύτερες μειώσεις.
8: Σωστό, είναι χρήσιμη αυτή η πλατφόρμα. Μέσω του gov.gr είναι διαθέσιμη στους πολίτες. Μπορούν πραγματικά να δούνε χιλιάδες ήδη εκεί πέρα και να δούνε τις τιμές και να κάνουν και τις συγκρίσεις και από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ, διότι ο ανταγωνισμός είναι αυτός ο οποίος θα σπρώξει τις τιμές προς τα κάτω. Όταν ο καταναλωτής συγκρίνει σούπερ μάρκετ και επιλέγει το φθηνότερο, ο ανταγωνισμός, ξαναλέω, θα πιέσει και τον διπλανό, τον ανταγωνιστή, τον απέναντι, θα τον πιέσει να κατεβάσει και αυτό στις τιμές.
7: Άκη, να βάλουμε μια ανωτελεία, να ακούσουμε τη δήλωση εδώ στο Earth News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, και να επιστρέψουμε σε σένα, γιατί αναφέρθηκες στα του πληθωρισμού και είχαμε νωρίτερα και τις εκτιμήσεις της Eurostat, να δούμε πώς θα πήγαμε τον Αύγουστο. Ακούμε λοιπόν τον κύριο Χατζηδάκη.
9: Αυτές τις μέρες, και αυτό δεν είναι καθόλου θεωρητική συζήτηση, εξελίσσεται αυτό το οποίο έχει ως τίτλο Εθνική Συμφωνία για τις Τιμές.
10: Ναι.
9: Και εδώ μειώνονται περίπου 1.600 κάτι τέτοιο.
10: 1.700 κωδικοί.
9: 1.700 κωδικοί, και μάλιστα με ειδική σήμανση. Έτσι ώστε ανεξαρτήτως του τι λέτε εσείς, τι λέω εγώ και τι λέει η αντιπολίτευση, κάθε καταναλωτής θα πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, θα βλέπει πόσο έκανε και πόσο κάνει τώρα.
10: Μάλιστα.
9: Και επομένως οι πολίτες θα βγάλουν τα συμπεράσματά τους από αυτό.
7: Να επιστρέψουμε σε σένα και Αθανασόπουλε. Στο 3,7 διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Αύγουστο εδώ στη χώρα μας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurostat, ανέβηκε σε σχέση με τον Ιούλιο.
8: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι σημαντική άνοδος. Ήταν στο 2,7 τον Ιούλιο, πήγε στο 3,7, μία μονάδα επάνω. Αν πρέπει να δούμε αναλυτικά τις κατηγορίες, να δούμε δηλαδή γιατί έχουμε αυτή την άνοδο, νομίζω ότι το αίτιο, η αιτία μάλλον αυτής της ανόδου είναι αυτή που φανταζόμαστε όλοι, τα καύσιμα. Τα τρόφιμα και οι υπηρεσίες δεν είχαν μεγάλες πιέσεις τον Αύγουστο, δεν έπαιξαν κάποιο ρόλο. Τα καύσιμα όμως με ένα ποσοστό ανόδου πάνω από 15% ο τομέας της ενέργειας γενικά. Όταν τον Ιούλιο ήμασταν κοντά στο 10-11, αυτή η μεγάλη άνοδος είναι που οδήγησε και τον πληθωρισμό στο ποσοστό αυτό στο οποίο ανέφερε, 3,7 από 2,7. Μεγάλη άνοδος. Σε όλη βέβαια την Ευρωζώνη έχουμε άνοδο, αυτό να το πούμε. Η Ευρωζώνη συνολικά έχει πληθωρισμό 3,3 τον Αύγουστο, ενώ τον Ιούλιο είχε 2,9. Άρα και η Ευρωζώνη είναι 4-10 πάνω. Εμείς είμαστε μία μονάδα, λίγο μεγαλύτερο, αλλά το να δούμε πόσο θα αποδώσουν τα μέτρα που ξεκίνησαν χθες να εφαρμόζονται, Περιμένουμε να δούμε πληθωρισμό Σεπτεμβρίου πια, πώς θα εξελιχθεί.
7: Άκη Αθανασόπουλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το πληρέστατο ρεπορτάζ. Και τώρα από την Αθήνα να πάμε στη Θεσσαλονίκη και στον Παύλο Σαρόγλου, ο οποίος βρέθηκε νωρίτερα στην αγορά. Παύλο, καλό μεσημέρι, καλό μήνα και σε εσένα. Πώς αποτυπώνονται τώρα οι μειώσεις στην πράξη και τι λένε και οι καταναλωτές και οι επαγγελματίες?
10: Κοιτάξτε τώρα να δείτε, είπαμε, φαντάζομαι τα είπατε και στο ρεπορτάζ νωρίτερα όσον αφορά τα προϊόντα του 1740 κωδικούς με μέσο ποσοστό 9% και μειώσεις να φτάνουν σε επιμέρους προϊόντα έως και το 44%, τόσο στα βασικά είδη πρώτης ανάγκης τα οποία χρειάζεται ένα νοικοκυριό, αλλά και στα σχολικά είδη, καθώς είμαστε πλέον μία ανάσα από το να ξεκινήσουν στα σχολεία. Και πάντοτε τα σχολικά ήδη ήταν αυτά τα οποία έκαιγαν αυτό το μήνα, το Σεπτέμβριο, τα νοικοκυριά. Τώρα, όσον αφορά το καταναλωτικό κοινό, οι περισσότεροι από τους καταναλωτές αυτή τη στιγμή εμφανίζονται συγκρατημένοι. Δεν έχουν προλάβει να δουν πώς θα αποτυπωθεί αυτό στο πορτοφόλι τους, στον προϋπολογισμό του κάθε νοικοκυριού. Βέβαια κάποιοι λένε ότι θα καλύψει τις βασικές τους ανάγκες, άλλοι λένε ότι ίσως αυτές οι μειώσεις οι οποίες γίνονται δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανατιμήσεις που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια. Ωστόσο όμως είναι κάτι το οποίο, αυτό το οποίο λένε περισσότεροι, είναι το ότι θα το δουν στο άμεσο χρονικό διάστημα, διότι είναι κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει. Είναι πάρα πολύ νωρίς, ξεκίνησε δηλαδή τώρα και δεν έχουν προλάβει ως επιτοπλίστων να δουν πώς θα αποτυπωθεί αυτό.
7: Και φαντάζομαι και οι περισσότεροι ακόμα κάνουν την προεργασία, αγοράς, την έρευνα αγοράς, καθότι αυτά. Τώρα τα ψώνια, ειδικά για τα σχολικά είδη όπως μας είπες και εσύ, θα πρέπει να γίνουν τις επόμενες ημέρες. Παύλο Σαρόγλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Οι μειώσεις τιμές αναμένεται να έχουν θετικό αντίκτυπο στους καταναλωτές σε μια περίοδο που ο πληθωρισμός στα τρόφιμα παραμένει επίμονος. Αυτό ανέφερε στο Air News Radio 105,8 ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών Λευτέρης και ο ΣΕΣ. Όπως σημείωσε, η προσπάθεια συγκράτησης των τιμών θα πρέπει ωστόσο να συνοδευτεί και από άλλα μέτρα, μεταξύ των οποίων η μείωση των έμεσων φόρων σε ορισμένα προϊόντα.
11: Πρακτικά ο καταναλωτής καθημερινότητά του, όταν θα δει ένα προϊόν που είναι 10% κάτω, ας πούμε, σε σχέση με πριν, αυτό το κατά πόσο θα το εκτιμήσει ως σημαντική μείωση, όχι εξαλλού από δύο παράγοντες. Ο ένας είναι αν το αγοράζει το προϊόν αυτό, είναι από τα προϊόντα που αγοράζει. Και ο δεύτερος είναι ότι αυτή η μείωση, αν θα τον ικανοποιήσει. Με την έννοια την εξής. Για παράδειγμα, έχουμε ένα προϊόν το οποίο πριν από 4 χρόνια είχε 1 ευρώ και έχει πάει τώρα 1,80 για παράδειγμα, 1,60, 1,50. Ναι. Και ξαφνικά από το 1,60 πέφτει στο 1,40 τώρα. Ναι. Αυτά τα 20 λεπτά είναι για μας πολύ σημαντική μείωση, 15% μείωση. Ο καταναλωτής μπορεί να την ικανοποιήσει όμως, γιατί έχει συνηθίσει 15 χρόνια να αγοράσει ένα προϊόν 1 ευρώ.
7: Ακούσαμε τα όσα είπε ο κύριος και ο ΣΕΣ στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου το πρωί στις πρωινές διαδρομές. Από την πλευρά της, η πρόεδρος της ΕΚΠΗΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, επασήμανε πίσω σταθμό μας ότι μειώσεις 5, 7 και 10% δεν αποτυπώνονται ουσιαστικά στην τσέπη του καταναλωτή, καθώς οι τιμές έχουν ήδη αυξηθεί σημαντικά. Χαρακτήρισε τα μέτρα προσωρινά και θελοντικά και ζήτησε ουσιαστικές και δομικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.
12: Μία επίσκεψη που έκανα σε μία μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ, θέλησα να πάρω φρέσκο γάλα. Που παίρνω καθημερινά. Δεν υπήρχε το ταμπελάκι πουθενά στο φρέσκο γάλα. Ο καταναλωτής πρέπει να ψάξει πάρα πολύ στο σούπερ μάρκετ για να βρει αυτά τα ταμπελάκια, διότι δεν είναι 1740 κωδικοί σε κάθε σούπερ μάρκετ, είναι 200-300 και ίσως λέω και πολλούς αυτή τη στιγμή. Και δεν μπορεί και να συγκρίνει, δηλαδή δεν ξέρει ποια ήταν η τιμή πριν, ούτε η μείωση της τιμής, ότι είναι 5%, 8%, 9%, 15%, ούτε το ποσοστό δηλαδή της έκπτωσης.
0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Συνεχίζοντας τα θέματα της οικονομίας, ανωδικά γίνονται σήμερα πετρέλαιο και φυσικό αέριο, με τον Brent να ξεπερνά τα $91 και το φυσικό αέριο τα €70 ανά μεγαβατόρα. Η νέα κλιμάκωση στον Περσικό κόλπο εντείνει τις ανησυχίες για τις ενεργειακές ροές, ενώ στην Ελλάδα η παράταση της επιδότησης στα καύσιμα λειτουργεί ως ανάχωμα. Με τη βοήθεια της Πινελόπης Μητρούλια θα δούμε πού διαμορφώνονται αυτή την ώρα οι τιμές στη χονδρική και τι αντίκτυπο μπορεί να έχουν στην Αντλία. Καλό μεσημέρι, Πινελόπη.
12: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, όπως είπες και εσύ, οι επιδοτήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης και των διελιστηρίων λειτουργούν ως ανάγχωμα, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι οι τιμές των υδρών καυσίμων πέφτουν κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Να πούμε ότι αυτή την ώρα το Brent διαπραγματεύεται γύρω στα 92 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό της Αμερικής γύρω στα 88 δολάρια το βαρέλι. Και βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντική η άνοδος στο φυσικό αέριο, το οποίο είναι στα 70,95 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Νωρίτερα είχε φτάσει και στα 71,5. Γενικώς κινείται ανωδικά το φυσικό αέριο, επηρεάζοντας βεβαίως τις τιμές του ηλεκτρισμού. Mm-hmm. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη λιανική, πούμε ότι με βάση τις επίσημες τιμολειψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης για τα υγρά καύσιμα, η αμόλυβδη χθες 31 Δεκεμβρίου ήταν στα 2,046 ευρώ ανά λίτρο πανελλαδικά, μέση πανελλαδική τιμή, ενώ το ντίζελ ήταν στα 2,023 μέση πανελλαδική τιμή. Σε ό,τι αφορά την Αττική, η αμόλυβδη ήταν λίγο χαμηλότερα, η μέση τιμή της στα 2,028 και το ντίζελ στο 1,997. Τώρα, όπως είπες και εσύ, συμβάλλουν στη συγκράτηση των τιμών οι επιδοτήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης, που είναι 10 λεπτά το λίτρο για το ντίζελ, όπως και επίσης η παροχή εκτός από την πλευρά των δηληστηρίων, που είναι 5 λεπτά για το ντίζελ και 10 λεπτά για την αμόλυβδη. Mm-hmm. Αυτό θα διαρκέσει έως το τέλος του μήνα, χωρίς ωστόσο να ελπίζει κανείς ότι μπορεί να δούμε τις τιμές του ντίζελ και της αμόλυβδης να πέφτουν πολύ χαμηλότερα από τα 2 ευρώ το λίτρο. Mm-hmm. Τώρα, άσχημη είναι και η κατάσταση σε ό,τι αφορά τον ηλεκτρισμό, καθώς.
7: Ναι, γιατί οι εξελίξεις επηρεάζουν και την τιμή. Το βράδυ, αν δεν κάνω λάθος, ανακοινώνονται και τα τιμολόγια για το Σεπτέμβριο και είχαμε και στο Earth News και τον κύριο Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, ο οποίος είπε, Πινελόπη, ότι αναμένεται και νέα πρωτοβουλία από τη ΔΕΗ για το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος.
12: Πράγματι, και χθες ο κύριος Παπασταύρου, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είχε παραπέμψει για το θέμα του ηλεκτρισμού στις ανακοινώσεις που θα κάνει ο Πρωθυπουργός το Σαββατοκύριακο στη ΔΕΘ. Θα δούμε. Ωστόσο, η εικόνα είναι άσχημη, με την έννοια ότι η μέση τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, τη χονδρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος για σήμερα 1η Σεπτεμβρίου είναι στα περίπου 175 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Επίσης, να πούμε ότι μεταξύ του Ιουλίου και του Αυγούστου έχουμε μία αύξηση στη χονδρεμπορική τιμή της τάξης του 21% από 109,95 ευρώ ανά μεγαβατόρα η μέση τιμή του Ιουλίου στα 133,40 η μέση τιμή του Αυγούστου. Αυτό βεβαίως προειδεάζει για αυξήσεις των πράσινων τιμολογίων που θα ανακοινωθούν, όπως είπες και εσύ, απόψε από τους προμηθευτές. Ωστόσο, σημαντικός είναι ο ρόλος της ΔΕΗ σε αυτή την εξίσωση, καθώς περίπου το 70% των καταναλωτών που παραμένουν στο πράσινο τιμολόγιο τροφοδοτούνται από τη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ, παρά το γεγονός ότι τον προηγούμενο μήνα είχαμε επίσης αύξηση, συγκράτησε τα τιμολόγια του Αυγούστου στα επίπεδα του Ιουλίου, στα 13,84 λεπτά με κιλοβατόρα έως τις 200 κιλοβατόρες και μετά στα 15,4 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Και οι δηλώσεις του κυρίου Χατζηδάκη μας προειδεάζουν στη λογική ότι και σήμερα θα εμφανιστεί συγκρατημένη σε ό,τι αφορά τη μετακύληση της χονδρεμπορικής τιμής στους τελικούς καταναλωτές.
7: Αναμένουμε λοιπόν το βράδυ τα τιμολόγια. Θα είμαστε εδώ και θα τα συζητήσουμε και αύριο. Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας. Από σήμερα αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η διαχείριση της κυκλοφορίας στην Αττική. Με drones, κάμερες και τεχνητή νοημοσύνη να μπαίνουν στη μάχη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στους δρόμους. Συνδυόμαστε με τον Γιώργο Κοβό. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Τι προβλέπει το νέο σύστημα και πλέον πώς θα γίνεται αυτή η άμεση διαχείριση των περιστατικών που συναντάμε καθημερινά όλοι οδηγώντας το όχημά μας στους οδικούς άξονες?
13: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Λοιπόν, πώς θα γίνεται η διαδικασία? Θα γίνεται χρήση καμερών, οι κάμερες που έχουν εγκαταστεί στους δρόμους, χρήση τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή πολύ απλά εφαρμογών, applications, διάφορες εφαρμογές, αλλά και χρήση εφαρμογών, καμερών, αλλά και δεδομένα από διάφορους άλλους τομείς που θα έχουν οι αστυνομικοί στο κέντρο επιχειρήσεων της τροχιάς, οι οποίοι θα παίρνουν αυτά τα δεδομένα, θα εντοπίσουν εντοπίζουν πού υπάρχει το πρόβλημα και από εκεί και πέρα θα φεύγει η δίκη κλειστής της τροχιάς, ο οποίος θα σπέβει στο σημείο προκειμένου να διευθετήσει το πρόβλημα, να ομαλοποιήσει την κατάσταση, ούτως ώστε να μην υπάρχει κυκλοφοριακή συμφόρηση. Αυτό βοηθάει σε διάφορες περιπτώσεις, όπως σε καθυστερήσεις λόγω κάποιου κινητοποιημένου οχήματος, λόγω κάποιου.
7: Το βλέπουμε
13: βλάβης.
7: Καθημερινά στον Κηφισό και φαντάζομαι ότι θα το ξαναδούμε τώρα που επιστρέφουν και όλοι οι υπόλοιποι τώρα στην πόλη.
13: Πρέπει να σου πω ένα παράδειγμα, πηγαίνοντας προς το ρεπορτάζ λίγο νωρίτερα, πέτυχα σε δύο σημεία σημαντικότατες καθυστερήσεις. Το ένα γιατί είχαν παρκάρει ένα όχημα σε σημείο που εμπόδιζε τη στροφή λεωφορείου. Ήταν συγκεκριμένα στην συμβολή της οδού Τουρνάρη με την Μπουμπουλίνας, εκεί που είναι περίπου το Υπουργείο Πολιτισμού. Οπότε με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια τεράστια ώρα οχημάτων πίσω προς το κέντρο της Αθήνας. Από την άλλη, αφού κατάφερα να περάσω αυτό μετά από αρκετή ώρα, είχαμε μια καθυστέρηση μεγάλη στις αρχές της Λεωφόρου Μεσογείων, δεδομένου ότι υπήρξε φωτιά σε όχημα με αποτέλεσμα να κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας. Άρα οι δύο λωρίδες ουσιαστικά που είναι για τα οχήματα μετετράπησαν σε μία, με αποτέλεσμα και εκεί να έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις. Σε αυτές οι δύο περιπτώσεις δηλαδή, ένας δικυκλιστής, μάλλον η τοχεία που βλέπει στο κέντρο επιχειρήσεων το πρόβλημα, στέλνει δικυκλιστή και πάει και ομαλοποιεί την κατάσταση. Είναι κάτι που αναμένεται να βοηθήσει ουσιαστικά τόσο τώρα στις αρχές του μήνα, αλλά πολύ περισσότερο περιμένουν να δουν αποτελέσματα από τα μέσα Σεπτεμβρίου και μετά, στο δεύτερο 15ήμερο, δεδομένου ότι θα έχουν ήδη ανοίξει τα σχολεία και επιπλέον η ζωή όλων των πολιτών θα έχει μπει σε πιο έντονη καθημερινότητα. Άρα εκεί θα δούμε ουσιαστικά το κατά πόσο είναι αποτελεσματικό το σύστημα αυτό. Είναι το traffic
7: σίγουρα, γιατί είναι το κυκλοφοριακό ένα μείζον θέμα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά, πηγαίνοντας στη δουλειά μας, πηγαίνοντας τα παιδιά μας στο σχολείο, και σίγουρα όλα αυτά τα περιστατικά με κάποιο τρόπο θα πρέπει να αντιμετωπίζονται άμεσα προκειμένου να υπάρχει αυτή η αποσυμφόρηση. Βέβαια, φαντάζομαι σε συνδυασμό και με τις άλλες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει το αρμόδιο Υπουργείο και περισσότεροι τροχονόμοι στους δρόμους της πόλης, τους είδαμε τους περασμένους μήνες, και όταν λειτουργήσουν και κανονικά και οι κάμερες, μόλις γιατί μας περιέγραψες και εσύ και τις παραβάσεις που γίνονται και φυσικά έχουν αντίκτυπο και στους άλλους οδηγούς. Γιώργο Κοβένα, σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, σύμφωνα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοίδη, μετά την πλήρη ανάπτυξη του συστήματος, ενδέχεται σταδιακά και σε βάθος χρόνου να καταστεί εφικτή η βελτίωση της κυκλοφορίας έως και 25%. Να τον ακούσουμε τι είπε στη τηλεοπτική του συνέντευξη.
14: Ο κόμβος είναι ένα σύστημα που περιλαμβάνει ανθρώπους, εργαλεία, δηλαδή μηχανές, και τεχνολογία. Και ένα κέντρο το οποίο κάνει το command control. Μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας επιχειρείται να δίνονται λύσεις ανά πάσα στιγμή σε ζωντανό χρόνο, να δίνονται λύσεις κυκλοφοριακές έτσι ώστε να βελτιώνεται η ροή της κυκλοφορίας στην Αττική. Ο στόχος είναι να μπορέσουμε να φτάσουμε στο ένα 25 με 30% κέρδος χρόνου. Θα δίνονται οδηγίες στους οδηγούς μέσα από την εφαρμογή αυτή, ώστε να διοχετεύει την κυκλοφορία σε παραδρόμους, σε άλλους δρόμους.
7: Για το πώς λειτουργεί το νέο σύστημα μίλησε και εδώ στο σταθμό μας, στο Earth News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο, ο Σωτήρης Καλταμπάνης, διοικητής της Τροχέας Αττικής.
15: Είναι μια ομάδα που αποτελείται από δίκυκλα καθώς και ρυθμιστές τροχονόμους. Βλέπουμε από διάφορα σημεία μέσω του traffic commander που είναι στο ΔΕΠΕΚ, στο κέντρο της τροχιάς, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Έχουμε εικόνα από κάμερες, από αστυνομικούς, από τα διάφορα λειτουργικά τα οποία μας ενημερώνουν που υπάρχει κίνηση, που υπάρχουν προβλήματα, που υπάρχουν τροχαία ατυχήματα, έτσι ώστε να έχουμε μια άμεση ανταπόκριση στα σημεία τα οποία είναι προβληματικά. Φανταστείτε τώρα το αυτοκίνητο να είναι στη μεσαία λωρίδα, στον Κηφισό, στον ενδεχόμενο, στον ενδεχόμενο, πόση ανάσχεση θα δημιουργήσει. Άρα λοιπόν έχουμε άμεση ανταπόκριση, σε πολύ λίγα λεπτά είμαστε στο σημείο, ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε το αυτοκίνητο από το δόστρωμα, έτσι να μην έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα στην κυκλοφορία.
7: Και από τις αλλαγές στη διαχείριση της κυκλοφορίας περνάμε στα σοβαρά περιστατικά που καταγράφονται καθημερινά στους δρόμους. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχιό δυστύχημα στο κέντρο της Αθήνας. Δύο μοτοσυκλετιστές συγκρούστηκαν με μεγάλη σφοδρότητα και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ βίντεο έχει καταγράψει τη στιγμή της σύγκρουσης. Ακούμε το ρεπορτάζ της Στέλλας Χριστοδουλίδου για το πώς έγινε το συγκεκριμένο τροχαίο. Του δυστυχήματος, ενώ βίντεο έχει καταγράψει τη στιγμή της σύγκρουσης. Ακούμε το ρεπορτάζ της Στέλλας Χριστοδουλίδου για το πώς έγινε το συγκεκριμένο.

0: το ρεύμα προς την οδό Πατησίων όταν συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με τη δεύτερη μοτοσυκλέτα η οποία ερχόταν από την οδό Αρμένη Βραήλα Πέτρου, όπως βλέπουμε και στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε ο Κώστας Στάμου για το RT News. Σε αυτή τη μηχανή λοιπόν επέβαινε μία 27χρονη και μία ακόμα γυναίκα αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων. Μετά τη σύγκρουση τα δύο δίκυκλα καρφώθηκαν σε ένα όχημα το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο εδώ στο σημείο που θα σας δείξουμε τώρα. Στα αριστερά μας, με αποτέλεσμα και τα τρία άτομα να τραυματιστούν θανάσιμα. Τα παρέλαβαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και τα μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της τροχιάς, ενώ μεταξύ άλλων εξετάζεται τόσο το εάν ο ένας εκ των δύο οδηγών παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη, όσο και αν τα άτομα φορούσαν τελικά προστατευτικό κράνος.
1: Μιλώντας πάντως στο Air News, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου ανέφερε ότι στο σημείο υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες και προς τις δύο κατευθύνσεις. Οι αρχές αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος από τους δύο οδηγούς παραβίασε το φανάρι, ενώ όπως σημείωσε από τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν προκύπτει ότι κάποιος από τους τρεις αναβάτες φορούσε κράνος.
2: Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να βρεθεί βιντεοληπτικό υλικό ώστε να διαπιστώσουμε ποιος από τους δύο οδηγούς έχει παραβιάσει τον ερυθρό σηματοδότη, γιατί είναι το πιθανότερο σενάριο, το επικρατέστερο σενάριο από τη στιγμή που μιλάμε για μια συμβολή οδών. Υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες οι οποίες ακόμα βέβαια δεν έχουν αποδοθεί στην τροχιά στο πλαίσιο της προανάκρισης και όντως δεν έχει διαπισταθεί για κανέναν από τους αναβάτες να ανέφεραν προστατευτικό κράνος.
3: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να περάσουμε και στην πολιτική επικαιρότητα. Στην Κεσαριανή βρέθηκε το πρωί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επισκεπτόμενος στο ειδικό πειραματικό δημοτικό σχολείο Ρόζα Εμβριώτη, που αναγεννήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Στο σχολείο βρέθηκε και ο Μίλτος Σακελάρης και θα μας ενημερώσει για την επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη.
4: Πρόκειται για το πρώτο ειδικό σχολείο της Ελλάδας, το οποίο δημιουργήθηκε το 1937. Εδώ βρέθηκε πριν από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το κτίριο έχει ανακοινιστεί πλήρως με πόρους από το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, όπως επίσης και με την ευγενική χορηγία των τεσσάρων μεγάλων τραπεζών, οι εκπρόσωποι των οποίων ήταν εδώ στο σχολείο μαζί με τον Πρωθυπουργό, όπως επίσης και την Υπουργό Παιδείας, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως η κυβέρνηση αναζητεί τα χρηματοδοτικά εργαλεία και πως οι δράσεις αυτές θα συνεχιστούν. Η καλύτερη επιβράβευση, όπως είπε, είναι το χαμόγελο των παιδιών. Ο στόχος της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας είναι τα σχολεία που θα ανακοινιστούν σε όλη τη χώρα να ξεπεράσουν τις 2.000.
1: Και να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία της αναβάθμισης των σχολικών υποδομών.
5: Είναι ένα μόνο από τα 238 σχολεία τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως φέτος το καλοκαίρι ως αποτέλεσμα της συνεργασίας της πολιτείας με τις τέσσερις μεγάλες συστημικές τράπεζες. Θέλω να θυμίσω ότι είναι μια συνολική δωρεά η οποία σε ορίζοντα τετραετίας θα αγγίξει τα 400 εκατομμύρια ευρώ, μια δράση κοινωνικής ευθύνης η οποία υποστηρίζει την πρωτοβουλία της κυβέρνησης να αναβαθμίσει ουσιαστικά τις κτηριακές υποδομές της εκπαίδευσής μας και να μπορεί να προσφέρει στους μαθητές μας ποιοτικότερα, ασφαλέστερα, πιο όμορφα, πιο προσβάσιμα σχολεία. Σε όλη την Ελλάδα είχαμε ανοιχτά εργοτάξια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ όχι μόνο στις τράπεζες αλλά και στις κτηριακές υποδομές, οι οποίες συντόνισαν αυτό το εξαιρετικά σύνθετο έργο, ώστε όλα τα σχολεία να μπορέσουν να παραδοθούν στην ώρα τους και να είναι έτοιμα για το πρώτο σχολικό κουδούνι της επόμενης Παρασκευής. Και προφανώς η δράση αυτή συνεχίζεται. Έχουμε έναν πολύ καλά προγραμματισμένο κύκλο εργασιών που θα υλοποιηθεί και τα επόμενα καλοκαίρια και βέβαια θα συμπληρώσουμε τις παρεμβάσεις μας με άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία.
1: Η πολιτική αντιπαράθεση ανεβαίνει στο δρόμο για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στο μέτωπο της ακρίβειας και της λειτουργίας της αγοράς στρέφει τα πείρα του προς την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε σε τηλεοπτική του συνέντευξη για ολιγοπόλια και καρτέλ και προανήκειλε μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκέρδων.

0: Εδών. Περισσότερο όμως θα μας πει η Λίνα Μπεθάνη. Καλό μεσημέρι, Λίνα.
1: Καλό σας μεσημέρι. Ο Νίκος Ανδρουλάκης το πρωί στη συνέντευξή του στο Open εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια. Μίλησε για ολιγοπόλια και καρτέλες στην αγορά. Έδωσε παραδείγματα, τονίζοντας ότι οι τιμές σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και προϊόντα είναι στην Ελλάδα 23% πάνω από την Ευρωζώνη. Δεσμεύτηκε ότι το Πασόκ θα δημιουργήσει μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων. Και θα μπει όριο στο κέρδος. Λεπτομέρειες, όπως ανέφερε, θα ανακοινώσει από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε πως οι κύριοι Μητσοτάκης και Τσίπρας ως πρωθυπουργοί έχουν κρυθεί. Αναφέρθηκε και στα εθνικά θέματα και στην αμυντική συμφωνία με το Ισραήλ. Είπε πως ό,τι ενισχύει την αποτρεπτική δύναμη της χώρας μας, το Πασόκ το στηρίζει. Αλλά άλλο η ανοχή προς τον Νετανιάχου για την Τουρκία. Έθεσε το ερώτημα πότε πήγε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ο κύριος Μητσοτάκης και είπε κάτι ξεκάθαρο για τις ελληνικές θέσεις και υπογράμμισε πως το Πασόκ πιστεύει ότι χρειάζεται κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική απέναντι στην Τουρκία και ισχυρή αποτρεπτική δύναμη.
0: Και Λίνα, συνεχίζονται και οι περιοδίες στελεχών του κόμματος στην Κρήτη με φόντο και τη μεγάλη συγκέντρωση στις 3 Σεπτεμβρίου στο Ηράκλειο που αναμένεται να λάβει και διαστάσεις γιορτής.
1: Ακριβώς 3η του Σεπτέμβρη, γενέθλια ημέρα του Πασόκ, θα γίνουν σειρά εκδηλώσεων. Βρίσκονται πολλά στελέχη του κόμματος ήδη στην Κρήτη και στις 3 του Σεπτέμβρη με σύνθημα ξεκίνημα νίκης θα γίνει στην πλατεία Ελευθερίας η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη, η πολιτική ομιλία του Προέδρου του κόμματος για την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του Πασόκ.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Λίνα Μπεθάνη, για το ρεπορτάζ και να πάμε να ακούσουμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ένα απόσπασμα από όσα είπε το πρωί στην τηλεοπτική του συνέντευξη και μας ανέφερε η Λίνα Μπεθάνη.
2: Η Νέα Δημοκρατία, όπως έχει κάνει και με άλλα ολιγοπόλια, τράπεζες, ενέργεια, τρόφιμα, για λόγους καθαρά ιδεολειπτικούς, πολιτικούς και εξυπηρέτησης συμφερόντων, είναι πάντα με αυτούς. Για να υπάρξει πολιτική αλλαγή, για να υπάρξει αντιμετώπιση της διαφθοράς, της αδιαφάνειας, της αναξιοκρατίας, της ατιμωρησίας, πρέπει η παράταξή μας να πρωταγωνιστήσει. Αυτό που θα προτείνω στη ΔΕΘ θα είναι ένας μόνιμος μηχανισμός φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων, ώστε να υπάρχει δικαιοσύνη στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τα ολιγοπόλια τους καταναλωτές, τους πολίτες. Το πρόγραμμά μας λοιπόν είναι ένα κοινωνικό συμβόλαιο.
0: Είχαμε όμως απάντηση από πλευράς κυβέρνησης. Ο κύριος Χατζηδάκης εδώ το πρωί στο Earth News απάντησε, αναφέρθηκε στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ λέγοντας ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε έκτακτη φορολόγηση εταιριών ηλεκτρικής ενέργειας και δηληστηρίων και υπενθύμησε και τις παρεμβάσεις για τον τραπεζικό τομέα όπως η κατάργηση των βασικών τραπεζικών προμηθειών αλλά και οι ρυθμίσεις για τα κόκκινα δάνεια.
3: Ας φορολογήσει ο καθένας ό,τι νομίζει. Απλώς εδώ ο κύριος Ανδρουλάκης μιλάει σε μια κυβέρνηση η οποία φορολόγησε τις ηλεκτρικές εταιρείες για τα λεγόμενα ουρανοκατέβατα κέρδη ήδη από το 2022 και έχει φορολογήσει και τα δηληστήρια δύο φορές μάλιστα με έκτακτους φόρους που επέβαλε. Δεν υπήρξε καμιά άλλη κυβέρνηση στην Ελλάδα που να το έχει κάνει αυτό. Αυτό για να το ξεκαθαρίζουμε και για να μην παριστάνει οποιοδήποτε ότι έρχεται ο ίδιος να ξεφουλκίσει. Και για τις τράπεζες επίσης δεν υπήρξε νομίζω άλλη κυβέρνηση στο παρελθόν η οποία να έχει πάρει τα μέτρα που εμείς πήραμε για την κατάργηση των βασικών 6 προμηθειών των τραπεζών. Εδώ ήμασταν, τα συζητήσαμε, κανείς δεν μπορεί να το αρνηθεί και επίσης σε σχέση με τα κόκκινα δάνεια οι ρυθμίσεις οι δικές μας ιδιαίτερα από το 23 και μετά ήταν αρκετά σημαντικές και ως προς τα κόκκινα δάνεια ένα μόνο θα πω, έχουμε καταστήσει υποχρεωτικό τον εξοδικαστικό συμβιβασμό όχι μόνο για τους ευάλωτους αλλά και για τους συμπολίτες μας της μεσαίας τάξης.
0: Στον ΣΥΡΙΖΑ τώρα, στο επίκεντρο βρίσκεται η προτιμησία για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με την απόφαση να γίνει εκπροσώπηση από Ρένα Δούρου, Παύλο Πολάκη και Νίκο Παπά. Την ίδια όμως ώρα παραμένουν και οι προβληματισμοί για τη στάση του κυρίου Πολάκη και για την πορεία της διεύρυνσης του κόμματος. Για όλες όμως τις εξελίξεις από την Κουμουνδούρου θα μας ενημερώσει ο πολιτικός μας συντάκτης, ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου. Καλό μεσημέρι, καλό μήνα, Βαγγέλη.
4: Καλό μεσημέρι, καλό μήνα σε όλους. Η δέσμευση έχει ξεκινήσει για τα κόμματα της κέντρο-αριστεράς. Αύριο είναι ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος θα αναλύσει το πολιτικό και οικονομικό πρόγραμμα στο οποίο είχε επικεντρωθεί όλη αυτή την περίοδο, όπως λένε οι πληροφορίες μας.
0: Είχε και συναντήσει με παραγωγικούς φορείς εχθές.
4: Είχε συναντήσει με παραγωγικούς φορείς ακριβώς στη Θεσσαλονίκη. Αύριο λοιπόν το απόγευμα θα πρόκειται να κάνει την πολιτική και οικονομική πρότασή του, να καταθέσει και στις 9 του μηνός η συνέντευξη τύπου. Αναφορικά με το ΣΥΡΙΖΑ που είπες, ναι, τα πράγματα έχουν πάρει μια τροπή συγκεκριμένη όσον αφορά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκεί θα είναι και η Ρένα Δούρου και ο Νίκος Παπάς και ο Παύλος Πολάκης. Δεν αποκλείεται και οι τρεις να είναι και στα δύο, δηλαδή και στην πολιτική ομιλία, ο καθένας σε ένα τομέα, αλλά και στη συνέντευξη τύπου. Διόλου απίθανο την τελευταία στιγμή να αποφασιστεί κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, άλλο η πολιτική ομιλία και άλλο η συνέντευξη τύπου. Σε αυτή την φάση, την εσωκομματική ο ΣΥΡΙΖΑ δεν δείχνει ότι θα δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα όσον αφορά την παρουσίαση των τριών και στις δύο εμφανίσεις στη Θεσσαλονίκη. Αυτό που έχει υπάρξει από την τελευταία παρέμβαση του Παύλου, δημόσια παρέμβαση του Παύλου Πολάκη, είναι όσον αφορά το θέμα της ηγεσίας που πρέπει να λυθεί. Έχει δίκιο από τη μεριά του, λένε πολλοί, ότι δεν έχει λυθεί το θέμα της ηγεσίας. Αυτό όμως εξαρτάται και από την κρίσιμη ημερομηνία των εκλογών. Αν δηλαδή πάει πολύ βαθιά από σήμερα, τότε διόλου απίθανο να έχουμε έκτακτο συνέδριο. Θεωρείται δύσκολο όμως, γιατί μάλλον όλοι θεωρούν εντός της Κουμουνδούρου ότι αυτό το θέμα θα πρέπει να λυθεί μετά τις εκλογές, εφόσον το κρίσιμο ζήτημα για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι να εισέλθει στη Βουλή, δηλαδή 3%.
0: Και σίγουρα όλα αυτά θα τα δούμε και μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αναμένεται να δούμε πώς ακριβώς θα πραγματοποιηθεί, όπως μας περιέγραψες και εσύ. Μένει να το δούμε τις επόμενες μέρες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Αλλάζουμε εντελώς κλίμα. Νέα σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση με τον νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε καλυψυγμένο μέσα σε δοχείο, σε βαλίτσα, σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης, το βρέφος εκτιμάται ότι ήταν ηλικίας ως 9 μηνών όταν έχασε τη ζωή του. Ήδη αρχές αναμένουν το τελικό πόρισμα του ιατροδικαστή, τα αποτελέσματα από τις εξετάσεις DNA αλλά και τις καταθέσεις των τριών παιδιών. Πραγματικά μια υπόθεση ζωή κακαβά που προκαλεί φρίκι με όλες αυτές τις λεπτομέρειες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Και ως πρόσωπα κλειδιά για τη συγκεκριμένη υπόθεση θεωρούνται από αρμόδιους αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας ο 43χρονος φερόμενος ως πατέρας και η 38χρονη Γερμανίδα σύζυγός του. Οι δυο τους κρατούνται για τα ναρκωτικά που βρέθηκαν, θυμίζουμε, στο διαμέρισμα και για την μη ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Κρατούνται τώρα μέχρι να απολογηθούν αύριο Τρίτη. Την ίδια ώρα σχηματίζεται δικογραφία για ανθρωποκτονία, χωρίς όμως ακόμη να έχει αποσαφινιστεί ποιους θα αφορά. Πληροφορίες αναφέρουν, αν όχι αυτή τη στιγμή, και οι δύο, και το ζευγάρι δηλαδή, θα δώσουν και δίνουν νέα κατάθεση, αυτή τη φορά στο πλαίσιο της έρευνας για την ανθρωποκτονία. Σημαντικές θεωρούνται επίσης και οι καταθέσεις των τριών ανήλικων παιδιών, που οι οποίες θα γίνουν παρουσία παιδοψυχολόγου. Παράλληλα, αναμένεται και η εισαγγελική διάταξη για λήψη δειγμάτων DNA για την ταυτοποίηση των γονέων των Αγγλίκων που βρέθηκαν στο σπίτι, που ήταν στο σπίτι της Κυψέλης. Τώρα, σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο φερόμενοι ως γονείς δεν έχουν δώσει μέχρι στιγμή στοιχεία που να εξηγούν τις συνθήκες θανάτου του βρέφους, ενώ δεν έχουν αποδεχθεί κανένα ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας παρά τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που προανέφερες. Τώρα, με την εξέταση DNA, οι αστυνομικοί προσπαθούν να εξακριβώσουν τις σχέσεις μεταξύ των ενίκων του διαμέρισματος, αν τα τρία παιδιά είναι μέλη της οικογένειας, αλλά και ποια είναι η σχέση τους με το βρέφος. Θυμίζουμε την ιστορία: ο διαχειριστής της πολυκατοικίας στην Κυψέλη συνάντησε τυχαία αστυνομικούς της ομάδας Δίας, τους οδήγησε στο σπίτι την ώρα που οι ένικοι φέρονταν να ετοιμάζονταν να αποχωρήσουν, κατά τον έλεγχο που που ακολούθησε, οι αστυνομικοί εντόπισαν σε βαλίτσα, όπως προανέφερε, στο νεκροβρέφτη.
0: Ζώη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, η κυρία Δημοκλίδου, μιλώντας εδώ στο News, χαρακτήρισε κρίσιμη την εξέταση των γονιών από, των φερόμενων μάλλον ως γονιών από ειδικούς, από των παιδιών από ειδικούς παιδοψυχολόγους. Όπως είπε, βρίσκονται σε εξέλιξη και οι εξετάσεις DNA και ανέφερε ότι δύο γονείς δεν έχουν δώσει μέχρι στιγμή στοιχεία που να εξηγούν τις συνθήκες θανάτου του βρέφους. Δεν έχουν αποδεχθεί κανένα ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας παρά τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης.
7: Οι δύο γονείς δεν έχουν δώσει κανένα στοιχείο στην αστυνομία που αφορά το θάνατο του παιδιού. Όπως επίσης δεν έχουν αποδεχθεί σε καμία περίπτωση την εγκληματική ενέργεια η οποία όμως προκύπτει από την ιατροδικαστική εξέταση. Είναι πολύ κομβικό όμως να εξεταστούν τα παιδιά με τη διαδικασία που προβλέπεται, παρουσία παιδοψυχολόγου, τα τρία ανήλικα παιδιά της οικογένειας, καθώς θεωρούμε ότι από εκεί θα αντλήσουμε στοιχεία τόσο για την εγκληματική ενέργεια σε βάρος του βρέφους, όσο και για στοιχεία τα οποία μπορεί να προκύψουν για αδικήματα σε βάρος των ανήλικων παιδιών. Είναι κάτι που διερευνάται, καθώς υπήρχε μια συγκεκριμένη δήλωση στα μέσα ότι πριν από ένα χρόνο τα παιδιά μεταφέρθηκαν εκ νέου σε παιδιατρικό νοσοκομείο και φυλάσσονταν κατόπιν εντολής του εισαγγελέα. Είναι κάτι που δεν προκύπτει από το αρχείο της αστυνομίας. Βέβαια, πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι αυτή η διαδικασία μπορεί να πραγματοποιηθεί και με μια καταγγελία σε μια κοινωνική υπηρεσία ή στην κοινωνική υπηρεσία ενός νοσοκομείου και να επέμβει άμεσα ο εισαγγελέας για απομάκρυνση των παιδιών χωρίς τη συνδρομή της αστυνομίας. Σίγουρα όμως δεν προκύπτει για τους δύο γονείς να έχουν απασχολήσει με κάποιο αδίκημα το τελευταίο χρονικό διάστημα.
8: Τότε.
0: Και όπως μας είπε και ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Ζώης Κακαβάς, τα παιδιά νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, τα δύο ανήλικα αγόρια στο νοσοκομείο παιδών, εκ των οποίων το 9χρονο έχει διαγνωστεί με αφροδίσιο νόσημα. Το 15χρονο κορίτσι, το λόγω εγκυμοσύνης, νοσηλεύεται σε άλλο νοσοκομείο. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση όμως, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα, Ειρήνη.
9: Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες που έχουμε, στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού βρίσκονται πλέον τα δύο ανήλικα αγόρια, 9 και 12 ετών, στην παιδιατρική κλινική. Είναι σε κακή ψυχολογική κατάσταση, ταλαιπωρημένα και υποσυτισμένα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας. Ενώ η 15χρονη έγκυος μεταφέρθηκε χθες στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα για γυναικολογικό και αιμευτικό έλεγχο και εισήχθη στη μεστική κλινική. Τα παιδιά μας πρώτα παρακολουθούν ψυχολόγοι και παιδοψυχίατροι, προκειμένου να εκτιμηθεί η ψυχολογική τους κατάσταση, ενώ αναμένονται και οι καταθέσεις τους. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, οι εξετάσεις των παιδιών έχουν δείξει ότι πάσχουν από σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα και τα τρία παιδιά και λαμβάνουν ειδική θεραπευτική αγωγή. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, και τα δύο αγόρια δεν προέκυψαν πρόσφατες ενδείξεις σεξουαλικής κακοποίησης. Γεγονός όμως που, όπως τονίζουν αρμόδιες πηγές, δεν αποκλείται ενδεχόμενο κακοποίηση στο παρελθόν. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας, τα παιδιά βρέθηκαν τον Ιούνιο του 2025 στο Πέδον με εισαγγελική εντολή για παραμέληση και εγκατάλειψη, καθώς και τα είχαν βρει οι αστυνομικοί να είναι στο δρόμο περιπλανόμενα. Ωστόσο, τότε ο πατέρας κατάφερε να τα απομακρύνει παρανόμως από το νοσοκομείο, καθώς δεν υπήρχε αστυνομική φύλαξη. Στο νοσοκομείο, βέβαια, σήμανε τότε συναγερμός. Ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές, τόσο η αστυνομία όσο και ο εισαγγελέας. Ωστόσο, τα ανήλικα δεν διέθεταν τα απαραίτητα ταυτοποιητικά έγγραφα και χρειάστηκε εκτεταμένη έρευνα των αρχών έτσι ώστε να ταυτοποιηθούν μέσω μαρτυριών. Να αναφέρουμε κλείνοντας ότι ο εισαγγελέας ανηλίκων αναμένεται να αποφασίσει τις επόμενες ώρες για τη δομή στην οποία θα πρέπει να μεταφερθούν τα παιδιά. Μέχρι τότε θα φιλοξενηθούν στα νοσοκομεία.
0: Μάλιστα. Ειρήνη Κυρίτση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις τελευταίες πληροφορίες. Αλλάζουμε σελίδα. Το νέο κώδικα ιδιοκτησίας προωθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης με στόχο την αντικατάσταση ενός θεσμικού πλαισίου που παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητο από το 1929. Η νέα νομοθετική πρωτοβουλία επιχειρεί να επιλύσει χρόνιες αγκυλώσεις που εμποδίζουν την αξιοποίηση, την αναβάθμιση και τη μεταβίβαση των ακινήτων, αλλά και να ρυθμίσει για πρώτη φορά περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb. Μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιάννης Μπούγας είπε ότι στόχος είναι το σχέδιο νόμου να έχει ολοκληρωθεί στο τέλος του 2026 και το Airbnb πρέπει να υπακούει σε κανονιστικές ρυθμίσεις, τις οποίες θα προβλέπει ο νόμος.
10: Το Airbnb πρέπει να υπακούει σε κανονιστικές ρυθμίσεις, τις οποίες θα προβλέπει ο νόμος και θα δίνει ένα πλαίσιο ρύθμισης από τους κανονισμούς της πολυκατοικίας. Ναι. Αυτές οι ρυθμίσεις Νομίζω ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη να είναι ευέλικτες και να μην ισχύουν για όλη την χώρα με έναν τρόπο οριζόντιο, αλλά θα πρέπει να δίδεται η δυνατότητα είτε με εξουδετικές ρυθμίσεις, δηλαδή δευτερογενή νομοθεσία, ναι, ανάλογα με τις περιοχές. Ας πούμε, διαφορετικά μπορεί να ισχύσουν για περιοχές αμυγούς κατοικίας, για τουριστικές περιοχές, για το κέντρο των πόλεων. Σήμερα μια ρύθμιση υπάρχει, δεν είναι ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, είναι του Υπουργείου Οικονομικών για την αξιοποίηση του Airbnb.
8: Ναι, με βάση και οι περιορισμοί που έχει.
10: Ακριβώς αυτό το πλαίσιο των περιορισμών που θα ληφθούν οπωσδήποτε υπόψη για το νομοθέτημα, και εκεί για να μπορέσουμε να βάλουμε ένα πλαίσιο που θα ρυθμίζει πλέον τις σχέσεις των συνιδιοκτητών και όχι τις σχέσεις των ιδιοκτητών με την πολιτεία. Μες. Γιατί εδώ αλλάζει πλέον το πλαίσιο των ρυθμίσεων. Μέχρι σήμερα οι ρυθμίσεις για το Airbnb αφορούν τις σχέσεις των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων κυρίως με την πολιτεία και είναι περισσότερο φορολογικές σχέσεις και σχέσεις απαγόρευσης. Τώρα θα έχουμε ένα πλαίσιο που θα διακανονίζει τις σχέσεις των συνιδιοκτητών μεταξύ τους, έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα στις πολυκατοικίες ή στις κάθετες ιδιοκτησίες. Διότι δεν είναι μόνο οι πολυκατοικίες, έχουμε και κάθετες ιδιοκτησίες που και εκεί αναφύονται σημαντικά προβλήματα που προκύπτουν από την συγκυριότητα.
0: Την έντονη αντίθεσή του σε ενδεχόμενους περιορισμούς στη βραχυχρόνια μίσθωση εξέφρασε από την πλευρά του, μιλώντας στην διακοπή, ο Ανδρέας Χίου, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Διαχειριστών Ακινήτων, τονίζοντας ότι η βραχυχρόνια μίσθωση δεν είναι εμπορική μίσθωση.
11: Δεν είναι δυνατόν να παίρνουν περιορισμοί σε μια δραστηριότητα που φέρνει κοντά στα 4 δις στην Ελλάδα και έχει διπλασιάσει τον τουρισμό. Δεν είναι ο περιορισμός της βραχυχρόνιας μίσθωσης, δεν θα φέρει αποτελέσματα στη στεγαστική κρίση. Γιατί η στεγαστική κρίση, ναι, μεν η βραχυχρόνια μίσθωση έχει ένα ποσοστό που δυσαναλογεί, αλλά δεν είναι η πανάκια λύση. Δηλαδή, εμείς έχουμε αποδείξει με στοιχεία, επίσημα στοιχεία, αυτά θέλουμε να δείξουμε στους υπουργούς, ότι η βραχυχρόνια μίσθωση αυτή τη στιγμή είναι στο 0,4%. 0,4% των διαμερισμάτων είναι μαζεμένα σε περιοχές που είναι τουριστικές. Γι' αυτό φαίνεται πολύ. Το ποσοστό, σας λέω, δεν είναι τόσο μεγάλο όσο κάποιοι θέλουν να λένε ότι είναι. Και δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή υπάρχουν αυτή τη στιγμή, θα σας πω το εξής, υπάρχουν αυτή τη στιγμή 120.000 κλειστά διαμερίσματα στην Αθήνα. Ναι. Τα Airbnb στην Αθήνα, ξέρετε πόσα είναι? 12.000.
5: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Βγαίνουμε εκτός σύνορων τώρα. Νέο σφοδρό κύμα επιθέσεων για έκτη νύχτα εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις εναντίον του Κιέβου με τουλάχιστον 12 νεκρούς, ενώ από την πλευρά τους οι Ουκρανοί έπληξαν στόχους βαθιά στο ρωσικό έδαφος. Συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξης. Εκεί θα βρούμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
12: Καλό μεσημέρι. Σφοδρότατοι βομβαρδισμοί για έκτη συνεχόμενη νύχτα από τις ρωσικές δυνάμεις στο Κίεβο, με τουλάχιστον 12 νεκρούς. Ανάμεσά τους 7 υπάλληλοι των σιδηροδρόμων που βρίσκονταν σε εγκαταστάσεις οι οποίες χτυπήθηκαν. Επίσης χτυπήθηκαν κτίρια, κατοικημένα κτίρια, αλλά και ενεργειακές εγκαταστάσεις. Πλήγματα σημειώθηκαν και στην Οδυσσό. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι δήλωσε ότι οι Ρώσοι χρησιμοποιούν νέας γενιάς drones, τα οποία φέρουν μηχανές jet, και αυτά τα κάνουν πιο δύσκολη την εξουδετερωσή τους από την Ουκρανική αεράμινα. Ο ίδιος επίσης ζητεί να υπάρξει νέα συνάντηση με τους Αμερικανούς. Μάλιστα υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του με τους απεσταλμένους του Αμερικανού Προέδρου Κούσνερ και Γουίτκοφ. Από την πλευρά τους οι Ουκρανοί έπληξαν και πάλι την Ρωσία, βαθιά μάλιστα μέσα στο ρωσικό έδαφος, με drones, και τα πλήγματα ήταν σημαντικά σύμφωνα με τους Ρώσους στο λιμάνι της Βαλτικής Ουστ-Λούγκα, ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια για την εξαγωγή πετρελαίου στη Δυτική Ρωσία.
0: Να πάμε και στις εξελίξεις που έχουμε στην Μέση Ανατολή, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ προειδοποίησε με νέες επιθέσεις στο Ιράν, μία ημέρα μετά τα εκατέρωθεν πλήγματα ΗΠΑ και Ιράν. Ωστόσο, ο Ιρανός πρόεδρος κάλεσε τους Αμερικανούς να τηρήσουν τους όρους του Μνημονίου Κατανόησης.
12: Και μάλιστα σε νέες δηλώσεις που έκανε ο Πεζεσκιάν από το Μπισκέκ του Κυργιστάν, όπου βρίσκεται, για τη σύνοδο της ομάδας της Σανγκάης, είπε ότι το Ιράν θα τηρήσει την συμφωνία κατάπαυσης του πυρός αν το ίδιο κάνουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Από τη μια, λοιπόν, έχουμε τη ρητορική και από το Ιράν ότι θα απαντήσει σε κάθε αμερικανική επίθεση, και κατηγορούν τους Αμερικανούς ότι ευθύνονται για την παραβίαση της εκεχηρίας, και από την άλλη υπάρχει και αυτή η ρητορική που αφήνει ανοιχτό το παράθυρο της διπλωματίας. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει ότι θα υπάρξουν και άλλες επιθέσεις. Σύμφωνα πάντως με το Άξιο, σκέφτεται κάποιες επιθέσεις περιορισμένης κλίμακας, προκειμένου να μην έχει τη δυνατότητα το Ιράν να ξαναχτυπήσει πλοία στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, η κατάσταση στα στενά του Ορμούς είναι καλή, και μάλιστα, όπως ο ίδιος είπε, τις τελευταίες ημέρες περνούν κάθε μέρα περίπου 30 πλοία συνοδεία των Αμερικανικών δυνάμεων. Πάντως, να σου πω κλείνοντας ότι την ίδια ώρα φαίνεται ότι βαθαίνει η κρίση στο Πεντάγωνο μετά την παραίτηση του Ντάν Ντρίσκολ, του Υπουργού Πολέμου, στενού φίλου και συνεργάτη του Αμερικανού αντιπροέδρου Βάνς, ο οποίος όλους τους μήνες της θητείας του, βρίσκεται σε αυτό το πόστο 18 μήνες, είχε έντονες αντιπαραθέσεις με τον Υπουργό Πολέμου, τον κύριο Χέξες.
0: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, το ζήτημα της θαλάσσιας ασφάλειας με έμφαση στα στενά του Ορμούς και την ελευθερία της ναυσιπλοείας και η ελευθερία της ναυσιπλοείας θα βρεθούν στο επίκεντρο της άτυπης συνόδου των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Δουβλίνο. Πάμε στην Έλενα Αποστολίδου, η οποία θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες, καθότι συμμετέχει ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Δένδιας. Έλενα, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι. Η Ευρωπαϊκή Ασφάλεια και Άμυνα βρίσκονται στο τραπέζι των συζητήσεων των Υπουργών Άμυνας, στο άτυπο συμβούλιο, στο Wicklow του Δουβλίνου. Η παρουσία της αναπληρώτριας Γενικής Γραμματέως του ΝΑΤΟ, της Ράντμιλα Σέσκινσκα, αναδεικνύει και τη σημασία του συντονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το ΝΑΤΟ. Η υπεύθυνη εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά για Κάλλας από την πλευρά της προσερχόμενη στο Συμβούλιο, δήλωσε για δύο σημαντικά θέματα. Το πρώτο που θα συζητήσουν οι Υπουργοί. Το πρώτο είναι η επιτάχυνση της διαστημικής δύναμης ως βασικό παράγοντα άμυνας, και το δεύτερο αφορά τη θαλάσσια ασφάλεια. Ο Έλληνας τώρα Υπουργός Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στο Συμβούλιο, τόνισε ότι η Ατζέντα 2030 και η ασπίδα του Αχιλλέα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης όλων των απειλών που θα τεθούν σήμερα στη συζήτηση, και αναφέρθηκε στη χθεσινή υπογραφή της σύμβασης για τον αντιαεροπορικό αντιδρόν αντιβαλιστικό θόλο. Τέλος, και με αυτό θα κλείσω, ο κύριος Δένδιας εξέφρασε την πρόθεσή του να συζητήσει με τους Ευρωπαίους συναδέλφους του και να εξηγήσει, όπως τόνισε, την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στη Θράκη και τον Ευρωπαϊκό χώρο.
0: Έλενα Αποστολίδου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Δένδιας.
14: Θα ήθελα να πω ότι μετά την χθεσινή υπογραφή της σύμβασης για τον αντιεροπορικό, αντιδρόουν, αντιβαλιστικό θόλο, η Ελλάδα δημιουργεί σε ευρωπαϊκό έδαφος παραγωγική βάση και δυνατότητα, ακριβώς για να αντιμετωπιστούν αυτές οι νέες απειλές. Έχω επίσης την πρόθεση να συζητήσω με τους συναδέλφους, να εξηγήσω την πρόκληση που συνιστά ο αναθεωρητισμός στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στη Θράκη, για τον ευρωπαϊκό χώρο, για την ευρωπαϊκή άμυνα, για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, για την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολίτων.
0: Η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης ετοιμάζεται να ανοίξει τις πύλες της με την Ιαπωνία. Να είναι φέτος η τιμόμενη χώρα και να παρουσιάζει στο περίπτερο 13 την τεχνολογία, την καινοτομία, την αυτοκινητοβιομηχανία, αλλά και στοιχεία από την κουλτούρα και τη γαστρονομία της. Περισσότερες από 400 εκδηλώσεις, η συμμετοχή επιχειρήσεων, πανεπιστημίων και φορέων, αλλά και οι καθημερινές συναυλίες συμπληρώνουν το πρόγραμμα της διοργάνωσης, που αναμένεται να προσελκύσει περισσότερους από 200.000 επισκέπτες. Στην ίδια ώρα, σε πρώτο πλάνο βρίσκεται και η μεγάλη του εκθεσιακού κέντρου, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη του 2027 και προβλέπει τη δημιουργία σύγχρονων εκθεσιακών εγκαταστάσεων αλλά και ενός πάρκου 120 στρεμμάτων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Για τη φετινή διοργάνωση και τη συμμετοχή της Ιαπωνίας αλλά και το μεγάλο έργο της ανάπλασης, μίλησε εδώ στο σταθμό μας ο Γενικός Διευθυντής της Death Hell Expo, Αλέξης Τσακιτσιρλής.
15: Θα πρέπει να πούμε ότι από το 2016 μέχρι και σήμερα έχουν περάσει όλες οι οικονομικές υπερδυνάμεις από σαν τιμόμενες χώρες από την ΕΔΕΘ Όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ινδία, η Κίνα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Γερμανία πρόπερση και βέβαια φέτος η Ιαπωνία, όπου είναι μια ξεχωριστή συμμετοχή, γιατί είναι ουσιαστικά δίδεται το βήμα να παρουσιάσει η χώρα αυτές τις, κυρίως σε επίπεδο επιχειρήσεων, αλλά και τεχνολογίας και καινοτομίας, όλα αυτά τα επιτεύγματά της σε ένα περίπτερο το οποίο έχει μια ομογενοποίηση εθνική. Έχουμε πάρα πολλά γεγονότα, εκδηλώσεις, πάνω από 400 εκδηλώσεις μέσα στα περίπτερα, μέσα στους χώρους. Όλα αυτά έξω από το πολιτικό κομμάτι της.
5: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε το μετεωρολόγο μας Γιώργο Εμμανουήλ.
5: Ο καιρός.
16: Την Τετάρτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα επιρωτικά ορεινά. Η άνεμη βόρει έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Η άνεμη βόρει στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 36 και τοπικά 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα σημειωθούν μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς.
17: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
18: 26 Σεπτεμβρίου 2026, 7 το πρωί. 400 αθλητές και αθλήτριες τρέχουν 245 χιλιόμετρα από την Αθήνα στη Σπάρτη, στα βήματα του αρχαίου ημεροδρόμου Φιδιππίδη. 44ο Σπάρταθλον. 44 χρόνια διεθνής αγώνας υπεραποστάσεων. Διοργανωτής, Διεθνής Σύνδεσμος Σπάρταθλον.
19: 10 χρόνια Διεθνείς Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας. Από τις 24 Αυγούστου έως και τις 6 Σεπτέμβρη γιορτάζουμε με 12 συναυλίες από διεθνούς φήμης Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες. Περισσότερες πληροφορίες kalamata-musicdays.com. Διοργάνωση Δημοτικό Οδείο Καλαμάτας.
20: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο, χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
21: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
22: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
23: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
24: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
25: Τώρα,
1: στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
17: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: Μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Στους 107,2 και 104,4 στα FM. Και στο web radio της ΕΡΤ στο διαδίκτυο.

My best advice.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με τον Κωστή Χατζητάκη να δηλώνει στο Earth News ότι τα μέτρα που έχουν κλειδώσει αφορούν το σύνολο της κοινωνίας. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η οικονομία και η αντιμετώπιση της ακρίβειας, με έμφαση σε μικρομεσαίους, συνταξιούχους και ευάλωτους. Όσον αφορά τον χρόνο εφαρμογής των μέτρων, εξήγησε ότι ορισμένες παρεμβάσεις έχουν ήδη ανακοινωθεί από πέρσι και θα αρχίσουν να αποτυπώνονται στην τσέπη των πολιτών μέσα στο 2027. Έκανε λόγο και για αυξήσεις συντάξεων, αλλά και για νέα μέτρα που δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί και τα οποία θα αποτελέσουν τον βασικό κορμό των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, με τα περισσότερα να τίθενται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Νωρίτερα, μιλώντας στο Earth News, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, υποστηρίζοντας ότι οι μειώσεις που ανακοινώνονται στα προϊόντα είναι μικρότερες από τις αυξήσεις που προηγήθηκαν. Στο μεταξύ, έναν μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων αναμένεται να παρουσιάσει στη ΔΕΘ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, όπως δήλωσε σήμερα σε συνέντευξή του. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση για αποτυχίες στην αντιμετώπιση της ακρίβειας και επανέφερε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τους δανειολήπτες. Η κυβέρνηση για άλλη μία φορά επιχειρεί να προβάλλει ένα αφήγημα ότι προσπαθεί να πατάξει την ακρίβεια, την ίδια στιγμή που με αυτά ακριβώς τα μέτρα επιτείνει το φαινόμενο, δήλωσε η Αφροδίτη Κτενά, βουλευτής του ΚΚΕ. Ανακοινώθηκαν οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος από τη ΔΕΗ για το Σεπτέμβριο, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν σχετικές ανακοινώσεις και από τους άλλους παρόχους. Η ΔΕΗ αυξάνει κατά 7,7% το πράσινο κειμενόμενο τιμολόγιο στα 14,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα, από 13,84 λεπτά τον Αύγουστο, απορροφώντας μέρος της αύξησης στη χονδρική αγορά. Μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση για καταναλώσεις άνω των 200 κιλοβατόρων το μήνα, όπου η χρέωση στο πράσινο τιμολόγιο διαμορφώνεται στα 18 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Η εταιρεία πάντως ανακοίνωσε μείωση στο σταθερό μπλε τιμολόγιο στα 0,115 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Στο 3,7% ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο, από 2,7 τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Στο 3,3% ο δείκτης τιμών στο σύνολο της Ευρωζώνης. Την ενοχή και των 22 κατηγορουμένων, κυρίως παραγωγών από την Κρήτη, για υπόθεση παράνομης εισπράξης επιδοτήσεων από τον ΑΠΚΕΠΕ, ζήτησε ο εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημελιωδικίου. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι κατηγορούμενοι υπέβαλαν την περίοδο 2019-2020 ψευδείς δηλώσεις, εμφανιζόμενοι ως μισθωτές εκτάσεων, κυρίως σε νησιά όπως η Κάλυμνος, η Άνδρος και η Κάσος. Πολλές από τις εκτάσεις ανήκαν στο δημόσιο ή σε τρίτους, ενώ σύμφωνα με τον εισαγγελέα δεν αποδείχθηκε ότι οι παραγωγοί άσκησαν σε αυτές αγροτική δραστηριότητα. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα στα Τρίκαλα, ο οποίος είχε προφυλακιστεί για τη φωνική έκρηξη τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 5 εργαζόμενες. Ο Κωνσταντίνος Τζιοντζιώτης βρισκόταν προσωρινά κρατούμενος από τις 18 Φεβρουαρίου. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων 24χρονη, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά ύστερα από καυγά με τον 29χρονο σύντροφό της στην Οικουμενίτσα. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας έθεσε σε κίνηση το αυτοκίνητό του, ενώ η 24χρονη βρισκόταν πάνω στο καπό, με αποτέλεσμα να πέσει και να τραυματιστεί. Ο 29χρονος, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ, συνελήφθη και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στο Βραντεμβούργο, καθώς έχουν εντοπιστεί εκρηκτικοί και εμπριστικοί μηχανισμοί σε υποσταθμό ηλεκτρικού ρεύματος στη γερμανική πόλη. Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι πρόκειται για επιχείρηση εξουδετέρωσης των μηχανισμών στην περιοχή Σπρέενάισε και διαβεβαίωσε ότι ως τώρα δεν έχει επηρεαστεί το σύστημα ηλεκτροδότησης και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους της περιοχής. Το πρώτο δημόσιο ειδικό σχολείο Ρόζα Ιμβριώτη στην Κεσαριανή, το οποίο ανακαινίστηκε πλήρως μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκο, επισκέφθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Όπως ανέφερε, συνολικά 238 σχολεία ανακατασκευάστηκαν το φετινό καλοκαίρι, ενώ η σχετική δωρεά των 4 συστημικών τραπεζών αναμένεται να φτάσει τα 400 εκατομμύρια ευρώ σε ορίζοντα τετραετίας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Δυτικής Θερεάς και πιθανόν της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ, στην Αττική θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: 26 Σεπτεμβρίου 2026, 7 το πρωί. 400 αθλητές και αθλήτριες τρέχουν 245 χιλιόμετρα από την Αθήνα στη Σπάρτη, στα βήματα του αρχαίου ημεροδρόμου Φιδιππίδη. 44ο Σπάρταθλον. 44 χρόνια διεθνής αγώνας υπεραποστάσεων. Διοργανωτής, Διεθνής Σύνδεσμος Σπάρταθλων.
4: 10 χρόνια Διεθνής Μουσικές Ημέρες Καλαμάτας. Από τις 24 Αυγούστου έως και τις 6 Σεπτέμβρη γιορτάζουμε με 12 συναυλίες από διεθνούς φήμης Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες. Περισσότερες πληροφορίες kalamata-musicdays.com. Διοργάνωση Δημοτικό Οδείο Καλαμάτας.
5: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιωτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
6: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
7: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύντηση Ευβολίας Αλεξανδρούπολης.
10: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
11: Μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Στους 107,2 και 104,4 στα FM. Και στο web radio της ΕΡΤ στο διαδίκτυο.

Εδώ λοιπόν παρέα και σήμερα για 2 ώρες από τις 3 μέχρι και τις 5 μαζί όπως κάνουμε συνήθως από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Πάντα μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Καλαμάτας στους 107,2 και στους 104,4 στα FM. Εδώ παρέα κάθε μέρα για 1-2 ώρο μέσα στο μεσημέρι προς το απόγευμα. Η Φιλάνθηλα Γιούνι στο μικρόφωνο και ο Πάνος Κουρομπάς είναι μαζί μας σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Και να λοιπόν που τυπικά το καλοκαίρι ολοκληρώθηκε 1η Σεπτεμβρίου λοιπόν σήμερα και τυπικά θα πω πάλι ξεκινάει το φθινόπωρο, καλά μη φωνάζετε, θα πω το μικρό καλοκαίρι εδώ στην περιοχή μας. 3η λοιπόν σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου του 2026, μπαίνουμε σε καινούριο μήνα, σε καινούρια εποχή, όσο και αν όλα αυτά πλέον δεν είναι κάπως ξεκάθαρα και έχουν μπερδευτεί. Αρκετή ζέστη αυτή την ώρα. Ακούμε και κάτι ότι θα ανέβει, θα έχει καταιγίδες, διάφορα για τον καιρό. Εδώ λοιπόν όμως το σίγουρο είναι ότι η μέρα έχει μικρύνει, η νύχτα μεγαλώνει όλο και περισσότερο και βέβαια οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν ολοκληρώσει τις διακοπές τους, μεγαλύτερες σε διάρκεια ή μικρότερες, και κάπως τώρα θα παρατηρήσετε και εσείς σιγά σιγά ο κόσμος αραιώνει στην περιοχή μας και κάπως έτσι και οι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής θα απολαύσουν και τις παραλίες λίγο καλύτερα. Κάθε πράγμα έχει και τα καλά του και τα κακά του. Ακούσαμε τα Τζολίν, ένα χαρακτηριστικό κομμάτι της Dolly Parton, και φυσικά θα την αποχαιρετήσουμε και εμείς με αυτό τον τρόπο που έχει σχέση με την εκπομπή, τη μουσική δηλαδή. Την προηγούμενη εβδομάδα από όταν έφυγε η Dolly Parton έχει γεμίσει το διαδίκτυο με φωτογραφίες της, εκπομπές της, συνεντεύξεις της, μουσικές της, και ήταν έτσι μια πολύ δυνατή προσωπικότητα, είχε πολύ χιούμορ, ήταν πολύ ωραίος άνθρωπος από ό,τι διαβάζουμε και από ό,τι βλέπουμε από συνεντεύξεις, είχε, πάντα έκανε αστεία πράγματα και έτσι της άρεσε να γελάει και να περνάει καλά. Έγραφε πολύ ωραία τραγούδια που τα έλεγε και η ίδια, τα είχε δώσει και σε πολλούς άλλους μουσικούς. Και φυσικά όπως και να γίνει η δουλειά της, η μουσική της, τα τραγούδια της θα είναι πάντα εδώ και θα τα ακούμε όσο καιρό βέβαια θα είμαστε και εμείς. Η διάσημη λοιπόν Αμερικανίδα τραγουδίστρια, όχι μόνο όμως, συνθέτρια, στιχουργός, οργανοπαίχτρια, ηθοποιός και επιχειρηματίας, γνωστή κυρίως για τη μουσική δουλειά που έκανε στο χώρο της country μουσικής, με πολλές συνεργασίες και σε ταινίες την έχουμε δει και όλα αυτά τα πάρα πολλά που έκανε στα 80 της χρόνια. Έφυγε μετά από πολύμινη μάχη με τον καρκίνο και θαύτηκε δίπλα στον σύζυγό της που είχε φύγει την προηγούμενη χρονιά. Η ανιψιά της τώρα έγραψε μία έτσι, μάλλον δημοσίευσε ένα συγκινητικό αφιέρωμα για την θεία της, γράφοντας πολύ όμορφα πράγματα για αυτήν, λέγοντας πόσο θα της λείψει και η φωνή της και το γέλιο της και η αγκαλιά. Οι παιδιά έκανε τα νύψια της να νιώθουν σαν παιδιά της και πάντα από όταν ήταν μικρή την έκανε να νιώθει τα όνειρά της και να πιστεύει στον εαυτό της και να μην... Την έμαθε λοιπόν να πιστεύει, όπως είπαμε, στον εαυτό της και να κυνηγάει τα όνειρά της και τη βοηθούσε. Την αγαπά πολύ, όπως έγραψε. Επίσης, σε μια νεκρολογία που δημοσιεύτηκε από το χώρο που θαύτηκε η Dolly Parton στο Τένεσι, και εκεί πολύ ωραία πράγματα αναφέρθηκαν για αυτήν, όπως ότι η διαχρονική μουσική, λέει λοιπόν, της Dolly Parton, η πλούσια σύνθεση αλλά και το χιούμορ και η καλοσύνη της μας έκανε όλους, όπως λέει εδώ, να νιώθουμε σαν οικογένειά της. Η κληρονομιά της Dolly Parton χαρακτηρίζεται από αγάπη, ευγένεια και αντοχή σε πολλές γενιές καλλιτεχνών και θαυμαστών με τη μουσική της και την αταλάντευτη δέσμευσή της να κάνει που έγινε ταφή της
Το Λιπάρτον ζήτησε να γίνουν δωρεές σε ένα ίδρυμα, μια βιβλιοθήκη συγκεκριμένα που είχε η Ντόλι Πάρτον, και στην ουσία είναι ένα πρόγραμμα που στέλνει δωρεάν βιβλία σε μικρά παιδιά. Να ακούσουμε ένα ακόμα χαρακτηριστικό τραγούδι της Ντόλι Πάρτον στη συνέχεια.

Love is like a butterfly. Ακούσαμε την Dolly Parton, μια πολύ σπουδαία country τραγουδίστρια. Θεωρείται από τις σπουδαιότερες, αν όχι σπουδαιότερη country τραγουδίστρια όλων των εποχών, έχοντας πάρα πολλές επιτυχίες στα country chart των Ηνωμένων Πολιτειών. Πολλά άλμπουμ, τις 41 άλμπουμ της έχουν φτάσει στη δεκάδα των πιο εμπορικών country άλμπουμ στις Ηνωμένες Πολιτείες, περισσότερα από οποιοδήποτε άλλο καλλιτέχνη της country, και μέσα στα 60, τα τελευταία 60 χρόνια 110 τραγούδια της έχουν καταφέρει να μπουν στις λίστες επιτυχιών, όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και διεθνώς. Τώρα μιλάμε με νούμερα. Έχει πουλήσει περισσότερους από 100 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως από το 1964 μέχρι και σήμερα. Έχει βραβευτεί με 9 βραβεία Grammy, με πάνω από με περίπου μάλλον 50 υποψηφιότητες, 2 υποψηφιότητες στα βραβεία Όσκαρ και πολλά πολλά ακόμα βραβεία Τόνι και Έμι, και όχι μόνο για την μουσική της αλλά και για την υποκριτική της. Έχει δικό της αστέρι στη Λεωφόρο, είχε δικό της αστέρι, υπάρχει ακόμα στη Λεωφόρο της δόξας του Χόλιγουντ από το 1986. Και έχει μπει στο Country Music Hall of Fame και μπορώ να διαβάζω πάρα πολύ όλα με όλες τις διακρίσεις και τα βραβεία που έχει πάρει. Να ακούσουμε όμως ένα κομμάτι, και αυτό πολύ χαρακτηριστικό, και μάλιστα αυτό το κομμάτι είναι και μέσα από το film, το ομότιτλο film 9 to 5.

Αυτό λοιπόν ήταν το τραγούδι 9 to 5, το οποίο είναι το τραγούδι από την ομότιτλη ταινία του 1980, μια κοινωνική κωμωδία σε σκηνοθεσία του Colin Higgins, ο οποίος έγραψε το σενάριο μαζί με την Patricia Resnick και με πρωταγωνιστές τη Jane Fonda, τη Lily Tomlin, τη Dolly Parton, στο κινηματογραφικό της ντεμπούτο, και το story με τρεις εργαζόμενες γυναίκες, αυτές που είπα, που προσπαθούν να επιβιώσουν μέσα σε αυτόν τον επαγγελματικό χώρο και να βάλουν τα πράγματα στη θέση τους. Η ταινία μάλλον κυκλοφόρησε το 1980 και τα πήγε πάρα πολύ καλά. Η Ντόλι Πάρτον ήταν καθιερωμένη μουσικός, όμως πλέον έγινε ακόμα πιο γνωστή και μέσα από αυτή την ταινία σε ένα ευρύτερο κοινό. Στη συνέχεια έγινε μια τηλεοπτική σειρά βασισμένη στην ταινία που προβλήθηκε για 5 σεζόν τη δεκαετία του 80 και μάλιστα έγινε και musical με επιπλέον τραγούδια που έγραψε η Dolly Parton γι' αυτό το 2009. Το 9 to 5 βρίσκεται στην 74η σειρά στη λίστα με τις 100 πιο αστείες ταινίες του Αμερικανικού Ινστιτούτου Κινηματογράφου και θεωρείται πλέον μια κλασική ταινία. Για να συνεχίσουμε εμείς να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι, όχι από ταινία, από τη μεγάλη δισκογραφία της Dolly Parton.

Travelman, αυτή ήταν η Dolly Parton με country ήχους. Λέγαμε λίγο πριν και για την ταινία 9 to 5. Να αναφέρω και μερικές ακόμα ταινίες όπως το καλύτερο πορνείο του Τέξας, γκρίνια μεταμουσικής και η ταινία Ανθισμένες Μανόλιες. Ήταν χαρακτηριστική φιγούρα, ξεχώριζε με την παρουσία της και με την ερμηνεία της και σίγουρα και με την χαρακτηριστική φωνή της, είτε τραγουδούσε είτε μιλούσε. Πραγματικά χαρακτηριστική φωνή. Στον επιχειρηματικό τομέα, η Dolly Parton είχε καταφέρει να φτιάξει ένα κολοσσό επιχειρήσεων, επικερδών μάλιστα,

Ντόλι Πάρτον, λοιπόν, η οποία γεννήθηκε σε μια μικρή πόλη του Τένεσι και ήταν το τέταρτο από τα 12 παιδιά της οικογένειας. Όπως είχε πει η ίδια, όλη η οικογένεια μαζί με τους παππούδες ζούσαν σε μια μικρή ξύλινη καλύβα με ένα μόνο δωμάτιο. Οι γονείς της Ντόλι Πάρτον ανήκαν στην Εκκλησία των Πεντηκοστιανών και έτσι από πολύ μικρή ηλικία συμμετείχε στις εκκλησιαστικές χοροδίες. Και επίσης μικρή άρχισε να τραγουδάει σε ένα μουσικό πρόγραμμα ενός ραδιοφωνικού σταθμού. Αργότερα υπέγραψε και συμβόλαιο με δισκογραφική εταιρεία σε πάλι πολύ νεαρή ηλικία και εμφανίστηκε και για πρώτη φορά μάλλον, στο Grand Ole Opry, ένα πολύ γνωστό πρόγραμμα country μουσικής που μάλιστα είναι και από τα παλιότερα στον κόσμο, κάπου από το 1925, το οποίο φιλοξενεί καινούριους και διάσημους καλλιτέχνες. Εκεί λοιπόν συνάντησε τον Τζόνι Κας που εντυπωσιάστηκε από τις φωνητικές ικανότητές της και το μουσικό ταλέντο της και την βοήθησε αρκετά. Όταν κάποια στιγμή μάλλον τελείωσε σπουδές της και μετακόμισε στην Άσβιλ του Τένεσι του 1964 και άρχισε να μπαίνει στους μουσικούς κύκλους της πόλης. Κατά τη διάρκεια εκείνης της περίοδου η Πάρτον έγραφε τραγούδια country και folk για τους καλλιτέχνες Hank Williams Jr. και Skeeter Davis. Μάλιστα είχε φτιάξει και ένα όνομα ως συνθέτρια. Στη συνέχεια, παρόλο που η δισκογραφική της εταιρεία ήθελε να την προωθήσει περισσότερο ως pop τραγουδίστρια, αυτή έμεινε στο χώρο της country μουσικής και σιγά

σιγά έχτισε όλο αυτό που γνωρίζουμε σήμερα και καλά βέβαια έκανε και έμεινε σε αυτόν τον ήχο, της πάει και της πήγαινε μάλλον και τώρα μας έχει δώσει πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Έχουμε και την ιστορία με το I Will Always Love You με τον Elvis Presley που ζήτησε από την Dolly Parton τα δικαιώματα να κυκλοφορήσει τη δική του διασκευή στο κομμάτι που είναι δικό της, η μουσική και η στίχη. Μάλιστα στην αρχή το σκέφτηκε η Dolly Parton, συνέχεια αρνήθηκε να του παραχωρήσει τα δικαιώματα. Όταν ο εκπρόσωπος του θρηλυκού Elvis Presley ζήτησε από την Dolly Parton ποσοστό 50% επί των δικαιωμάτων. Μάλλον πολύ καλά έκανε, γιατί αυτό το κομμάτι γνωρίζουμε τι επιτυχία έχει κάνει και θα συνεχίσει να κάνει. Να πούμε και για τις συνεργασίες που έχει κάνει κατά τη διάρκεια της πορείας της, πάρα πολλές, και με ποιον δεν έχει συνεργαστεί, και από καλλιτέχνες της country αλλά και της pop και της rock. Με τον Kenny Rogers μας έχει δώσει πολλά κομμάτια, με κυρίες της country σκηνής όπως η Linda Ronstadt, η Emmylou Harris, η Tammy Wynette και η Loretta Lynn έχει συνεργαστεί και πραγματικά τα αποτελέσματα είναι πολύ ωραία. Με τον Willie Nelson και με τον Brad Paisley. Και βέβαια έχουμε και ένα άλμπουμ με συνεργασίες που έκανε το 2023. Θα σας πω όμως λίγο αργότερα γι' αυτό. Τώρα στη συνέχεια να ακούσουμε δύο τραγούδια που τα έχει πει μαζί, το πρώτο με την Tammy Wynette και την Loretta Lynn και το δεύτερο με τη Linda Ronstadt και την Emmylou Harris.

Εδώ παρέα με την Ερτ Καλαμάτας και τις σημερινές μας μουσικές περιπλανήσεις. Από τις 3 μέχρι και τις 5 σας κρατάμε συντροφιά μέσα από τις συχνότητες της Ερτ Καλαμάτας και την εφαρμογή ερτέκο.gr. Η Φιλανθλάγιου είναι στο μικρόφωνο, ο Πάνος Κουρομπάς είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου σε αυτή την πρώτη εκπομπή του Σεπτεμβρίου, τρίτη σημέρα 1η Σεπτεμβρίου του 2026. Καλό μικρό καλοκαίρι σε όλους μας. Και σήμερα μιλάμε για την Dolly Parton και τι να πρωτοπούμε δηλαδή τώρα και τι να πρωτοακούσουμε. Πολλά, πάρα πολλά όμορφα τραγούδια. Τραγούδια που έχει πει με άλλους, τραγούδια που έχει πει ίδια, τραγούδια που έχει γράψει για άλλους. Και βέβαια θα ολοκληρώσουμε σε λίγο αυτό το μικρό αφιέρωμα και θα κάνουμε και άλλο ένα με διασκευές και επανεκτελέσεις των τραγουδιών της από άλλους μουσικούς που τόσο πολύ μας αρέσουν. Dolly Parton λοιπόν, έλεγα νωρίτερα ότι έχει συνεργαστεί με πάρα πολλούς ανθρώπους και μας έχουν δώσει πολύ ωραία αποτελέσματα και έλεγα και για ένα τελευταίο άλμπουμ πρόσφατο σχετικά του 2023, το 41ο στούντιο άλμπουμ για την διάσημη Dolly Parton. Ένα άλμπουμ με πολλές συνεργασίες και πολλή ποικιλία από ροκ μουσικούς και μέσα λοιπόν σε αυτό που λέγεται Rock Star βλέπουμε να υπάρχουν πολύ μεγάλα ονόματα όπως ο Sting, η Miley Cyrus, ο Steven Tyler, η Debbie Harry, ο Paul McCartney, ο Ringo Starr και πολλοί ακόμα. Μια πραγματικά πολύ μεγάλη συλλογή με 30 τραγούδια, τα οποία 9 από αυτά είναι πρωτότυπα και τα άλλα είναι διασκευές σε πολύ γνωστά 21 συγκεκριμένα κλασικά ροκ τραγούδια. Ένα τέτοιο θα ακούσουμε στη συνέχεια με τη φωνή της Dolly Parton, Stairway to Heaven.

Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ακούσαμε το Stairway to Heaven με τη φωνή της Dolly Parton μέσα από το άλμπουμ Rockstar. Και πέρα λοιπόν από, όπως είπα, τα 9 τραγούδια τα οποία είναι πρωτότυπα, υπάρχουν και πάρα πολλές διασκευές εδώ και συνεργασίες. Και θα ακούσετε με τη φωνή της Dolly Parton και πολλά γνωστά ροκ κομμάτια. Να σας αποχαιρετήσω με το I Will Always Love You, το τραγούδι που έγραψε η Dolly Parton το 1973 για το συνάδελφό της και μέντορά της, τον Porter Wagoner, που μετά από μια 7ετή συνεργασία επαγγελματική χώρισαν οι δρόμοι τους και βγήκε αυτό το τραγούδι για να περάσει έτσι πολλές ζωές, θα λέγαμε, πέρα από την πρώτη αυτή ηχογράφηση και γενικότερα και πάρα πολλές ακόμα που έχουν γίνει σε αυτό το κομμάτι. Ξέρουμε πολύ καλά ότι το γνωρίζουμε μάλλον οι περισσότεροι και από την ταινία The Bodyguard του 92, το φιλμ εκεί όπου το ερμήνευσε η Whitney Houston και το απογείωσε βέβαια παγκοσμίως. Όχι ότι δεν μας αρέσει η εκτέλεση της Dolly Parton και πολλές ακόμα που έχουμε ακούσει, και βέβαια εντάξει η φωνή της, τι να πούμε και για τη φωνή της Whitney Houston. Θα τα ακούσουμε από την Dolly Parton βέβαια για να σας αποχαιρετήσω. Καλό απόγευμα, καλό βράδυ αύριο πάλι μαζί, καλό μήνα να έχουμε όλοι.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full
2: εγγύηση. Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Το πάρτι καλωσορίσματος από το Wine Therapy και τη Λιάνα Μαστάθη του Κόσμος 93,6 το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στην πλατεία της Στοάς Έγκλης στην Κηφισιά. Wine Therapy και Λιάνα Μαστάθη 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ, Λεωφόρος Κηφισίας 236 και Κασαβέτη 1, 210-8019-533.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Brazilian Soul λοιπόν, και 7 λεπτά μετά από τις 5 είμαστε εδώ, συνεχίζουμε στο απόγευμα της Τρίτης. Καλησπέρα ξανά, καλό μήνα ξανά, καλό απόγευμα να έχουμε. Μέχρι τις 6 μένουμε παρέα, ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Δώστε βάση σε αυτό, Baila Nova. Το περιμπάου. Σε μια ιδιαίτερη ακουστική εκδοχή.

κρύβει αυτό το τραγούδι και Hard Times. Λοιπόν, θέλω να σας πω τώρα για ένα φεστιβάλ που έρχεται, καθώς το Σεπτέμβριο θα σηκώσουν αυλά διάφορα φεστιβάλ στην χώρα. Έτσι λοιπόν το Cinefil κοινό και η κινηματογραφική κοινότητα στη Δράμα θα υποδεχθούν το 49ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμα σε λίγες ημέρες, λίγο πριν συμπληρώσει μισό αιώνα ζωής. 6 με 12 Σεπτεμβρίου στην αγαπημένη πόλη της Μακεδονίας, με ένα πλούσιο πρόγραμμα που περιλαμβάνει συνολικά 157 ταινίες από όλο τον κόσμο, από τις οποίες οι 45 θα προβληθούν σε παγκόσμια πρεμιέρα. Το Φεστιβάλ Δράμας με καλλιτεχνικό διευθυντή τον Γιώργο Αγγελόπουλο θα προβάλλει σε εθνική και παγκόσμια πρεμιέρα μια πλούσια λοιπόν επιλογή από τη φετινή ελληνική σοδιά μικρού μήκους ταινιών που αναμένεται να συζητηθούν για το επίπεδο και την πολυμορφία τους. Και φέτος οι δύο ταινίες που θα αποσπάσουν τις κορυφαίες διακρίσεις στο εθνικό αλλά και στο διεθνές διαγωνιστικό τμήμα θα εξασφαλίσουν αυτόματα το πολυπόθητο ειστήριο για την συμμετοχή στη διαδικασία των Όσκαρ. Και όχι μόνο αυτό, αφού το Εθνικό Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Ελλάδας, εκτός από τα βραβεία της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, πριν λίγο καιρό απέκτησε και πιστοποίηση και για τα βραβεία της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, επιβεβαιώνοντας το κύρος του κορυφαίου για το είδος φεστιβάλ της χώρας μας. Ταυτόχρονα για πρώτη φορά το φεστιβάλ θα φιλοξενήσει και την ετήσια συνάντηση του Short Film Network, του δικτύου των φεστιβάλ μελών της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Σημαντική θέση στο φετινό πρόγραμμα έχουν και τα δύο αφιερώματα στις μικρού μήκους δημιουργίες του σπουδαίου Χρήστου Δήμα, αλλά και στο έργο της εμβληματικής δημιουργού και παλιάς φίλης του φεστιβάλ Αλίντας Δημητρίου με επιλεγμένα μικρού μήκους ντοκιμαντέρ. Τις 6 με 12 λοιπόν Σεπτεμβρίου στη Δράμα αλλά και διαδικτυακά. Leon Bridges τώρα από την καινούργια του δουλειά που περιμένουμε ολοκληρωμένη στο τέλος Σεπτεμβρίου. Έχουμε ήδη τα 8 πρώτα τραγούδια στα χέρια μας. Happiness anytime. Για να πάμε κόντρα στο προηγούμενο, το χάρτη.

Distances και Did You Know από το Love Stories. Και επειδή πιάσαμε πριν τα κινηματογραφικά, στο ΕΜΣΤ θέλω να πάμε τώρα, στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, που μεταμόρφωσε για άλλη μια χρονιά την ταράτσα του σε έναν από τους πιο εντυπωσιακούς θερινούς κινηματογράφους της Αθήνας, το Cinefix, με πανοραμική θέα σε όλη την πόλη και φόντο την Ακρόπολη. Δημιούργησε λοιπόν αυτή την ιδανική συνθήκη για να δει κανείς μια ταινία. Φέτος μάλιστα ανέβασε και τη θερμοκρασία με το HIT, ένα πρόγραμμα προβολών με σημείο αναφορά στα ολοένα και πιο θερμά καλοκαίρια μας. Και την 5η 3 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ είναι προγραμματισμένη τελευταία προβολή και θα δούμε την ταινία από το 1990, Τσάι στη Σαχάρα. Τι ωραία ταινία. Πάμε για ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην τελική ευθεία οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη ΔΕΘ, μέτρα για την ακρίβεια και την οικονομία με έμφαση σε μικρομεσαίους συνταξιούχους και ευάλωτους, προανήγγειλε μέσω του ΕΡΤ News ο Κωστής Χατζηδάκης. Στα 14,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα από 13,84 λεπτά τον Αύγουστο, η τιμή του ρεύματος που ανακοίνωσε η ΔΕΗ που απορροφά μέρος της μεγάλης αύξησης που σημειώνεται στη χονδρική αγορά. Ταυτόχρονα μειώνει το σταθερό μπλε τιμολόγιο στα 0,115 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Στο 3,7% ανέβηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο από 2,7 τον Ιούλιο σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Στο 3,3% ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη. Την ενοχή και των 22 κατηγορουμένων κυρίως παραγωγών από την Κρήτη για παράνομη ίσπραξη επιδοτήσεων από τον ΑΠΚΕΠΕ μέσω ψευδών δηλώσεων εκτάσεων ζήτησε ο εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημελιωδικίου. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα έπειτα από 6 μήνες προφυλάκησης για τη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο ιδιοκτησίας του. Το κλείσιμο 4 εργοστασίων στη Γερμανία μεταξύ 2031 και 2034 σχεδιάζει η διοίκηση της Volkswagen σύμφωνα με δημοσίευμα γερμανικού οικονομικού περιοδικού. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο με μεταφορά αφρικανικής κόνης στα δυτικά γερμανικού οικονομικού περιοδικού. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο με μεταφορά αφρικανικής κόνης στα δυτικά.

Black Smoke και βγήκαμε στο Κόσμος 93,6. Στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής, κάπου μας έφυγε ένα στοπάκι που δεν μπήκε, αλλά σημαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές, έτσι λέγανε παλιά στα ραδιόφωνα. Λοιπόν, κλεισέ, αλλά ωραίο, μας αρέσει, το κρατάμε. Λοιπόν, τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής, για να ανέβουμε μαζί μέχρι τις 6 εδώ στο Κόσμος 93,6. Βλέπω λίγο την κίνηση στους δρόμους και λέω εντάξει, όλα είναι κανονικά πια. Κόκκινος ο Κηφισός, αρκετή κίνηση στην Αττική Οδό, κίνηση στην Κηφισίας, κίνηση στη Μεσογείο, κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της

Αθήνας και εκεί στο Παγκράτη, από ό,τι βλέπω, καλά κρατά το μποτιλιάρισμα. Και στο κέντρο του Πειραιά σε διάφορα σημεία έχει κίνηση, οπότε επιστρέψαμε, όλοι είμαστε πίσω.

Happy to have today και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα στο One Man για τη δουλειά. Και ο τίτλος είναι «Γιατί δεν πρέπει να κάνεις φίλους στη δουλειά». Και λέει «Αν η εργασία μας είναι το δεύτερο σπίτι μας, οι συνάδελφοί μας είναι κάτι σαν συγκάτοικοι, χωρίς ευτυχώς να χρειάζεται να πληρώνουμε ενίκιο και πάγια έξοδα, τρώμε μαζί το μεσημεριανό μας, γκρινιάζουμε για τον προϊστάμενο, ανταλλάζουμε memes, αναρωτιόμαστε πώς να πούμε αυτό ή το άλλο στο διευθυντή και γενικώς βάζουμε συχνά πλάτη ο ένας τον άλλον. Αν όλα αυτά μας φαίνονται χαριτωμένα και αθώα, πρέπει να επιτρέψουμε, λέει, σε έναν άνθρωπο που έχει προσλάβει περισσότερους από 1000 εργαζομένους να διαφωνήσει». Ο Νίρ Μπασάν, συγγραφέας του The Solution Mindset και σύμβουλος δημιουργικότητας, έχει, λέει, αφιερώσει την καριέρα του στη μελέτη του τρόπου με τον οποίο σκεφτόμαστε στο χώρο εργασίας. Και σε πρόσφατο άρθρο του, στο Psychology Today, αναφέρει ότι οι φιλίες στη δουλειά είναι στην καλύτερη περίπτωση επιδερμικές και στη χειρότερη μπορούν μέχρι και να θεωρηθούν επαγγελματικό μειονέκτημα. Όπως φαντάζεστε, το άρθρο προκάλεσε σοβαρές αντιδράσεις. Τίποτα από όσα έχω γράψει δεν έχει λάβει τόσο μεγάλο ποσοστό μίσους στα email μου. Αλλά υπήρχαν και αρκετά μηνύματα αγάπης, είπε στο Vice. Η βασική του θέση είναι απλή και αναφέρει πως η κοινωνική αρχιτεκτονική μιας φιλίας και εκείνη μιας επαγγελματικής σχέσης δεν είναι συμβατές. Και πως όταν προσπαθείς να τις βάλεις να συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο, είναι πιθανό τελικά να καταστρέψεις και τις δύο. Διαθέσιμα στατιστικά πάντως δεν φαίνεται να συμφωνούν απόλυτα με τον Μπασάν. Έρευνα της KPMG το 2025 διαπίστωσε ότι η πλειοψηφία των εργαζομένων θα ήταν διατεθειμένη να θυσιάσει το 20% του μισθού της προκειμένου να εργάζεται μαζί με στενούς φίλους, ενώ το 45% δήλωσε ότι αισθάνεται μοναξιά στο χώρο εργασίας. Σε ξεχωριστή έκθεση πάντως το 2024, το 81% των εργαζομένων χαρακτήρισε τις φιλίες στο χώρο εργασίας ιδιαίτερα σημαντικές. Οι άνθρωποι λοιπόν προφανώς τις θέλουν και τις χρειάζονται. Ο Μπασάν υποστηρίζει όμως ότι άλλο αυτό που θέλουμε και άλλο αυτό που μας εξυπηρετεί επαγγελματικά, και το λεγόμενο office drama είναι, λέει, συνήθως το σημείο που η αντίφαση αυτή γίνεται εμφανής. Το office drama είναι η πιο ακριβή δωρεάν ψυχαγωγία στην Αμερική, είπε στο Vice. Οι φιλίες που δημιουργούνται στη δουλειά γεννούν προσδοκίες, πίστη, υποστήριξη στις συσκέψεις και έναν άνθρωπο που θα συμφωνήσει με τη δική σου πλευρά της ιστορίας. Οι επαγγελματικές σχέσεις δεν είναι απαραίτητα σχεδιασμένες να αντέξουν σύμφωνα με τον συγγραφέα. Όταν αυτές οι προσδοκίες δεν εκπληρώνονται, η φιλία μπορεί να αρχίσει να φθήρεται και μαζί της μπορεί να καταστραφεί και η επαγγελματική σχέση. Θεωρεί ότι για να σκέφτεσαι δημιουργικά χρειάζεται να μπορείς να κάνεις λάθος δυνατά. Δεν μπορείς να το κάνεις μπροστά σε ανθρώπους από τους οποίους επιζητάς την κοινωνική αποδοχή, σημειώνει. Μια ιδέα που διατυπώνεται μπροστά σε έναν φίλο και συνάδελφο κουβαλά ένα διαφορετικό παρονομαστή σε σχέση με μια πρόταση που θα μοιραστείς σε μια στεγνά επαγγελματική σχέση. Και σε περίπτωση, λέει, που απορριφθεί η ιδέα, νιώθεις πως δεν αφορά πλέον μόνο τη δουλειά αλλά και πως ακουμπάει προσωπικά επίπεδα. Παρ' όλα αυτά, δεν σημαίνει ότι ο Μπασάν προτείνει να τρώνε μόνοι τους οι άνθρωποι το κολατσιό. Έρευνα της Καπτέρα παρουσιάζει ότι μόλις το 11% των εργαζομένων θεωρεί τις σχέσεις με τους συναδέλφους έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες προσωπικής ικανοποίησης στον χώρο εργασίας. Γεγονός που αποδεικνύει πως οι περισσότεροι άνθρωποι μάλλον αντιλαμβάνονται πως το γραφείο δεν είναι το μέρος όπου βρίσκονται οι σημαντικότερες σχέσεις της ζωής τους. Οι επαγγελματικές σχέσεις μπορούν να είναι ζεστές, ανθρώπινες και διασκεδαστικές, ίσως όμως λειτουργούν καλύτερα όταν κανείς δεν τις μπερδεύει με κάτι που δεν είναι. Και το γραφείο, λέει, δεν θα γίνει ποτέ Central Perk. Αυτά που λέτε για την επιστροφή στους χώρους εργασίας.

Σίβερτ Χόγε, Μην του Δεσί και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Σε πολύ λίγο Κλάουντια Μάτωλα εδώ μαζί σας. Μείνετε συντονισμένες και συντονισμένοι. Εμείς αύριο στις 4 θα τα ξαναπούμε. Από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου καλό απόγευμα, καλό μήνα να έχουμε. Και όλα καλά. Ευχαριστούμε για την παρέα. Καλή συνέχεια, για χαρά.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Οι στίχοι του έγιναν ποιήση. Τα τραγούδια του ενέπνευσαν διαφορετικές γενιές. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Άνταμ Κοέν, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Φίτα, Νίκος Πορτοκαλούγλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαθάρεσες, Ναλίσα Γκριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας Δωρικής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
5: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland and Tali Hatchmon Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας. Κίμωνας Καρούντζος Quartet. Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο Χάιγια Τζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, κτήμα Σερπιέρη, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
6: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
7: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

ένα road trip μουσικό όπως κάθε απόγευμα. Απόγευμα Τρίτης, αυτό, του Σεπτέμβρη το πρώτο. Το 2026, να σκεφτεί κανείς ότι φτάνει στο τέλος του και το 2026, σιγά σιγά. Άλλους 3 μήνες έχουμε για αυτή τη χρονιά. Η Σαντέ διασκευάζει Τίμι Τόμας και ο Τίμι Τόμας είχε πει ότι είναι η αγαπημένη του εκτέλεση, ότι η Σαντέ το ερμήνευσε καταπληκτικά. Θα ήταν λίγο δύσκολο η Σαντέ να πάρει κάτι να το κάνει μέτρια. Ένα υπέροχο τραγούδι σε μια στιγμή που έβλεπε τις ειδήσεις για τον πόλεμο, πήρε ένα μολύβι και έγραψε αυτά τα λόγια. Γιατί δεν μπορούμε να είμαστε παρέα οι άνθρωποι, να συνυπάρχουμε. Πόσο δύσκολο. Παρέα λοιπόν μέχρι τους 8, καλώς ήρθατε, τόσο μόλις συντονιστήκατε. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Viber, στο Messenger, στις official σελίδες μας, στα social media. Όλα υπάρχουν, Instagram, Facebook. Μηνύματα στέλνεις όπου βρεις ότι υπάρχει thread για μήνυμα. Στείλε, θα το δούμε. Κυρίως όμως του Viber και του Messenger τα βλέπουμε πιο εύκολα. 210-6066-429 το τηλέφωνο.

Ben Bardem και Melissa Wickard εδώ στον κόσμο στους 93,6. Οι Rolling Stones μένουμε στο 2026 για τα άλμπουμς που κυκλοφόρησαν αυτή τη χρονιά. Jealous Lover, Foreign Tongues και καινούριο σίγγλ έβγαλε ο Jack Savoretti και έρχεται σε λίγες μέρες στο θέατρο Λυκαβητού. Ζωντανά θα δούμε Jack Savoretti.

0: Comfort Me από τη Melody Gardot. 1η Σεπτέμβρη σήμερα, 1η Σεπτέμβρη το 22, έγινε μια φοβερή ψηφοφορία, μια λίστα πολύ περίεργη και ευχάριστη. Ψηφίστηκαν λοιπόν τα τραγούδια που έχουν τους πιο παρερμηνευμένους στίχους που ο κόσμος ακούει μονίμως κάτι διαφορετικό από αυτό που λέει ο τραγουδιστής, και μάλιστα ο Mick Jagger αναδείχθηκε ως ο τραγουδιστής που δυσκολεύει περισσότερο τον κόσμο στο να τον καταλάβουν, να καταλάβουν τι τραγουδάει. Ο Mick Jagger είναι νούμερο 1. Έτσι το 22 έγινε αυτό, και έρευνα μαζί, μια έρευνα στο World Finder έδειξε ότι το 65% των ανθρώπων, όταν ανακαλύπτουν ότι έκαναν λάθος για χρόνια σχετικά με ένα αγαπημένο του τραγούδι, αποφασίζουν ότι προτιμούν τη λαθασμένη εκδοχή και συνεχίζουν να το τραγουδούν. Το 52% λοιπόν άκουγε τους Beatles να τραγουδούν I get high, I get high, I get high στο I want to hold your hand, αντί για τους πραγματικές λέξεις που λέει I can't hide. Και το Smells Like a Teen Spirit είναι πάρα πολύ ψηλά το Nirvana. With the lights out, it's less dangerous. Here we are now, entertain us. Έλεγε ο Κομπέιν, ο δόλιος. Αλλά ο κόσμος άκουγε With the lights out, it's Las Vegas. Hear us, hear me all now, entertainers. Αυτό άκουγε ο κόσμος ο πολύς. Αλλά ένα είναι το τραγούδι που ήρθε στην πρώτη θέση παγκοσμίως, με το 70% των ακροατών να πιστεύει ότι ο στίχος Exit Light, Enter Night ήταν στην πραγματικότητα Eggs and Light, End All Nights. Αυτό άκουγε το 70% των ανθρώπων που συμμετείχαν στην έρευνα. Πιο έξω δεν υπάρχει. Νομίζω εντάξει, το Exit Light, Enter Nights, όλα τα άλλα έχουμε κάνει και εμείς λάθος σε κάποιους στίχους πιτσιρικάδες, αλλά πόσο να ακούσεις Eggs All Night. Πάντως την πρωτιά την πήραν οι Metallica. Είναι το πρώτο κομμάτι Misunderstanding στον στίχο. Το 70% και το 2022 πήρε μια τέτοια φοβερή πρωτιά. Εμείς θα τα ακούσουμε. Ναι βέβαια, θα τα ακούσουμε από κορίτσια. Κορίτσια που το 2016 έκαναν το άλμπουμ Just Crazy Enough για να διασκευάσουν Metallica από Shell.
1: Say your prayers, little one, don't forget my son, to include everyone.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ένοχοι κρίθηκαν οι 19 από τους 22 κατηγορούμενους, κυρίως παραγωγή από την Κρήτη, για παράνομη εισπράξη επιδοτήσεων από τον ΠΚΠ. Τρεις κατηγορούμενοι αθωώθηκαν. Στο 3,7% ο πληθωρισμός τον Αύγουστο, από 2,7% τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με την Eurostat. Στα 14,9 λεπτά ανά κιλοβατόρα, από 13,84 λεπτά τον Αύγουστο, η τιμή του ρεύματος που ανακοίνωσε η ΔΕΗ, που απορροφά μέρος της μεγάλης αύξησης στην χοντρική αγορά. Ταυτόχρονα μειώνει το σταθερό μπλε τιμολόγιο στα 0,115 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης της Μπίσκοτο βιομηχανίας Βιολάντα μετά από 6 μήνες προφυλάκησης για την φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο. Νέους πυρηνικούς σταθμούς στην Τουρκία προανήγγειλε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Αγκάης στο Μπισκέκ του Κυργιστάν. Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών ανακοίνωσε ότι μειώνει στο μισό την βοήθειά του στην Δυτική Όχθη λόγω έλλειψης χρηματοδότησης. Και ο καιρός γενικά έθριος, με μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά, έως 36 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8.30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Times to Come, Gangsta Grass και Tones. Καλό μήνα λέμε, καλό μήνα. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται απέναντί μου στη φροντίδα του ήχου. Road Trip μουσικό, Κλάουδια Μάτουλα στο μικρόφωνο, στις μουσικές. Κάθε απόγευμα είμαστε παρέα. Ο Σεπτέμβρης μπαίνει ζεστός και θα μείνει έτσι από ό,τι μαθαίνουμε. Καλοκαιρινός ο Σεπτέμβρης και τρεις μήνες μέχρι να φύγει και αυτή η χρονιά. Έτσι, μεγάλη γιορτή κιόλα σήμερα. Γιορτάζει ο Διαμαντής, η Αθηνά, ακριβώς ακριβή, Ελπινίκη, Ερασμή, Αθάλια, Ουρανία, Τσαπφό, Σημεών, Χαρίκλια. Μεγάλη, μεγάλη γιορτή. Stray Cat Strat, να σας χαιρόμαστε, ό,τι και αν κάνετε απόψε εσείς που γιορτάζετε. Stray Cats στον αέρα μας.

Κλάς και κάτς τα ελέγχουν οι Stray Cats, οι αδέσποτες γάτες Stray Cats, στράτα από Stray Cats. Και υπάρχει μια φοβερή ιστορία με μια δέσποτη γάτα στη Ρωσία που μια νύχτα το χειμώνα τη μεταμόρφωσε σε ηρωίδα. Η Μάσα ήταν ένα γατάκι που το ήξερε όλη η γειτονιά, μια μακρύτριχη ραβδωτή γάτα. Ήταν η γάτα της γειτονιάς. Το 2015 κάτι και τη γνώριζαν, την τάιζαν, έμπαινε μέσα σε μια πολυκατοικία, τη φρόντιζαν δηλαδή οι άνθρωποι της γειτονιάς. Και ένα βράδυ λοιπόν ένα αγοράκι εγκαταλείφθηκε μέσα σε ένα χαρτόκουτο, ένα μωρό 3 μηνών, κοντά στην είσοδο της πολυκατοικίας που φρόντιζαν τη γάτα. Η θερμοκρασία ήταν υπό το μηδέν, η Μάσα το βρήκε η γάτα και αντί να το προσπεράσει, σκαρφάλωσε μέσα στο κουτί, τυλίχτηκε, τύλιξε με το ζεστό της σώμα το βρέφος προστατεύοντάς το από το κρύο και στη συνέχεια άρχισε να νιαουρίζει τόσο δυνατά και επίμονα ώστε κάποιος να παρατηρήσει ότι η γάτα στην αγκαλιά της είχε ένα μωρό που το έσωσε. Οι ιατρικές αναφορές εποχής είπαν ότι η θερμότητα, η παρέμβαση της Μάσα κράτησε το μωρό ζωντανό σε συνθήκες παγετού. Αυτό έκανε ένα stray cat, ένα δέσποτο γατάκι που δεν είχε τίτλο, καμία εκπαίδευση, καμία υποχρέωση. Ήταν απλά μια δέσποτη γάτα που έσωσε μια ψυχούλα. Summer's almost gone. The Doors.

Dusty Springfield, the summer is over. Ο Σεπτέμβρης βέβαια δεν πολύ συμφωνεί με την Dusty Springfield, τουλάχιστον για τις αρχές του. Ας ελπίσουμε όμως ότι θα δροσίσει κάτι προς το τέλος. Όπως και να έχει, το φθινόπωρο θα έρθει. Μπορεί να έρθει τα Χριστούγεννα, αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Όλες οι εποχές, μωρές μουσικές, ο κόσμος. Alabama Shakes στο 2026, I Must Be Dreaming ο τίτλος του άλμπουμ. I Feel Hope Coming. Και εδώ οι ερευνητές δεν βλέπουν το ίδιο. Μέχρι και ο Bill Gates έχει αρχίσει, λέει, να ανησυχεί πολύ με τη τεχνητή νοημοσύνη. Θα χαθούν πολλές δουλειές, λέει ο Bill Gates, και τα πράγματα θα ζωρίσουν πολύ.

Abba μας έχει λοιπόν στο 2026 μας Be Dreaming, ο τίτλος του άλμπουμ I Feel Hope Coming. Φοβερό ότι κανείς έγραφε αυτό το τίτλο στο 2006. Υπάρχει ελπίδα. Βέβαια, γιατί όχι, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Wide awake in a dream, λέει η Vicky Anderson, ότι είναι ξύπνια μέσα σε ένα όνειρο και το ζει στα αλήθεια. Άλλοι πάλι είναι ξύπνη σε έναν εφιάλτη, αλλά τουλάχιστον η Vicky Anderson ζει το όνειρο.

Wide Awake in a Dream. Πάρα πολύ ωραία στιγμή για τη Vicky Anderson, μια αγαπημένη φωνή και του James Brown. Η Vicky Anderson, η Tina Turner κάνει το πρώτο της νούμερο 1 μετά από 25 χρόνια καριέρας σε ένα τραγούδι που αρχικά δεν ήξερε και εκείνη τι να το κάνει και αν της ταιριάζει. Μάλιστα το είχε απορρίψει και η Donna Summer, είπε ότι έκατσε μερικές ώρες και δεν βρήκε κάτι να το ηχογραφήσει, δεν την ενδιέφερε τόσο. Η Tina Turner προσπαθούσε να βρει πού υπάρχει εκείνη μέσα σε κάτι τέτοιο, αλλά το βρήκε τελικά, γιατί ήταν η Tina Turner και μπόρεσε να βρει τον εαυτό της μέσα σε ένα τραγούδι, να ξεπεράσει τα όρια, τα μουσικά. Φυσικά, τι άλλο θα περίμενε κανείς από μια τέτοια φωνή? Αν δεν μπορούσε δηλαδή να το κάνει η Tina Turner αυτό, ποιος θα το έκανε? Οι άνθρωποι που το έγραψαν όμως κάτι είχαν δει, κάτι ένιωθαν ότι θα φτάσει στην κορυφή του, και έφτασε, σαν σήμερα μάλιστα, 1η Σεπτέμβριο το 1984, το πρώτο σίγκλ νούμερο 1.

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Ένα δυνατό πάρτι καλωσορίσματος από το Wine Therapy και τη Λιάνα Μαστάθη του Κόσμος 93,6 το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στην πλατεία της Στοάς Έγκλης στην Κηφισιά. Wine Therapy και Λιάνα Μαστάθη 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 το βράδυ, Λεωφόρος Κηφισίας 236 και Κασαβέτη 1, 210-8019-533.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Billy Stewart, γιατί μπορούμε να ακούμε το Summer Time ακόμα. Αυτό μας λέει ο Σεπτέμβρης και θα μας το λέει για αρκετές μέρες. Καλό μήνα! 1η Σεπτεμβρίου 2026, Κώστας Γεωργακόπουλος βρίσκεται απέναντί μου και φροντίζει τον ήχο μας. Τη δεύτερη μας ώρα παρέα σε ένα road trip μουσικό, Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ στο μικρόφωνο στις μουσικές. Καλώς ήρθατε και καινούριοι της παρέας. Ακούτε διαδικτυακά μέσα από το erteco.gr. Όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας βρίσκεται μέσα σε ένα application. Με ένα κλικ στο κινητό σου, το κατεβάζεις, ακούς, βλέπεις και στο χρόνο που εσύ μπορείς. Ζωντανά και on demand δηλαδή όλες οι εκπομπές και τα podcast του κόσμου. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel.

Feeling good από την Νίνα Σιμών. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Viber με ένα search απλά. Κόσμος Radio στο Viber. Messenger, official σελίδες υπάρχουν στα social media. Ακολουθείς, κάνεις like και παίρνεις και μέρος σε διαγωνισμούς που τρέχουν στα social media. Οι τρόποι είναι πολλοί για να είμαστε παρέα όπου και αν βρίσκεσαι όσο μακριά. Το soundtrack έχουμε πει. Ένα είναι κόσμος. Burn It Down, Σαμπούζι μαζί με τον Leon Bridges. Το 2026, ένα πάρα πολύ ωραίο δροσερό ντουέτο. Tell me who hurts, girl, I'm doing way worse.

Ναρκισισμός, διαβάζω εδώ σε μια έρευνα που έγινε το 2025. Οι ναρκισιστές νιώθουν κοινωνική απόρριψη πιο συχνά από τους υπόλοιπους, όχι μόνο επειδή άλλοι τους αποφεύγουν, αλλά και επειδή οι ίδιοι τείνουν να ερμηνεύουν καταστάσεις ως απόρριψη. Το 2026, μια έρευνα τον Ιούλιο, πρότεινε ένα μοντέλο όπου δείχνει ότι ένας φαύλος κύκλος γίνεται, όπου οι αλγόριθμοι σερβίρουν συνεχώς περιεχόμενο που ενισχύει την αυτοεικόνα του ναρκισιστή με τα social media, κάνοντάς τον ακόμη πιο νάρκισο με τον χρόνο. Οπότε οι υποψίες που είχαν άνθρωποι ότι η νάρκιση μπορεί, καθώς μεγαλώνουν, να χειροτερεύει η κατάσταση, είναι αλήθεια. Διαφορές μεταξύ ατόμων παραμένουν σταθερές. Αυτός που ήταν ναρκισιστή στα 20 παραμένει και στα 60, και ίσως να γίνει και λίγο χειρότερα τα πράγματα. Με τη λέει και ποιος μεγαλώνει κάποιες πλευρές της προσωπικότητας, αν δεν είναι δουλεμένες, χειροτερεύουν, έτσι δεν είναι? Έρευνα σε 815 ενήλικες στην Αμερική έδειξε ότι η πλειοψηφία θεωρεί τον ναρκισισμό διαδεδομένο, πολύ και ανεπιθύμητο χαρακτηριστικό, και η πλειοψηφία πιστεύει ότι χρειάζεται κλινική παρέμβαση.

Τζίγκο ακούσαμε στο 2026. Ευχάριστο καλοκαιρινό και αυτό. 2-10-60-66-4-29. Το τηλέφωνο στο στούντιο του κόσμου, Viber, Messenger, rteco.gr. Όλοι οι τρόποι για να είμαστε παρέα. Όπου και αν βρίσκεσαι, κόσμος είναι η παρέα σου. Οι μουσικές σου, το soundtrack, στις εικόνες που έχει ο καθένας. Και τις διαβάζουμε στα μηνύματά σας. Joy Crooks μαζί με Bonobo.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

Ζωάο Σέλβα, Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Καλό μήνα και πάλι. Τρίτη είναι, 1η Σεπτέμβριο. Ο Σεπτέμβριος μπήκε δυναμικά καλοκαιρινά. Κλάουδια Μάτωλα θα είναι εδώ. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος θα φροντίζει τον ήχο μας. Χρόνια πολλά, μεγάλη γιορτή. Μεγάλη γιορτή.

Νότο Ευάγιας από τους Καλέξικο, λοιπόν, από το 2012, αυτή η ωραία ατμόσφαιρα που δημιουργούν πάντα η Καλέξικο και εδώ στην Αθήνα που τους έχουμε δει ζωντανά. Και αφού μιλάμε για ωραίο περιβάλλον, ωραία ατμόσφαιρα, σίγουρα αυτό το ντουέτο που έρχεται και αφιερώνει στο JJ Kale και ένα τραγούδι που το ζητήσατε εδώ στο Viber, Someday, Mark Knopfler ερμηνεύει όμως και Eric Clapton για το JJ Kale.

επηρεασμένος από τον Τζέζι Κέλ και ο Κλάπτον. Πάντα τον είχε θεό τον Τζέζι Κέλ και ο Μαρκ Νόφλερ, και φαίνεται σε οτιδήποτε έχουν κάνει η αισθητική του Τζέζι Κέλ, που είναι πάρα πολύ κοντά όλο αυτό το βελούδινο, το αληθινό του τραγουδοποιού, η απλότητα και η απλή ανάγκη της έκφρασης και το, η προσοχή και η φροντίδα στον τρόπο που παίζουν κιθάρα και ο Κλάπτον και ο Νόφλερ και ο JJ Κέιλ. Τέτοια φροντίδα είχε στη μουσική και ο Ραούλ Μάλο, που θα τον ακούσουμε σε ένα από τα τελευταία live που έκανε λίγο πριν φύγει από τη ζωή. Νοσότρος και Summertime, ζωντανά στο Νάσβιλ το 2025, λίγο πριν.

Ζαφύρος με τον Μπόσα Κουμπάνα στην Ελλάδα. Θα αφήνουμε τους Ζαφύρος. Στέλλα με τον Baby Brazil. Στέλλα Las Palabras, Ελλάδα και Μέξικο.

Philharmonic Orchestra να συνοδεύει την Aretha Franklin. I say a little prayer, Bert Baccarat. Sold out έτσι στις περισσότερες αίθουσες, ακόμη η Οδύσσια. Γίνεται ένας χαμός και στα Θερινά και στις IMAX αίθουσες. Christopher Nolan ήταν η ταινία της χρονιάς. Η Οδύσσια με όλα αυτά, με όλα τα παρελκόμενα που είχε. Και τα σχόλια, όλα αυτά που έγιναν για την ταινία, τίποτα, αυτή δεν ίδρωσε, μια χαρά ο Νόλαν και μια υπερπαραγωγή, έτσι, είναι καλή ταινία. Ο Νόλαν ξέρει να κάνει ταινίες, ξέρει να κάνει κινηματογράφο, κάτι που θα σου κρατήσει την προσοχή μέσα στον κινηματογράφο χωρίς να βαρεθείς. Έτσι ακριβώς και ο Πέτρος Αδάμ που ακολουθεί. Μείνετε εδώ στον κόσμο, Κόσμος 93,6, Κώστας Γεωργακόπουλος φρόντιζε τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτωλα ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλό μήνα. Καλό μήνα να έχουμε, χρόνια πολλά. Σε ελπίζουμε δεν θα είναι καύσωνα όλο ο Σεπτέμβρη, να δροσίσει λίγο. Χρόνια πολλά. Σε εσάς που γιορτάζετε και είστε πάρα πολλά ονόματα σήμερα, καλά να περάσετε ό,τι και αν κάνετε. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 6. Φιλιά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
0: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

γραμμάτι και το Dungeon Sound. Έτσι πάμε να ανοίξουμε τη σημερινή εκπομπή. Σήμερα 3η, 1η Σεπτεμβρίου. Καλό μήνα, φίλες και φίλοι. Είναι 6 λεπτά μετά τις 8 και με πολλή κίνηση έξω στους δρόμους. Αυτό δείχνει ότι επέστρεψαν όλοι ή σχεδόν όλοι. Πάντως η κίνηση σήμερα πρωτομηνιά είναι αισθητή. Μπορεί να το καταλάβει κανείς αν βρίσκεται στον δρόμο τέτοια ώρα. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Πάμε για τις επόμενες 2 ώρες με ωραίες μουσικές, με καλοκαιρινή διάθεση, με 36 βαθμούς. Τι δεν μπορεί να έχεις, ούτε χειμωνιάτικη διάθεση, ούτε τίποτα άλλο. Απέναντί μου χαμογελαστός ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, ο χαμογελαστός Πέτρος Αδάμ στην κονσόλα του ήχου. Θα ήταν πολύ ωραίο. Λοιπόν, μια μέρα το αλλάξουμε. Έτσι θα έρθεις εσύ να κάνεις εκπομπή και θα έρθω εγώ να κάνω κονσόλα. Καλή ακρόαση. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Με τον Paul Weller και τις φωνές των Ινδιάνων. All along the Watchtower.

Το 1967 το πρώτο ακούσαμε από τον Bob Dylan, All Along the Watchtower, εδώ παρέα με τους People for Change, Music for Change, οι άνθρωποι που έφτιαξαν τη μουσική από όλο τον κόσμο, με μουσικούς από όλο τον κόσμο. Κάποια στιγμή άρχισαν όμως πάνω σε αυτό το μη κερδοσκοπικό οργανισμό, όπου όλα τα χρήματα πήγαιναν για να φτιαχτούν μουσικά σχολεία, φίλες και φίλοι, σε όλο τον πλανήτη. Άρχισαν να μαζεύονται και μεγάλη μουσική, και όχι μόνο μπάσκερς, η μουσική του δρόμου. Όπως καλή ώρα εδώ, ο Paul Weller για να ερμηνεύσει το All Along The Watchtower. Και αφού είμαστε που είμαστε τα παλιά και γιορτάζει σήμερα και ο Barry Gibb, να μας χαρίσει ένα τραγούδι.

πρώτη περίοδο των Bee Gees, εκεί από το 66 μέχρι το 70, ήταν και πιο, δεν θα την έλεγα παραγωγική, αλλά ίσως έγραψε τη δικιά της ιστορία στον χώρο της μουσικής και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Μεγάλη Βρετανία, ανεξάρτητα εάν οι Bee Gees και δύο Barry Gibb ήταν αυτό το συγκρότημα όπου έβαλε μέσα στο χάρτη και ήταν πραγματικά οι άνθρωποι της εποχής. Και μέσα στη δεκαετία του 70 μετακινήθηκαν όλοι και έπαιξαν δίσκο, έβγαλαν το Stay Alive, έβγαλαν ένα από τα καλύτερα soundtracks όλων των εποχών, το Saturday Night Fever, παρέα φυσικά με το soundtrack που ανέβασε με τον Bodyguard και το I Will Always Love You η Whitney Houston και πολλά πολλά άλλα πράγματα για τη δεκαετία του 80 και με προσωπική καριέρα. Και ο Barry Gibb, ο οποίος μάλιστα έγραψε και μια πολύ συγκινητική ανάρτηση, ανέβασε ίδια ηλικία με την Dolly Parton, είχαν τραγουδήσει μαζί μάλιστα και σε live, αλλά και το 21 όταν έβγαλε ένα άλμπουμ ο Barry Gibb με τραγούδια από την οικογένεια των Gibb Brothers, καθότι είναι ο μόνος αυτή τη στιγμή εν ζωή από τους υπόλοιπους, από τον Μωρίς, τον Ρόμπιν και τον Άντι. Είναι αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος που έγραψε ότι η Dolly Parton δεν είναι απλά μέσα στην καρδιά μας, είναι αυτό που λένε όλοι fly, Dolly fly. Αυτό θα μείνει, κρατήστε αυτή την έκφραση, θα μείνει αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως και η έκφραση αυτή I will always love you, ανεξάρτητα αν η ίδια είχε πει, και το είχαμε πει και χθες στην εκπομπή, δεν ήθελε αυτό το τραγούδι να ακουστεί στην κηδεία της. Αυτό το είχε πει το 2014, ήθελε να ακουστεί ένα άλλο τραγούδι που το παίξαμε και χθες, ένα κλασικό gospel κομμάτι, το οποίο ήταν, αν θέλετε, ιδιαίτερα αγαπητό για την ίδια. Πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, τον Jack Savoretti. Jack Savoretti ανέβασε, δεν κυκλοφόρησε καινούριο single, να το πούμε, ανέβασε ένα single το οποίο το συζητάγαμε στο Athens Music Week όταν μιλήσαμε με τον Jack Savoretti το Μάιο που μας πέρασε. Ο ίδιος είχε έρθει εδώ, είχε δώσει στα πλαίσια του Athens Music Week μια συνέντευξη εφόλης της ύλης. Τον περιμένουμε στην Αθήνα και θα τον δούμε στις 25 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό. Συζητώντας λίγο με τον Jack Savoretti, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές εξάλλου, του έλεγα ότι ένα κομμάτι το οποίο δεν έχει ανεβάσει σαν single είναι το The One και ίσως είναι μία από τις πιο αγαπημένες επιλογές των ακροατών, γιατί είναι ένα από τα τραγούδια που παίζουμε πάρα πολύ και τουλάχιστον εγώ παίζω πάρα πολύ στο ραδιόφωνο, το ξέρετε. Και να που το έκανε λοιπόν, το ανέβασε σαν single. Έχει και πολλά στοιχεία και από την country και από το Southern, από το τελευταίο του album We Will Always Be The Way We Were. The One. Ο Jack Savoretti. Στο Λυκαβητό 25 του μήνα.

Τζακ Σαβορέτη. Στο Λιγαβητό, 25 Σεπτεμβρίου. Πάμε να συναντήσουμε τον Post Malone. Post Malone έδωσε το καλύτερο του εαυτό και ανέβασε λίγο παραπάνω τις μετοχές του όταν εμφανίστηκε στο pre-show στο τελικό του Μουντιάλ φέτος το καλοκαίρι.

2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Cosmosradio.gr. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν είστε στο διαδίκτυο μας ακούτε. Μας ακούτε και από την τηλεόρασή σας. Παρέα με τον κόσμο Jazz. 24 ώρες το 24ωρο. Μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Τον κόσμο τον ακούτε. Live alive, on demand, ό,τι όλα θέλετε. Mixed, podcast, ό,τι ανεβαίνει καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος. Και φυσικά έχουμε social media, Facebook και Instagram, μας κάνετε follow και like. Δεν τρέχει κάποιος διαγωνισμός αυτές τις μέρες, αλλά μπαίνετε πάντα στα social media του Κόσμος. Και καλησπαιρίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber Cosmos Radio. Γράφετε δύο λέξεις, μπαίνετε, καλησπαιρίζω όλους εσάς που βρίσκεστε. Και τσατάρουμε παρέα και πολύ περισσότερο, όπου και αν βρίσκεστε, στέλνετε ωραίες φωτογραφίες, μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Post Malone, λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα ότι έκανε το μεγάλο μπαμ, λίγο παραπάνω ανέβασε τις συμμετοχές του λόγω της εμφάνισής του στο pre-show party, που το μετέδωσα εξάλλου η τηλεόραση, όπως και η ΕΡΤ. Όλο αυτό το πολύ μεγάλο αθλητικό ναι μεν event, αλλά ήταν και μουσικό, καθότι όλος ο κόσμος περίμενε για πρώτη φορά να δει showtime, halftime, όπως γίνεται στο NFL, αλλά και το pre-show, αυτή την μεγάλη γιορτή. Αυτοί όμως που είναι συγκλονισμένοι είναι οι θαυμαστές του Post Malone, γιατί ακύρωσε την περιοδία του στην Αυστραλία ένα μήνα πριν από την έναρξή της. Αυτό έγινε προχθές, το διάβαζα, δεν πρόλαβα να το πούμε, και είναι πολύ ιδιαίτερο αυτό που λέμε, καθότι θα εμφανιζόταν και σε ένα-δύο πολύ μεγάλα φεστιβάλ με Μπέιλι Ζίμερμαν, με πολύ κόσμο. Παρ' όλα αυτά, για κάποιο λόγο ακύρωσε ο Post Malone και όλες του οι συναυλίες, και Νέα Ζηλανδία και Αυστραλία, Οκεανία γενικά, ήταν sold out δυστυχώς. Θα μάθουμε το λόγο για να σας πούμε. Synapson. Think. Και Maker.

live και εμφανίσεις και στο Primavera Sound στο Πόρτο. Και γενικά η Μαρή Φρός είναι μία από τις τραγουδίστριες που ανοίγει ξανά αυτόν τον ήχο της βραζιλιάνικης μουσικής σκηνής και τον φέρνει και στην Ευρώπη. Κάπως έτσι και εμείς επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο σε 93,6. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες, φίλες και φίλοι, όπου και αν μας ακούτε, από όπου και αν μας ακούτε, και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Πολλούς χαιρετισμούς και στο φίλο το Σταύρο από την Οξφόρδη. Μας κάνει ακρόαση, μου γράφει και ένα-δύο ωραία πράγματα για την Dolly Parton. Θα πούμε κάτι γι' αυτό, για την αεροφοβία και για τον φόβο των πτήσεων για την Dolly Parton. Εμείς, αφού είμαστε στην Αγγλία, πάμε να μείνουμε για λίγο ακόμα στην Αγγλία και πάμε να ακούσουμε την Amy Winehouse σε ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε επίσημα αυτές τις μέρες ως single, ως additional single από μια πρόβα, ένα demo που είχε κάνει, και θα κυκλοφορήσει το Back to Black πιο ενημερωμένο με ένα τριπλό CD και διπλό βινήλιο, καθότι φέτος κλείνει το Back to Black στις 27 Οκτωβρίου 20 χρόνια από την κυκλοφορία του. Amy Winehouse, λοιπόν.

Αυτή λοιπόν είναι η Amy Winehouse. Είδατε, όταν τραγουδάει έτσι σε ένα demo πριν από 20 και πλέον χρόνια, 21 όταν ήταν να βγει το κομμάτι, καταλαβαίνετε για ποιο λόγο λοιπόν όταν την άκουσε ο Τόνι Μπένετ την πήρε μέσα στο στούντιο και είπε ότι αυτή η κοπέλα μπορεί να τραγουδήσει και blues, μπορεί να τραγουδήσει και jazz, μπορεί να τραγουδήσει και mainstream vocal jazz και οτιδήποτε. Τίποτα λοιπόν δεν είναι τυχαίο. Δεν θαυμάστηκε, δεν τρελάθηκε ο Τόνι Μπένετ που λένε πολλές φορές ότι δε ο τάδε και έμεινε, θαμπόθηκε κτλ. Την άκουσε και είπε ότι μπορεί να τραγουδήσει. Όπως και τη Lady Gaga την άκουσε ο Τόνι Μπένετ και είπε: αυτή η κοπέλα μπορεί να τραγουδήσει jazz. Όπως τελικά και η ίδια έχει, στο τέλος έχει πει ότι ναι, μπορώ να τραγουδήσω και jazz και όχι μόνο. Tears dry on their own, λοιπόν. Γράφτηκε στο Μαϊάμι με τον Σάλαμ Ρέμι, που ήταν ούτως ή άλλως με τον Μάρκ Ρόνσον, ήταν ο παραγωγός. Και εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αγαπημένα και αναγνωρίσιμα τραγούδια στο κατάλογο της Amy Winehouse. Στην αρχή, αυτό το κομμάτι έχει πλάτες, να το πούμε, με το No Mountain High των Marvin Gaye του 67. Και ήταν και ο λόγος που στην αρχή το έκανε μπαλάντα. Ο Ρέμι βέβαια ή ο Μάρκ Ρόνσον το φαντάστηκαν λίγο διαφορετικά, ότι μπορεί σε το κομμάτι να έχει ένα up-tempo Motown rhythm. Και ήταν και ο λόγος που το έβαλαν και το εμάθαμε μέχρι σήμερα μέσα στο καινούριο, μέσα στο άλμπουμ της, μάλλον το Back to Black. Αυτό το άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει είναι τελικά τριπλό και το βινήλιο, τριπλό και το CD και ψηφιακή μορφή, με ένα εναλλακτικό artwork, με limited edition έκδοση του studio album. Θα βγει Παρασκευή 23 Οκτωβρίου. Φανταστείτε όταν το άκουσε αυτό το τραγούδι και γενικά το θέμα η όπρα, το είχε βάλει στο Oprah Winfrey Show στα γράμματα στην αρχή όταν ξεκινούσε την εκπομπή της. Όλα αυτά για την μεγάλη Amy Winehouse που έφυγε δυστυχώς τόσο νωρίς. Και αυτό το τραγούδι χθες το τραγούδισε η Casey Musgraves, αποδίδοντας φόρο τιμής στην Dolly Parton.

Here you come again. Ένα από τα κομμάτια της Dolly Parton που για κάποιους που ακούνε country δεν είχαν εντυπωσιαστεί ιδιαίτερα εκείνη την εποχή. Dolly Parton το 77 είχε βγάλει ένα άλμπουμ, το ομώνυμο κομμάτι, το Here You Come Again, και μάλιστα τέτοιο καιρό έτσι είχε ηχογραφηθεί, κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 77 και άγγιζε λίγο περισσότερο την pop μουσική, περισσότερο την country αλλά και την pop μουσική, γιατί δεν το είχε γράψει στο Nashville, το είχε ηχογραφεί σε ένα πολύ μεγάλο στούντιο στο LA, στο Sound Lab. Εκεί έβγαλε το άλμπουμ αυτό όμως τεράστιες επιτυχίες και πολύ περισσότερο ήταν το πρώτο άλμπουμ που έγινε πλατινένιο, δηλαδή πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο αντίτυπα στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα τότε με τη RIA, τη Recording Industry Association of America. Και σε αυτό ακριβώς που έλεγε και ο φίλος ο Σταύρος από την Οξφόρδη, την καλησπέρα μου σε όλους σας, ότι η Dolly Parton ναι μεν φοβόταν τα αεροπλάνα και φαντάσου ότι μου λέει θα δώσουν το όνομά της στο αεροδρόμιο στο Νάσβιλ. Αυτό κάνουν περισσότερο και για θέματα τιμής και για honors για τον καλλιτέχνη. Δεν είχε γράψει ένα κομμάτι ιδιαίτερο για τον Νάσβιλ, για το Μέμφις ή οτιδήποτε, ή κάπου να πατήσουν. Θα τους δώσουν λοιπόν αυτό. Ναι, όντως φοβόταν τα αεροπλάνα. Και πάνω σε αυτό, επειδή ακούγαμε και λίγο και λέγαμε λίγο νωρίτερα για την Amy Winehouse και το κομμάτι που χρησιμοποιούσε η Όπρα, η Όπρα είχε μιλήσει με την Amy πριν από 20 και πλέον χρόνια, ψέματα, με την Dolly Parton, και μάλιστα την περίμενε στο στούντιο. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά αυτό. Ήταν και ένα από τα επεισόδια που είχαν κάνει αίσθηση. Και ήρθε η Dolly Parton με ένα τούρμπας, ένα τεράστιο τούρμπας που είχε φτιάξει εκείνη την εποχή, το οποίο ήταν όλο μέσα μπιμπελό στην κυριολεξία. Με χρώματα, με τα τέμπλα, γιατί είχε ιδιαίτερη σχέση με το βουδισμό και με τις ασιατικές. Είχε σχέση με την Ασία γενικά η Dolly Parton, και με ρούχα, με τουαλέτες, με ιστορίες, ένα τουρμπάς που θα ζήλευε κάποιος να μείνει πραγματικά μέσα, με ένα πολύ μεγάλο διπλό ψυγείο ντουλάπα που είχε τα πάντα, με φαγητά μέσα, οτιδήποτε, μπάνιο, οτιδήποτε. Και μάλιστα έλεγε η Dolly Parton ότι από την ώρα που έφτιαξα αυτό το τουρμπάς, και αυτό είναι πραγματικότητα, τουλάχιστον στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί στην Ευρώπη ερχόταν πάρα πολλές φορές, αλλά αναγκαζόταν να πετάξει. Στις Ηνωμένες Πολιτείες όμως, φίλες και φίλοι, όταν έκανε περιοδεία, δεν έμενε σε ξενοδοχείο. Οπότε πήγαινε οπουδήποτε, πήγαινε στους χώρους που ήταν να γίνουν τα live και οι συναυλίες, και πάντα ακολουθούσε ένα κομβόι, το tour bus, που έμενε εκεί μόνιμα η Dolly Parton. Casey Musgraves, λοιπόν, τραγούδησε χθες αυτό το τραγούδι που έγραψε το 1977 η Dolly Parton, το Here You Come Again, και βέβαια σε περιοδία και η Casey. Παρουσιάζει το Dry Spell. 335 days.

Secret Soul, και αυτή είναι μια μπάντα που μας έρχεται από το Los Angeles, από την Καλιφόρνια, και κάνει ένα revival στον ήχο της μουσικής των 70s, mid 70s, και μετά αγγίζει λίγο περισσότερο την disco soul, θα λέγαμε, μετά τα μέσα δηλαδή της δεκαετίας του 70. Υπάρχουν αρκετές τέτοιες μπάντες, υπάρχουν πολλά τέτοια συγκροτήματα που κάνουν μια επιστροφή στον ήχο των 70s και των 60s, και δει στην Καλιφόρνια αυτόν τον ήχο. Και εμείς μέχρι τις 9 θα πάμε με τους Waterboys και με τον Mike Scott. Έδωσε ένα εξαιρετικό live πραγματικά για άλλη μια φορά και στην Βόρεια Ελλάδα, στο Σάνι, στη Χαλκιδική. Φέτος έκανε μια παρουσίαση όλων αυτών των ετών που οι Waterboys βρίσκονται πάντα μέσα στις καρδιές, όχι μόνο των Βρετανών αλλά και των Ελλήνων και πολλών άλλων ανθρώπων που έχουν έρθει άρρηκτα, είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με τον ήχο και με τις μελωδίες, με τα τραγούδια αυτού του τόσο αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος από τη Μεγάλη Βρετανία. Mike Scott, ο οποίος σήμερα βρίσκεται στο Βέλγιο, παρουσιάζοντας το Fisherman Blues Review, όπως μας το είχε πει και εδώ, συνέντευξη που μας είχε δώσει. Και φυσικά το show είναι sold out. Το περίεργο θα ήταν να μην ήταν sold out.

0: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ωραίο και ταξιδιάρικο το The Dream των Steel Corners. Έτσι και να ανοίξουμε όμορφα και μελωδικά τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. 5 λεπτά μετά τις 9, εδώ στον κόσμο στους 93,6. Καλό μήνα, φίλες και φίλοι. Είναι Τρίτη σήμερα. Είναι Πρωτομηνιά, 1η Σεπτεμβρίου. Με την Αθήνα σιγά σιγά να γεμίζει. Και τον Παπιδούκαρο πίσω από την κονσόλα του ήχου. Τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Something Serious, ο Bruno Mars.

Εβδομάδος λοιπόν ο Bruno Mars. Bruno Mars που έκανε μια εξαιρετική σειρά συναυλιών sold out μετά από πολλά χρόνια, μετά το 24K και μετά τις συνεργασίες που έκανε. Βασικά δεν έβγαλε ένα επίσημο άλμπουμ ο ίδιος, έβγαλε το Die With A Smile με την Lady Gaga. Με του Silk Sonic ήταν ένα project με τον Anderson .Paak, που ούτως ή άλλως ο Anderson .Paak συμμετείχε και στο 24K. Είχε πολλά χρόνια λοιπόν να βγει στην περιοδία. Μόλις και ανακοινώσει για περιοδία, έγινε completely sold out και στην Ευρώπη και στην Μεγάλη Βρετανία, στα 5 live, 6 νομίζω ότι έδωσε, και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θυμάμαι μέσα στον Αύγουστο εκεί, τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, είχαν πάρει και 2-3 ακροατές που βρέθηκαν στην Γερμανία και ήταν τον Bruno Mars, και πραγματικά είπαν ότι η συναυλία ήταν το κάτι άλλο, για πολλούς και διαφόρους λόγους, διότι ο Bruno Mars δεν είναι απλά ένας πολύ καλός τραγουδιστής, είναι ένας φοβερός performer. Όσο μπόι του λείπει, άλλο τόσο έχει σε όλα τα υπόλοιπα, έχει όλο το πακέτο στην κυριολεξία. Και βέβαια και η Ράι που έκανε φιλική συμμετοχή και opening act και τραγούδησαν και μαζί 1-2 τραγούδια. Είπαμε, αυτή τη στιγμή και ο Bruno Mars είναι ένα από τα πιο hot ονόματα, κάνοντας ένα comeback, όχι ότι το έχει ανάγκη, δηλαδή δεν εμφανίστηκε τόσα χρόνια και έπρεπε να επανέλθει. Απλά ξέρετε, πολλές φορές οι καλλιτέχνες περιμένουν και όταν έρθει η ώρα κάνουν και αυτό που λέμε τη μεγάλη κίνηση. Ό,τι έκανε μέσα στη δεκαετία του 70 ο Νίλ Σεντάκα, παρακαλώ. Γύρισε τον ήχο και ηχογράφησε τότε το Laughter in the Rain.

Και πόσοι το είχαν διασκευάσει αυτό το Laughter in the Rain από τον, την εκτέλεση αφενός μεν που ηχογράφησε ο Νίλη Σεντάκα. Θυμάμαι άπειρους καλλιτέχνες. Το είχε πάρει το κομμάτι και όταν είχε, το είχε ηχογραφήσει και πάρει τηλέφωνο τον Elton John για κάποιο λόγο, για να μπορέσει να τον βοηθήσει σε ένα σημείο του, του τραγουδιού, και δει στη δισκογραφική εταιρεία, γιατί τότε ήταν ναι μεν στην πόλη, αλλά κάτι έψαχνε να κάνει εκείνο τον καιρό, και ο μεσάζοντας ήταν ο Elton John, ο οποίος είχε ένα δικό του label, το λεγόμενο Rocket Label, το οποίο ήταν μες στην Baltimore, και εκεί βγήκε, αν θέλετε, το τραγούδι. Είχε μπει και σε συνεργασία τότε ο Jim Horn, αυτό το φοβερό σαξόφωνο, και το τραγούδι που ανέβηκε και στην κορυφή το charts το 1975. Και αυτός είναι ο Luke Combs με πολύ καλό καινούριο άλμπουμ, και σίγουρα θα είναι και υποψήφιος στα CMA για τον Νοέμβριο.

Αυτό είναι το Summer Rain, αυτός είναι ο Σέμπα Κάμπος από τη Χιλή, από το καλοκαιρινό και ολοκαινούργιο Summer Rain. Σέμπα Κάμπος ζει στη Γερμανία και στο Βερολίνο εδώ και πάρα πολλά χρόνια και μάλιστα αυτή η νέα του ηχογράφηση με τον Φίντα, έναν παραγωγό που είχαν πρόσφατα συνεργαστεί και στο Amor, είναι το αποτέλεσμα του Summer Rain. Το Summer Rain είναι ένα τραγούδι, ένα θέμα που βάζει το organic house beat αφενός μεν, αλλά και τον ήχο που είναι κύριο χαρακτηριστικό συστατικό, αν θέλετε, της Λατινικής Αμερικής και της Χιλής, τον οποίο τον κρατάει αυτόν τον κλασικό παραδοσιακό ήχο. Και μπορεί να έχει φύγει εδώ και χρόνια, όπως είπαμε, ο Σέμπα Κάμπος από τη Χιλή, αλλά δεν ξεχνάει αφενός μεν ποτέ τις του, και αυτό φαίνεται σε όλα τα κομμάτια, και στο Χίχο Στελατιέρα και στο Πανδώρα και ακόμα και στο Λούβια που είχε ηχογραφήσει με τον Κίσμο Βαρύγιας. Πάμε να συναντήσουμε την Νατάλια Λαφουκάρδε. 2 10 60 66 4 29.

What's wrong with me? Αυτός είναι ο Robert Smith, τον Cure, παρέα με την Olivia Rodrigo. Ο Robert Smith συνεργάστηκε για ένα τραγούδι στο καινούριο άλμπουμ της Olivia Rodrigo. Το ανταπέδωσε, όπως θέλετε πείτε το. Εξάλλου ο Robert Smith δεν έχει ανάγκη από τέτοιου είδους ανταποδοτικά τέλη. Ανέβηκε πάνω στο μπροστά σε 100.000 ανθρώπους όταν τραγούδισε η Olivia Rodrigo το Friday I'm in Love και άλλο ένα τραγούδι πρόπερση. Έβγαλε το live πέρυσι, αυτός ήταν και ο λόγος που έγινε, αν θέλετε, και η πρώτη τους γνωριμία. Ο Robert Smith είναι ένας άνθρωπος που ξέρει πάρα πολύ μουσική και ομοίως το ανταποδίδει με τον πιο απλό τρόπο, που και να βρεθεί συζητάει και λέει τα καλύτερα λόγια για την Olivia Rodrigo. Olivia Rodrigo, η οποία αρίστερα με παρόδο χθες το βράδυ ήταν με την Stevie Nicks και μια πλειάδα γυναικών στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ένα tour session για τις γυναίκες, ένα live που έδωσαν, και πραγματικά τραγούδησε με τη Stevie Nicks. Έλεγα κάποια στιγμή στιγμιότυπα, ήταν πραγματικά εντυπωσιακή.

Αυτός είναι ο Αλφρέδο Λούνα Άγκουα Τιέρα Ελ Σολ. Ένα τραγούδι που από το 2023, όταν το πρωτοακούσαμε εδώ στο Κόσμος, μας το ζητάτε συνέχεια. Και εμείς κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στο δικό μας κόσμο. Στους 93,6. Παρέα με τον Παπιδούκαρο στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. 24 λεπτά ακόμα. Για να κλείσει όμορφα η πρώτη εκπομπή του νέου μήνα. Σέρτζιο Μεντόζα παρέα με τον Γκίσμο Βαρύγιας μέσα από το Out of the Darkness.

Sound Service στο θέμα της Εμμανουέλας. Τι ωραία, και το έπαιξαν και πάρα πολύ ωραία και το κάνανε και πολύ πιο φρέσκο. Όπως ακριβώς οι φίλοι του Λεωνίν, αυτό το συγκρότημα που ξεκίνησε από τη Ρωσία και έχει γυρίσει όλο τον κόσμο. Διασκευάζει εσύ A Little Prayer.

Τον Αντώνια, λίγο πριν τις 10 παρά 10 εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Σήμερα το πρωί διάβαζα στο Rolling Stone ένα νέο που φυσικά έχει γίνει και μεγάλη είδηση σε όλο τον κόσμο. Έγινε η καταδίκη του ανθρώπου που θεωρήθηκε ένοχος ότι δολοφόνησε τον Τούπακ Σακούρ. Τον Τούπακ, μία από τις πιο διάσημες, θα έλεγα και ανεξιχνίαστες υποθέσεις στην ιστορία της αμερικανικής μουσικής, γιατί κατηγορήθηκε και κρίθηκε ένοχος. Τώρα θα δούμε την απόφαση τον Οκτώβριο. Ο Ντουέιν, ο Κίφε Ντι Ντέιβις, ένα μέλος μιας συμμορίας της Southside Compton Crips, ήταν η συμμορία που έβαλε κατά κάποιο τρόπο το λάδι στη φωτιά και βρήκαν το αυτοκίνητο εκεί όταν είχε φύγει από, από έναν πυγμαχικό αγώνα τότε, από το MGM Grand στο Las Vegas είχε φύγει ο Τουπάκ με άλλον έναν μέσα, και πάνω στον δρόμο δέχτηκε 4 σφαίρες, αργότερα πήγε στο νοσοκομείο και 4 μέρες μετά κατέληξε. Και ο Ντουέιν Ντέιβις ήταν και ο μόνος που βρίσκεται αυτή τη στιγμή εν ζωή, γιατί ο Άντερσον, ο άνθρωπος ο οποίος ήταν στην συμμορία του και θεωρητικά λέγεται ότι πυροβόλησε τον Τούπακ, έχει ήδη πεθάνει, γιατί σκοτώθηκε 2 χρόνια αργότερα σε μια άσχετη ανταλλαγή πυροβολισμών. Έπεσε σε μια πάλι λόγω της συμμορίας. Καταλαβαίνετε ότι όλη αυτή η υπόθεση δεν έχει ξεκαθαριστεί εντελώς. Είναι ούτως ή άλλως μέσα στη φυλακή ο Ντουέιν Ντέιβις, 63 ετών πια. Και ο λόγος που τον κατηγόρησαν και θεωρητικά τον έκριναν ένοχο είναι επειδή έχει μιλήσει πάρα πολύ και έχει γράψει και ένα βιβλίο και έλεγε τόσες πολλές λεπτομέρειες που θα φαινόταν όλο αυτό το γεγονός εντελώς δύσκολο να είναι μυθοπλασία. Μιλάμε για πράγματα και για λεπτομέρειες, για το πώς έγινε, για το τι έγινε, για το πώς βρέθηκε κάποιος στο κόκκινο φανάρι εκεί στο Las Vegas Strip και πώς έπεσε τότε εκεί στην Λευκή Κάντιλακ, έπεσαν οι πυροβολισμοί, πήγε στο νοσοκομείο του Πακ, χτυπήθηκε 4-5 φορές και λίγες μέρες αργότερα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 25 ετών. Του Πακ, ο οποίος άλλαξε την ιστορία στη ραπ και όχι μόνο στην Καλιφόρνια, εδώ η Καλιφόρνια παρέα με τον Dr. Dre.

Καλιφόρνια λοιπόν, κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία, όλοι εσείς που μας ακούσατε σε όποιο σημείο του κόσμου διαβρεθήκατε. Και φυσικά ο Μπάμπης Δούκαρος που ήταν στον ήχο χαμογελαστή και καλοκαιρινή, η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Για πάμε. Για πάμε. Los Atléticos Decadentes. Βίκτορ Βαλένθια και η παρέα του. Από το 2021 γκολ, Βεσέλε Κολασόν, κάπως έτσι σας αφήνω εγώ για απόψε. Ραντεβού αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Πολλά, πολλά, πολλά φιλιά σε όλους σας. Bye, bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

0: Πέτρο, ο Σεπτέμβρης έχει 30 μέρες, ε.
1: 30
0: έχει. Κατά τη γνώμη σου, Σεπτέμβρης περνάει γρήγορα ή αργά?
1: Ο Σεπτέμβρης περνάει πολύ δύσκολα.
0: Δύσκολα, το ξέρω, ξέρεις γιατί?
1: Πολύ δύσκολα.
0: Γιατί έχουν πάει διακοπές, ο κόσμος έχει δώσει λεφτά. Ξεκινάνε τα σχολεία.
1: Γιατί είναι δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο.
0: Πότε, αλλά ήταν δύσκολο το Σεπτέμβρη.
1: Για ποτέ,
0: την
1: για
0: εποχή.
1: Που πηγαίναμε δύσκολη.
0: Όχι, την εποχή των Ρωμαίων. Στη Ρώμη, 1 Σεπτεμβρίου, πληρώνουν φόρο οι Ρωμαίοι. Indictio.
1: Ναι, αυτό γινόταν τότε.
0: Έτσι,
1: τώρα πληρώνουμε φόρους κάθε μέρα.
0: Κάθε μήνα. Να σου πω, ρε. Συγγνώμη για το ρε. Συγγνώμη για το ρε και δεν είναι διαφωνικό. Απλώ τώρα πραγματικά εκνευρίζομαι. Εμεί μιλάμε ποτέ για λεφτά?
1: Όχι. Έτσι. Εμεί είμαστε μόνο μουσική, αμυγό μουσική.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Λοιπόν, έχει βάλει, μ' αρέσει που έχει βάλει September. Καταρχήν, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
1: Και, εντάξει, εμφανιζόμαστε μετά από καιρό, έτσι. Και μετά...
0: Πέτρο, θέλω να τα πούμε λίγο γρήγορα. Θέλω, λοιπόν, έχω φτιάξει εκπομπή πολύ σημαντική.
1: Τι να πω, λοιπόν, Σεπτέμβρη.
0: Έχω ερώτηση. Πέθανε Ντόλι.
1: Πέθανε Ντόλι. Θα ετοιμάσω. Όλος ο κόσμος έχει φαγωθεί, μου στέλνει μηνύματα κάθε μέρα για τέτοια. Πότε θα κάνεις αφιέρωμα?
0: Μα λοιπόν, κάποιος ξέρει την Ντόλι, είδες εσύ.
1: Θα κάνω ένα αφιέρωμα για την Ντόλι Πάρτον. Ετοιμάζω και διάφορα πράγματα. Εν καιρό θα ακούσουμε. Πάρα πολύ ωραία. Μου στέλνουν μηνύματα εδώ πέρα. Μου λέει τι ωραία τραγουδάρα ξεκίνησε σήμερα η Ρουμπίνη. Ορίστε. Να. Στέλνουν μηνύματα.
0: Είναι και τριγητής, τριγάμε και τέτοια.
1: Και πρόσεξε έτσι, Σεπτέμβρη, έτσι για να πω, για να μαζέψουμε και το τραγούδι. Earth, Wind and Fire δεν είναι μόνο το τραγούδι των Earth, Wind and Fire. Είναι το κομμάτι του Σεπτεμβρίου που πεζόταν στα ραδιόφωνα και ακούστηκε ιδιαίτερα στο Studio 54. Ανεξάρτητα αν βγήκε το 1978, ήταν το πρώτο τραγούδι που άνοιγε το 79 το Studio 54 στη Νέα Υόρκη.
0: Σήμερα θα παίξω εγώ μόνο πρώτες, να ξέρεις.
1: Και πρόσεξε έτσι, και ήταν να παίξει κανονικά αύριο.
0: Πέτρο,
1: ο Λάιον Ρίτσι με τους Σεπτέμβρη.
0: Ακούω το επόμενο.
1: Για βάλει.

0: feel so good, I've got my souvenirs. Remember, Πέτρο. Θυμήσου. Δηλαδή, θυμήσου. Δηλαδή, παρόλε.
1: I've always remember. Just of those moments so tender.
0: Ακριβώς, γιατί έχει κάνει
1: September, October, November and December. Κανονικά. Τέσσερις μήνες, έτσι, τέσσερις μήνες. Είναι πρώτη σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου, τέσσερις μήνες. Όχι τρεις, τέσσερις.
0: Λοιπόν, Πέτρο, επειδή τελειώνει αυτό και έχω ετοιμάσει εκπομπή, επαναλαμβάνω.
1: Εγώ πάω να φύγω.
0: Δεν θέλω να φύγει. Σαν σήμερα γεννιέται ο Μπάρι.
1: Ο Μπάρι, σήμερα έκλεισε τα 80. Και έκανε και μια συγκινητική ανάρτηση για την Dolly Parton, γιατί αφενός με ήταν πάρα πολύ φίλοι, τραγούδησαν και το Words και διάφορα άλλα πράγματα. Εγώ έπαιξα πολύ νωρίς στο Massachusetts όταν το 66 ήταν, εν πάση περιπτώσει, αυτή η πολύ καλή εποχή των Bee Gees, όπως ακριβώς και αυτό που παίζεις τώρα, το Jive Talking, έτσι, κλασικό all time classic, τη Bee Gees.
0: Πώς πέρασε το καλοκαίρι?
1: Εξαιρετικά, με πάρα πολλά ωραία πράγματα, με events.
0: Έχεις θέμα με τη μνήμη, remember και τέτοια ανάμνηση?
1: Remember, εντάξει.
0: Η μνημοσύνη.
1: Ό,τι μπορούμε.
0: Εμείς κοιτάμε το τώρα και το μετά.
1: Εσείς πώς περάσατε τις διακοπές?
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Φαντάζομαι έτσι όλος.
0: Ξεκουράστηκες?
1: Όχι.
0: Ούτε
1: φυσικά, γιατί να ξεκουραστώ? Δεν ξεκουράζεις τις διακοπές. Τις διακοπές ξεκουράζεις περισσότερο και γυρνάς στην Αθήνα για να ξεκουραστείς. Και μετά λίγο τα σχολεία.
0: Αυτό, έχουμε και τα σχολεία τώρα. Πήρε σχολικά ήδη?
1: Όχι ακόμα.
0: Πόσο κάνουνε?
1: Δεν ξέρω, αλλά θα σου πω ότι λυπητερεί στις 12 του μήνα. Φθηνά, μου λέει ο Δούκαρος στα ηχεία.
0: Λοιπόν, το τηλεσκόπιο που έφυγε το είδες από την NASA?
1: Το τηλεσκόπιο.
0: Το τηλεσκόπιο. Έτσι, μπράβο, να δούμε λίγο καθαρά.
1: Θα δούμε.
0: Τι άλλο μουσικά?
1: I can see clearly now. Ωραία πράγματα.
0: Λοιπόν,
1: βγήκε
0: λοιπόν ένα γόρι, θα σου πω ποιο.
1: Ναι.
0: Και είπε για την Dolly, ένα πολύ ωραίο γόρι και είναι μικρό αυτό.
1: Ναι.
0: Μουσικά. Ότι αυτό που έγινε με την Dolly Parton είναι ότι όλοι, πέραν από των μουσικών με ωμέγα κοινή που γράψαν για την Dolly που έφυγε από τη ζωή, πόσος κόσμος έστειλε μηνύματα ή έβαλε ρηπό στο Instagram παντού και ταυτίστηκε με αυτή την καλλιτέχνηδα που ήταν 80 κάτι και νέοι άνθρωποι, και ότι έγινε συμπατικό.
1: Εγώ θα σου πω μόνο αυτό, γιατί δεν θέλω να μιλήσω παραπάνω γενικώς για την Dolly. Όταν έρθει η ώρα, ξέρεις ότι έχω να πω πολλά. Την ημέρα που πέθανε η Dolly, μου στέλνει ένα μήνυμα το CMA ως μέλος και το διαβάζω κανένα μισάωρο πριν βγουν στα επίσημα μέσα και στις εφημερίδες και στα μίντια. Μέσα σε ένα δίωρο ήμουνα διακοπές, είχα μείνει πάνω από έναν υπολογιστή και πρέπει να έγραψε τουλάχιστον σε επίσημη σελίδα της Dolly, διέκοψε το CNN και όλα τα πάντα, πάνω από 300.000 post, έτσι, από απλό κόσμο. Δεν μιλάμε τώρα από καλλιτέχνες, να μιλάνε για την Dolly Parton. Η Dolly Parton δεν ήταν, η Dolly Parton, ξέρεις, έτσι, 250 εκατομμύρια βιβλία donation.
0: Το είπα.
1: Και όταν παντρεύτηκε η Taylor Swift, και αυτό δεν είναι κουτσομπολιό, με τον Kelsey στο Madison Square Garden, είπανε να κάνουμε ένα δώρο, ένα donation κάπου. Και δώσαν 2 εκατομμύρια στην Dolly Parton για να πάνε να αγοράσει βιβλία, για μια βιβλιοθήκη. Και πολλά άλλα πράγματα, μεσίστιες σημαίες μέχρι και σήμερα.
0: Κάποιοι κάνανε και κάποιοι είπαν και γιατί.
1: Εντάξει, τώρα δεν θα μπω τώρα σε αυτή τη διαδικασία γιατί και γιατί ήταν τώρα για οτιδήποτε. Τα πολιτικά θέματα εγώ τα αφήνω αυτή τη στιγμή απ' έξω. Δεν έχει ξαναγίνει σε καλλιτέχνη, ούτε στην Τάμι Γουαϊνέρ δεν έχει γίνει. Το μεγάλο ερώτημα που πλανιέται αμήλικτο είναι αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο, ποια θα είναι η άξια συνεχίστρια της μουσικής της Dolly Parton, της πορείας της Dolly Parton, του φιλανθρωπικού, αν θέλεις, χαρακτήρα της Dolly Parton και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό δεν ξέρω ποια τραγουδίστρια μπορεί να το κάνει. Γελάς. Εμείς, λοιπόν, ξέρει γιατί γελάει. Λοιπόν, όλα τα υπόλοιπα θα τα πούμε εν καιρό για την Dolly Parton. Παίζουμε ένα τραγουδάκι, μια φορά την ώρα, λέμε δύο πράγματα και μέχρι εκεί. Τα υπόλοιπα εν καιρό.
0: Πέτρο, ευχαριστώ.
1: Τα φιλιά μου, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, Πέτρο μου.

Αυτή είναι μια Γαλλίδα τραγουδίστρια, η Λαμ. Έχει σήμερα γενέθλια. Η μεγάλη της επιτυχία ήταν αυτό που μόλις ακούσαμε. Γυρισμένο το βίντεο κλιπ στη Νέα Υόρκη. Τραγουδώ για αυτούς, για αυτούς που ξεχνάμε και για αυτούς οι οποίοι πονούν. Can we get some more subs so he can feel it? Dum dum dummy, I'm no bunny, I'm no sloppy boy. I never beg for no money, fun, funny, you're wrong.

0: Λίγο πριν. Νόγκα Ερέζ, αυτή που σας λέω που αντιγράφει τη Little Sims. Αμέσως μετά Little Sims. Και εδώ αυτή είναι η Charlotte Dizéry. Σας λέω πολλά ονόματα. Name dropping είναι γιατί αυτό. Ακόμα δίπλα μου είναι ο Πέτρος Αδάμ. Αυτό δεν είναι name dropping. Πέτρο, σαν σήμερα, ξέρεις ποια έχει γεννηθεί? Πέτρο.
1: Ποια έχει γεννηθεί?
0: Η Gloria Estefan. Πέτρο, σαν σήμερα έχει γεννηθεί η Gloria Estefan.
1: Gloria Estefan.
0: Πόσα κλείνει?
1: Τα 70.
0: Κάτι πολλά, ωραία.
1: Κάπου εκεί.
0: Μια χαρά.
1: Τόσα.

Σήμερα είναι των Αγίων Πάντων. Και έχουμε πάρα πολλές γιορτές 1η Σεπτέμβρη. Τα περισσότερα είναι κορίτσια, έχω να σας πω. Δηλαδή τη μία τη λένε Αθηνά και την άλλη τη λένε Ακριβή. Η Αντιγόνη, η Αφροδίτη, η Κλειό, η Σαφό, η Τερψιχώρη, η Χάιδερ, να δείτε, η Χαρίκλια, η Ερατό, η Ερασμία, η Κλεονίκη, η Κοραλία, η Μαργαρίτα και η Ουρανία. Γιορτάζει και η Δαμαντία και η Ρουμπίνη. Εγώ δεν γιορτάζω, θα σας πω γιατί άλλη φορά. Αλλά σαν σήμερα λέμε συνήθως κέρασε ένα καφέ ή κάτι τέλος πάντων σε έναν άγνωστο των Αγίων Πάντων.

doesn't have to.

Μίρια Μακίμπα, πατά πατά. Ένα τραγούδι το οποίο έγραψε το 1967 η Μίρα Μακίμπα. Τι σημαίνει πατά πατά, σε ποια γλώσσα? Νότια Αφρική, εμένα να το μάθετε. Πατά πατά σημαίνει touch touch, δηλαδή αγγίζω, άγγιγμα. Ένα από τα τραγούδια τα οποία έχω γράψει στη Νέα Υόρκη, στην Αμερική, το οποίο έγινε βεβαίως παγκοσμίως γνωστό γιατί το είπαν και πάρα πολλοί άλλοι. Μένουμε στην Νότια Αφρική. Στο σήμερα. Μουζί.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ραδιοφωνά σα. Καλώς ορίσατε στον κόσμο και καλό μήνα. Και να μπαίνει ο Σεπτέμβρη στο μικρό καλοκαιράκι με Bee Gees. Γιατί σαν σήμερα γεννιέται ο Barry Gibb. Είναι σέρο άνθρωπος, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Είναι ο μεγαλύτερος, κλείνει τα 80. Ήταν αυτός ο μεγαλύτερος με τα ωραία μουσια, όμορφος. Αλλά έκανε και φαλτσέτο. Bee Gees δεν έχουν τραγουδήσει μόνο οι Bee Gees. Bee Gees έχουν τραγουδήσει και Έλληνες. Και μία Ελληνίδα που τη λένε Μπες.

0: Ήταν ο Μπάρι, ο Ρόμπιν, ο Μόρις και ο Αντί. Και είναι οι Bee Gees.
1: Είσαι ο τύπος που μου αρέσει.
0: 1977 δεν ήταν το πρώτο άλμπουμ μας, Saturday Night Fever. Εντάξει, με Τραβόλτα και ταινία.
1: Θέλω μαζί σου.
0: 5 γράμμοι κερδίσαν τότε. $250 εκατομμύρια δίσκους.
1: Θέλεις ό,τι θέλω, είναι απλό. Ξέρεις όχι πως δεν θα σου πω. Είσαι άντρας, τι θα θες. Δεν σου πηγαίνουν οι ντροπές.
0: Και τραγούδια τους που έχουν κάνει remix, cover, τα έχουν ξανατραγουδήσει πόσοι.

Αυτοί που γνωρίζουν από μουσική ξέρουν πολύ καλά ότι άλλαξε κλίμακα. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Γιατί αυτό είναι το original. Το original. Οπότε λοιπόν λέμε καλό Σεπτέμβριο γιατί είμαστε ακόμα live. Με αυτή την ταχύτητα. Με αυτό το ρυθμό.

στα πολλά φωνητικά τα αδέρφια Γκίμπ. Άλαν Κένταλ στην κιθάρα. Μπλου Βίβερ στο πιάνο. Το ηλεκτρικό. Τζόελ Άλα Περκάζιον, Μπέρνα Λούπε στα ντραμς.

Λοιπόν, η πληροφορία που έχω να σας πω για αυτό το τραγούδι είναι το γράψανε αφού μείνανε στο Σατό Ντεγουβίλ κοντά στη Γαλλία. Εκεί το εμπνευστήκανε. Όχι, αλήθεια.

Μάνο Ντιμπάνγκο. Ξυλόφωνα. Ρέγγε Μακώσα. Την ίδια χρονιά που έκανε το Μακώσα, το μαμακό, μαμασά, μαμακώσα, και είπε ότι εγώ το ρέγγε θα το κάνω εγώ, θα κάνω, δεν θα το φτιάξει κανείς άλλος. Έκανε ο ίδιος το ρέγγε Μακώσα, δεν έκανε κανείς κάποιος το ρέγγε του. Θα μου πει ότι ήταν εγωιστής. Όχι, ούτε καν. Το έχει σκεφτεί.

Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο Ρουμπίνη στα γκουράκια στο μικρόφωνο και τις μουσικές για περίπου μισή ώρα ακόμα. 1980. Οι Bee Gees καλούν την Μπάρμπαρα. Την Μπάρμπαρα, την Μπάρμπαρα. Τις είπα να τραγουδήσουν κάτι μαζί. Και τραγούδησαν οι Bee Gees το 1980 με την Μπάρμπαρα Streisand. Ένα τραγούδι. Που κέρδισε Grammy βεβαίως. Καλύτερο ντουέτο. Best vocal duet ever and forever τότε. Best vocal duet ever and forever τότε.

Ήταν οι Bee Gees μαζί με την Barbara Streisand. Στο Guilty το 80 πήρανε Grammy. Αλλά από εδώ και πέρα που πάμε,

1998, Chris Rea, The Blue Cafe. Πού πάμε, where do we go from here? Πού πάμε.

Σίγουρα πάμε εδώ. Αφιερωμένο σε ένα συνάδελφό μου που το ευχήθηκα καλό μήνα πριν κάτι ώρες και είναι στο δεύτερο πρόγραμμα και ξεκινάει 12 τα μεσάνυχτα. Το επώνυμό του αρχίζει από μη. Το επόμενο μετά είναι αλφα. Είναι 12 με 2 στο δεύτερο πρόγραμμα. Αυτό του εύχομαι και καλό μήνα.

θα πέσω να πεθάνω, δεν θα σαρνηθώ, μπορεί και να σαρνηθώ. Λοιπόν, λίγο πριν, Save the Last Dance for Me, The Drifters, ο βαρύτονος γεννήθηκε σαν σήμερα. Ο Μπάμπης Δούκαρος ήταν εδώ και φρόντιζε τον ήχο. Ο Ρουμπίνης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν εδώ για 2 ώρες. Θα το πούμε αύριο λίγο μετά τις 10. Καλό μήνα. Λοιπόν, To Love Somebody το γράψανε οι Γκιμπάρι Γκίμπς, τα παιδιά. Το άλμπουμ του 67 λεγόταν Bee Gees First. Δεν ήταν το πρώτο. Το πρώτο ήταν πριν 2 χρόνια. Αλλά όταν γράφεις ένα τέτοιο τραγούδι που λέγεται To Love Somebody, που το έχουν πει άπειροι μετά από σένα. Δηλαδή, ο Μάικλ Μπόλτον, η Νίνα Σιμών, ο Τζίμι Σόμερβιλ. Κάτι σημαίνει αυτό. Καλό μήνα να έχουμε. To Love Somebody. Των Αγίων Πάντων. Ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
4: Κόσμος 93.6.
5: Κόσμος 93.6.
6: 93.6. Οίκος Αντοχής. Haus des Stiefvermögens.
5: La Casa de la Costanza.
4: Οίκος Αντοχής. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Ρωμάνια την είχαμε από μόνοι μας, αλλά όταν συνάντησα αυτή τη συλλογή με τίτλο Living in the Streets και περιεχόμενο Wawa Jazz Funky Soul και Other Dirty Grooves, εκεί συνάντησα τον Preston Epps, αλλά και τη δική του Αφρομάνια, την οποία έχω γράψει επίσης το 1969 στην JoJo Records. Εδώ είμαστε. Love is the only good thing, μας έλεγε ο Preston Epps, ο οποίος δεν ερχόταν μόνος του, έφερνε μαζί και την παρέα του, εννοείται. Εδώ μαζί και ο Panama G. Johnston.

καλώς ήρθατε στον κόσμο μας, στον Νίκο μας, εδώ είμαστε κι εμείς. Να πούμε καλό μήνα, να βάλουμε ωραία τραγουδάκια, να παίξουμε ένα Spellbinder, το οποίο μίξαρε ο Chad Blake και κυκλοφόρησε μέσα στο 2026 και αυτό.

www.cosmosradio.gr, εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, και το Ερτέκο ανοιχτό και on demand ό,τι ώρα μας θελήσετε. Τώρα, ο Καμ Μεστιέ φτιάχνει ωραίες μουσικές έτσι κι αλλιώς από μόνος του και το εξομολογείται. Τα Confiance είναι ο τίτλος του κομματιού, όπου επεμβαίνουν οι Soulans, το ντουέτο που έρχεται από τη Γαλλία για να μεταμορφώσει.

Οι Ezra Collective μεταμορφώνονται μόνοι τους, δεν χρειάζονται καμία βοήθεια, ζουν στο νότιο Λονδίνο, πρόκειται για μια μεγάλη κολεκτίβα που το τελευταίο χρόνο άρχισε να βάζει τα επίθετα και τα ονόματα στους τίτλους του άλμπουμ. Εδώ γιορτάζει, δηλαδή έχουμε ένα επαιτειακού χαρακτήρα κομμάτι με τίτλο Jubilee Feeling, το οποίο και υπερασπιζόμαστε.

και το groovy δεν έρχεται μονάχα από την Αμερική. Αυτό σπακούεται. Εδώ ο Κοντζόβι Κους φτιάχνει το groovy του και ονειρεύεται την Αφρική του. Love in Africa.

Eccentrics είναι εδώ, αλλά έχουν στην παρέα τους τον Αντριάν Κεσάδα που φέρνει μαζί την Τίτα Λίμα και όλοι μαζί εμπνέονται γιατί άλλο για τον ήλιο. Ο Soul είναι το κομμάτι που έφτιαξαν σε αυτό το άλμπουμ με τίτλο Echo.

0: Oye, Carl, qué sabrosa estaba la comida de cerdo. Oye, ¿cuándo quieres que volvamos a comer?
1: Ah, man, the food is good, I'm telling you.
0: Muy bueno.
1: Beautiful, baby.
0: ¿Cómo se llama ese plato? ¿Cómo se llama?
1: Don't you ever forget that Spanish rice, man. We can go up there tomorrow, too.
0: Arroz español.
2: Has it every day.
0: Arroz español.
2: Arroz español.
3: Τα ζεστά κλίματα της Καλιφόρνια εμπνεύστηκαν οι Ελτσικάνο που έδωσαν ωραίες μουσικές στο λαό τους. Εδώ ένα Don't Put Me Down If I'm Brown, το κομμάτι που έρχεται στον Νίκο.

Θα φύγουμε να βρεθούμε στην Ευρώπη, να φτάσουμε στην Ιταλία, στο βορρά της. Εκεί κατοικοεδρεύει ο Αντρέα Μπενίνι ή αλλιώς Mob Mob. Και αυτό το αμπανέρα, 80, ηχογραφείται πίσω.

Να φτάσουμε στον Μίτσα Μιακούμπη, αλλιώς Captain, ο οποίος έρχεται στην Agogo Records με καινούριο άλμπουμ και διασκευές πάνω στον Φέλα. Μια κούμπια, No Get Enemy, είναι που γεννήθηκε.

φεγγάρι είναι δικό μας, Λούα Κίτινος είναι αλλιώς αυτό, και ο Χωσέ Κάρλος Σβάρτς μαζί με την Λεκουμπιάνα Τζάζ. Να κολόνια, τα ηχογραφήματα που έφερε μπροστά η Hot Mule.

Αν θέλουμε να γυρίσουμε τον κόσμο μέσα από τις μουσικές μας, ο Νόκο Τέλες έρχεται να μας βοηθήσει. Γεννιέται στο Καμερούν και μετακομίζει πίσω στο 1981 στο Λάγκο, στην Ιγυρία. Εκεί προσπαθεί να αποκτήσει το δικό του στίγμα στις μουσικές. Δεν ήταν εύκολο. Νόκο Τέλες. Και εδώ το κομμάτι έρχεται με τίτλο Λίμπα να Λίπα. Από το Καμερούν αυτός ο Νιγηριανός παίκτης

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κόσμος Radio.gr.

δεύτερη ωρίτσα μας. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαδρομές μας, στην παρέα. Αλέξανδρος Κασελάκης, φροντίζοντα του ήχου, και η Δήμητρα Χαρουνάκη διάλεγε μουσικές. Πώς φτάσαμε τώρα σε αυτό εδώ το πίση-πίση, ούτε έχει καταλάβει κανείς. Ασί Πλακ υπογράφουν και ο Χαϊντί Μπαστ εξομολογείται τα παράπονα του με τις μελωδίες του. Καλώς ήρθατε στον κόσμο σας.

Ο Μίτσαμ Γιακούμπ του αρέσει το Αφρομπίτ, αλλά ταξιδεύει και βρίσκει την Παμία στη Βραζιλία. Μέσα στο 2025 ηχογραφούν αυτό εδώ το «Μετέλε μας», που εννοείται πως σκάει στον οίκο σχεδόν καθημερινά.

πάμε στη Βραζιλία με την Φλέβια Κοέλιο αλλά και τον Λίον Φαλ, ο οποίος μόλις της έφτιαξε αυτό το ζούμπι.

μας. Την έχουμε σχεδόν αγαπήσει αυτή την πιτσιρίκα, η οποία έρχεται με το όνομα Μαρή Φρόγες. Μας έχει δώσει πολύ ωραία κομμάτια, μεταξύ άλλων κομματιών και αυτή η Κολομπίνα που έσκασε μέσα στο 2026 και εγωίτευσε.

Η Σέρλια Βά πάλι είναι πιο χαμηλών τόνων. Έρχεται από τη Γουαδελούπη, ζει στη Γαλλία και αυτό το ντεμουνάζ είναι εγώ τυχογράφησε πριν από ένα

Geralt Love είναι το όνομά της και εδώ φτιάχνε ένα βουέλβες γεμάτο παράπονο και κοινωνική αδικία. Αντλία τη ζωή, το κορίτσι με το βουέλβες. Παντρεύει το φλαμέγκο, το φάδο και την hip hop. Καθόλου εύκολο.

θα φύγω και θα διαφύγω με τον Τζεού Τζο που μόλις έφτιαξε στην Hot Casa Records αυτό εδώ με το κουαρτέτο του. Κι είσαι, είναι το κομμάτι που ψάχνεις.

Ίσως το 1993 φτιάχνει αυτό τον έρωτα αλλά και τον θάνατο ο Ζος Μπεν στη Βραζιλία. Και από εκεί πέρασαν χρόνια μέχρι να ασχοληθούν οι βουαλά που ήρθαν από το Παρίσι. Love and Death, για να μην λέμε πολλά.

Sama Soul Club με αυτές τις μουσικές, τις εξώτικα, στην καλύτερη περίπτωση, ηχογραφούν στο Ανόβερο στη Γερμανία. Αυτή τη ρούμπα λόκα, τι να πεις.

0: ο Πάκο Φερνάντες. Τουλάχιστον αυτός κρύβεται με τρόπο. Flamenco Ambient είναι το κομμάτι που έφτιαξε.
1: Και τώρα.

0: We're going to play a new tune written by.
1: Να περάσουμε μια βόλτα από το Small Horizons που πλέον έχουν γίνει Mata Hari Songs και μάλιστα κυκλοφόρησαν και καινούριο άλμπουμ. Soul and Berlin είναι το κομμάτι τους. Ήλιος στο Βερολίνο.

Peter Power, πολύ ταξιδεμένος και ιδιαίτερος. Μας αρέσουν οι μουσικές του και μόλις έφτιαξε μια με τίτλο «Τζανάινα».

Πούχο. Ξεκινάει από τη Γαλλία, αλλά γοητεύεται από τη Λατινική Αμερική. Γιατί άραγε. Αλφόνσο Γκόρδομπα εδώ και το Ελμπρούχο διαφορετικά από τον Ελμπούχο. Όσο για το κομμάτι, Λα Παταλέτα. Με αυτό θα σας καληνυχτήσω. Θα σας ευχαριστήσω πολύ για τη διαδρομή, για την περιπέτεια που είχαμε εδώ στον Νίκο αντέχοντας, και θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα στον κόσμο μας. Γεια και χαρά.

0: ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Κόσμος Radio.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.